0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στοκάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, ήρεμος να είναι, δηλαδή να μην έχει ανατροπές πολλές αρνητικές, να μην έχει κακές ειδήσεις, να πάνε καλά τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε μπει στο φθινόπωρο ακόμα, γιατί περιμένουν αυτούς που θα σπεύσουν να πούν καλό φθινόπωρο και τέτοια. Παιδιά, 22 του μήνα είναι η ημερία, 22 του μήνα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχει ακόμα το καλοκαιράκι και δεν είναι θέμα κόντρας καλοκαιράκιδων χειμωνάκιδων. Είναι πώς πάνε οι εποχές. Άσε που το Σεπτέμβριο είναι και οι καλύτερες θάλασσες. Και κανονικά, επειδή υπάρχει αυτή το έθιμο που πηγαίνουμε τον Αύγουστο, τα κανάλια πηγαίνουν τον Αύγουστο και παρακολουθούμε όλοι σε ζωντανή μετάδοση την αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου και μετά την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου, κανονικά, αν ήμασταν σοβαροί, θα έπρεπε να πηγαίνουμε με μπάντες και τα λοιπά στις αναχωρήσεις του Σεπτέμβρη, διότι αυτή είναι η καλή. Και αυτοί είναι και οι πιο μάγκες. Και άδεια τα νησιά και καλές θάλασσες και καλύτερες τιμές και πιο εύκολα κινείσαι. Και οι άλλοι έχουν γυρίσει και σε χτυρίζουν που γυρίσανε και σου λέει 11 μήνες μέχρι τις επόμενες και εσύ φεύγεις και πας διακοπές. Σήμερα γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Είναι οι Άγιες 40 Παρθένες και Ασκήτριες και ο δάσκαλος τους, ο Αμούν. Τώρα ξεκινάω να διαβάζω. Ό,τι πετύχετε και έχετε σχέση, κρατήστε το στο μυαλό σας για να πείτε χρόνια πολλά. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντης, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεόνη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλειόπατρος, Κλειοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένιο, Μόσχος, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόβη, Πινελόβη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τεψυχώρη, Τρόας, Χάιδο, Χάιδος και Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Όλοι αυτοί και όλες αυτές γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, πολλά ονόματα φίλων και από φίλες βρήκα σε αυτή την λίστα με τις 40 Παρθένες και Ασκήτριες. Χρόνια τους πολλά, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Οι ζέστες μας ήρθαν στο τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα έχει ζέστες και τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή του καιρού, αλλά γενικά θα είναι ζεστός ο Σεπτέμβρης, όπως λένε οι ειδικοί. Σήμερα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, δηλαδή ένα κανονικό αεράκι, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ζέστες και στην Αθήνα θα έχει ζέστη. Οπότε κανονίστε την πορεία σας για το πώς θα κινηθείτε στην πόλη. Χθες που είχε αρκετή ζέστη στην Κόνιτσα, υψηλότερη θερμοκρασία 37,6 βαθμούς Κελσίου, στα Πλώρα Ηρακλείου 36,9, στο Λουτράκι 36,8, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 36,7, στη Γόρτινα Ηρακλείου 36,7, στην Κεσαρία Κοζάνη 36,6, στη Λίδα 36,6, στον Άσο Κορινθίας 36,4, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που λένε και οι ειδικοί. Κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ματσάκι ωραίο από τα παλιά Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. 108-106 την παράταση, πήρε ανάσα ζωής η Ελλάδα, γιατί πρέπει να κάνει το 5-5 στα υπόλοιπα παιχνίδια για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο, δεν τα έχει πάει καλά. Υπάρχει μια κόντρα εσωτερική για το ποιοι πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες. Και τώρα τρέχει για να προλάβει η επίσημη αγαπημένη η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό, το πρώτο γκολ με αυτόν τον γκολ. Δεν είχαμε το θρίλερ το γνωστό στα τελευταία λεπτά ανατροπή και να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια ο Παναθηναϊκός. Και την ιστορική ανακοίνωση από τον Λιονέλ Μέση, όπου μετά από 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πορεία του στην Εθνική Αργεντινής. Τι άλλο συμφωνώ, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τη συμφωνία, δεν συμφωνούμε. Άλλοι συμφωνούν, εμείς ακολουθούμε τις συμφωνίες κυρίων, όπως τις λένε, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Επίσης, ο επίσημος τίτλος αυτής της συμφωνίας είναι Εθνική Πρωτοβουλία. Εθνική Πρωτοβουλία για να πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1740 προϊόντα συνολικά, και βλέπουμε, μετράει γύρω στις 1400 προϊόντα, μάλλον όχι, 1400 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά κωδικοί που έχουν να κάνουν με τα σχολικά και σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες, με παιδικά και με σούπερ μάρκετ. Είναι ένα ζήτημα, αν αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται και πραγματικά στο τελικό λογαριασμό που θα κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. 9,5% λέει ο μέσος όρος μείωσης των τιμών στο ράφι. Οι περισσότεροι κωδικοί είναι γύρω στο 5%. Υπάρχουν και κάποιοι κωδικοί που είναι στο 40%. Απλά είναι στην πραγματικότητα από αυτά τα 900 περίπου προϊόντα κοινά σε όλα τα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά προϊόντα που είναι ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή μεταξύ αυτών και οι μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι δικές τους μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε όσοι πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι αυτά τα 160 προϊόντα, τόσα είναι που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι για τις φτηνές τιμές. Αυτά τα 160 προϊόντα είναι ελάχιστα μπροστά στα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι 1200 κωδικοί, πως είναι μπροστά στους 20-25.000 κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι θετικό, είναι εξαιρετικά θετικό το μέτρο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πει ότι η μείωση των τιμών έστω και σε αυτά τα προϊόντα δεν βοηθάει, απλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και είναι προφανές ότι επειδή τέτοιες πρωτοβουλίες είχαμε δει και πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν τότε που στο καλάθι του νοικοκυριού, στα προϊόντα που είχαν μειωθεί, είχαν μπει κάτι μανταλάκια, κάτι καβουροδαγκάνες, κάτι χαβιάρι, κάτι τσιμπιδάκια και τα φρύδια, κάτι τέτοια, κάτι μπατονέτες. Δηλαδή, προϊόντα που, εντάξει τώρα, δεν πηγαίνεις και δύο φορές την εβδομάδα να πάρεις καβουροδαγκάνες, ξέρω εγώ. Η μανταλάκια, πόσες φορές θα πάρεις μανταλάκια σε αυτή την ζωή. Αλλά έχουν πάρθει και άλλες φορές, και το καλάθι του νοικοκυριού και το καλάθι της νοικοκυράς. Θυμάστε, είχαμε κάνει κουβέντα τότε και για το αν είναι σωστό να λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, αν είναι ορθό και όχι του νοικοκυριού. Και άλλαξε, και από το καλάθι της νοικοκυράς έγινε το καλάθι του νοικοκυριού. Πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες με όχι πολύ καλά αποτελέσματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ακρίβεια στα τρόφιμα από το 2019 και μετά έχει πλησιάσει το 40%, 39,8%. Και ο πληθωρισμός από μόνος του δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή τρέχει σωρευτικά με 24,6%, 25% από το 2019 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι σημειώσεις είναι καλές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε αυτές οι λύσεις λύνουν το πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει επουδενή να συζητήσει την μείωση των έμεσων φόρων. Μήπως και δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα προϊόντα. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα, γύρω στις 8.30, θα συζητήσουμε για το νέο σύστημα με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς, που ελέγχει την αγορά, ελέγχει και αυτή την νέα πρωτοβουλία. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις δεν είναι μόνο θέμα σούπερ μάρκετ, δηλαδή άντε λύσαμε το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται, η χονδρική τιμή είναι κοντά στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα και αυτό αποτυπώνεται στους λογαριασμούς. Εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο θα είναι ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια για τις εταιρείες και αυτό είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος. Πάρα πολλές φορές συζητάμε για το ότι μου ήρθε λογαριασμός του ρεύματος και έτρεπα τα μάτια μου, αλλά πραγματικά αυτή την φορά το άκουσα από πάρα πολλούς να λένε ότι για ένα μήνα ο λογαριασμός ήρθε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ ή 100 κάτι, και για σπίτια που ήταν και ψιλοκλειστά λόγω διακοπών, είναι η αλήθεια. Το είδα από προσωπική υπόθεση που λένε, για ένα σπίτι που είναι κλειστό αλλά έχει ρολόι, δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, νομίζω ένα ψυγείο όλο και όλο λειτουργεί, ο μηνιαίος λογαριασμός είναι γύρω στα 44-45 ευρώ. Δεν το λες και λίγα για ένα σπίτι που δεν λειτουργεί, να ξεκινάς με μηδέν κατανάλωση και 45 ευρώ από τα πάγια και από όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτά τα 45 ευρώ έρχεται να προσθεθεί το ρεύμα και όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις και οι MSC φόροι και τα λοιπά. Κοιτάζει η κυβέρνηση να δει αν ξεπεράσει το όριο συναγερμό που είναι γύρω στα 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, αν θα υπάρξουν κινήσεις για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη βενζίνη μάθαμε χθες ότι θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από το κράτος, με 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Το ανακοίνωσε επίσημα το ένα δηληστήριο. Αναμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση του δεύτερου δηληστηρίου για την επιδότηση του πετρέλαιου κίνησης. Άρα μένουμε εδώ που ήμασταν, στα 15 λεπτά επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά από τα δηληστήρια μόνο, όχι από το κράτος, στην βενζίνη. Μοιάζει σαν να έχει συμβιβαστεί η κυβέρνηση με το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης θα είναι γύρω στα 2 ευρώ εκεί. Το θεωρούν ένα καλό επίπεδο. Εμείς δεν το θεωρούμε καλό επίπεδο, διότι πας και βάζεις βενζίνη και λες δεν πειράζει, καλύτερα να το πάω σπροχτά το αυτοκίνητο. Αν σκεφτείς και τη βενζίνη πληρώνουν, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες και τέτοια, 2,35, 2,40, 2,50 στα νησιά γενικά, δεν το λες και φτηνό σπορ το να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου. Εδώ δεν το λες με φτηνό σπορ να κυκλοφορείς με τη μηχανή που παλιά ούτε που σκεφτόσουν ότι θα βάλεις βενζίνη, σιγά έλεγες τι θα βάλω, και τώρα πια το καταλαβαίνεις στη τσέπη σου κάθε φορά. Όλα αυτά θεωρητικά θα απαντηθούν και θα λυθούν σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται, από το βήμα της ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο πακέτο, πακέτο τετραετίας και όχι απλά πακέτο για το 2026 και το 2027. Θα έχει μέτρα λίγα για πολλούς. Μάλλον σε αυτό το μοντέλο θα πάμε, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ, αλλά όλοι κάτι θα ακούσουν, και λίγο οι δημόσιοι υπάλληλοι και λίγο οι συνταξιούχοι και λίγο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και λίγο οι οικογένειες και λίγο οι επαγγελματίες και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, διότι οδεύουμε προς εκλογάς και καταλαβαίνετε πρέπει το καλάθι να το ανοίγουν όλοι και κάτι να βρίσκουν μέσα. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί, καταλαβαίνετε. Λίγο Τσίπρας που έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και κάνει περιοδίες και συναντιέται με τους κοινωνικούς φορείς που λέμε, και αύριο θα παρουσιάσει μέρος του προγραμματός του και το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης όπως τους αρέσει να λένε, και το ΒΑΣΟΚ το ίδιο. Ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης όπου από την πρώτη μέρα θα έχει έτοιμα νομοσχέδια για να ψηφιστούν και όλα αυτά. Έχουν πολλά στοιχήματα τώρα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να απαντήσουν, τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και το ΠΑΣΟΚ, όπου βάζουν κάτω τα κουκιά και τα μετράνε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε πλευρά. Προφανώς και θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ρεαλιστικό το αφήγημά τους, προοδευτικό αλλά εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, με αξιόπιστα πρόσωπα που θα έρθουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις και με αποτελεσματικό μηχανισμό που θα κινητοποιήσει τον κόσμο για να πάει στις εκλογές, να πάει στην κάλπη. Διότι αυτό είναι το ζήτημα, να κινητοποιήσεις τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και ψάχνεις δίπολα. Από τη μία, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει το Τσίπρα, που θυμίζει διαρκώς την κυβερνητική θητεία του το 2015 και σου λέει θες ξανά να πέσεις σε αυτά και να τώρα στα νύχια σου για να δεις αν θα είναι ανοιχτές την επόμενη μέρα οι τράπεζες, αν θα ψηφιστεί, ή αν θα πληρωθείς, που λέει η κυβέρνηση, ή θες να ψηφίσεις κόμματα όπως ο Σαμαράς, που το μόνο στόχο που έχει είναι να μας κόψει εμάς ποσοστό από την φόρα που έχουμε πάρει για να είμαστε πρώτοι και με διαφορά και διεκδικούμε και την αυτοδυναμία. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, μέχρι τις εκλογές, που μπορεί να είναι σε 9 μήνες, μπορεί να είναι και νωρίτερα, θα δούμε πολλά να ξεδιπλώνονται. Ψάχνουν πρόσωπα όλοι για τις περιφέρειες. Υπάρχουν οι λίστες, ναι, okay, αλλά πάντα ψάχνεις το διαφορετικό, το φρέσκο ή το λαμπερό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα με τα λαμπερά πρόσωπα σε ελληνικές εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά τους ξέρει ο κόσμος. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε και έχουμε σοκαριστεί με το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Σοκάρει για το δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο που φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Ψάχνουμε να δούμε τώρα τι σχέση είχε ο άνδρας της υπόθεσης, ο 46χρονος, ο 43χρονος, με την 36χρονη καταδήλωση Γερμανίδα, τον 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη έγκυο που ήταν μέσα στο σπίτι, τα δύο πιτσιρίκια, τις πληροφορίες που λένε ότι η 15χρονη έγκυος και το ένα από τα πιτσιρίκια έχουν αφροδίσια νοσήματα, τις κάμερες, τα σεξουαλικά βοηθήματα, την ιστορία όλη αυτή που ζέχνει από όπου και αν την πιάσει. Νομίζω ότι θα ξεδιπλώνεται τις επόμενες μέρες και θα το πιστεύουμε αυτό που θα βλέπουμε μπροστά μας. Τον πατέρα που φέρεται να έχει δηλώσει ότι το σκοτώσανε ή τέλος πάντων δεν ήταν δικό της το παιδί και ότι του δώσανε άλλο παιδί, για το βρέφος λέμε, άλλο παιδί που, γιατί ήταν δαιμονισμένο. Τέλος πάντων, μια εντελώς άρρωστη ιστορία που ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά από την στιγμή που πληροφορίες θέλουν να έχουν επιληφθεί πριν από ένα χρόνο οι αρχές, τα παιδιά και τα τρία ανήλικα παιδιά να τα έχουν πάρει οι αρχές και ο πατέρας ή ο φερόμενος ως πατέρας να έχει πάει να τα ξαναπάρει πίσω και να συνεχίζεται αυτή η φρίκη που ζούσαν αυτά τα παιδιά εδώ και τόσα χρόνια. Ναι, αν είπα έμβριο, δεν ήταν έμβριο, ήταν ένα βρέφος, αλλά η ουσία της ιστορίας είναι ότι εκεί πραγματικά είναι μια φρικιαστική υπόθεση που γρήγορα να ξεδιπλώσει και να δούμε αν υπάρχει και ένα δίκτυο από πίσω με άλλες ιστορίες. Το κακό είναι ότι όλο αυτό ξεδιπλώθηκε απλά γιατί δεν είχαν δώσει τα νίκια ή τέλος πάντων τα λεφτά που έπρεπε για το Airbnb που είχαν επινοικιάσει, και όχι γιατί τα παιδιά πριν από ένα χρόνο είχαν πάει σε δομή γιατί κάτι δεν είχε πάει καλά εκεί. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, η ασπίδα του Αχιλλέα με την τεχνητή νοημοσύνη να κυριαρχεί στο νέο αυτό πακέτο των κόλπων, του κόλπου για την ενίσχυση της άμυνας. Θα αντιμετωπίζει επιθέσεις ο αντιεροπορικός στόλος που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια, πολλές συζητήσεις, πολλές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Το ένα κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, μάλλον όλο το κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, διότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να είμαστε και ενισχυμένοι στην άμυνά μας, διότι βλέπεις τι γίνεται γύρω γύρω. Το άλλο κομμάτι λέει ότι παιδιά όμως παραδίνουμε πολλά λεφτά και μήπως πρέπει να δούμε κάποια λεφτά από αυτά να πηγαίνουν και κάπου αλλού που έχουμε μεγάλες ανάγκες. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος που λέει παιδιά business με το Ισραήλ τέτοια εποχή, δηλαδή τώρα που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα με το Ισραήλ, γιατί. Είναι μια συζήτηση ανοιχτή όλη αυτή. Ακούμε όλες τις απόψεις και τις συζητάμε. Θα τις συζητήσουμε και εδώ εμείς. ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και έτσι αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης. Καταρκούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά, όχι γιατί απλά φτιάχνουμε νέο χάρτη σχολείων, αλλά γιατί τα σχολεία μας είναι άδεια, διότι δεν υπάρχουν πρωτάκια. Και άρα μετά δεν υπάρχουν παιδιά και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κάτω από το 1, στο 0,80 είναι ο δείκτης αναζευγάρι στα παιδιά. Και εδώ δεν είναι ότι τα παιδιά, η νέα γενιά δεν θέλει να κάνει παιδιά, είναι καλομαθημένη και τέτοια. Είναι οι δυσκολίες που μέχρι τώρα δεν λέμε διαχρονικά. Να τις λύσουμε και να απαντήσουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Και άλλα πολλά. Έχει επικαιρότητα, θα την ξεφυλίσουμε και θα την δούμε αναλυτικά στην πορεία. Απέναντι μου, στον ήχο, Χρήστος Μυρίδης φροντίζει να είναι όλα στην εντέλεια. Ξανασμίξαμε, που λένε, μετά από ένα μήνα διακοπής εδώ στα παραπολιτικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εκεί και φροντίζει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 90,1, αλλιώς σε όλες τις πλατφόρμες μέσω του ίντερνετ από τα παραπολιτικά.gr. Όπως και αν μας ψάξετε, θα μας βρείτε για να μας ακούσετε διαδικτυακά, όπως αν θέλετε, από όπου και αν θέλετε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, πολύ την ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Κατσιούς στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα μας περιμένει, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ. Στον υπολογιστή έχουν έρθει ήδη αρκετά για να τα συζητήσουμε. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται.
1: 2000 FM.
0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό!
9: Ασύγχρονο!
10: Το αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
10: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε.
11: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Φρίκη στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Κρίμα.
15: Κρίμα.
14: Κρίμα, δεσμού και πέρα και ζωή. Όνειο σε κουμπά.

και παρά και ζω αιώνιος σε κουμπάρα. Χρήματος μου και παρά μη ζήμαι πάει μπροστά. Μην γκαργαλά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα.

Τώρα να πούμε ότι λένε ψέματα, δεν λένε καθόλου ψέματα. Το χρήμα γυρίζει τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι για να το αποκτήσουν κάποιοι μπορεί να κάνουν ό,τι περνάει και δεν περνάει από το νου σας. Αλλά και Βουκλάκη, Δανής Κατρανίδης, για να θυμηθούμε ένα γλυκό, ευγενικό και όμορφο άνθρωπο που έφυγε πριν από 2 χρόνια σαν σήμερα, ο Δανής Κατρανίδης, στην περίφημη παράσταση Καμπαρέ, στην προσαρμογή που είχε κάνει του τραγουδιού ο Γιάννης Ξανθούλης. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είπαμε, όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι κόντρες θα κρατούν πολύ καλά. Έχουμε την κόντρα για το ιδιωτικό χρέος, για το αν οι λύσεις, για παράδειγμα, που προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζουν τα δάνειό τους, μπορούν να ισχύσουν ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι όλες αυτές τις προτάσεις χτυπάνε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους όρους που υπάρχουν για την λειτουργία. Ο κ. Τζαβάρας χθες θύμισε ότι το 2018 η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει μια αντίστοιχη πρόταση να αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους πριν το αγοράσει το fund. Αλλά να μου πεις τώρα ποιος πάει και θυμάται υποθέσεις πριν από 8 χρόνια. Το ζήτημα είναι όχι αν πάντα υπάρχει ένας κανόνας που μπορούμε κάπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον διαβάσουμε για να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αν μπορούμε να δώσουμε ανάσα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το «θα ευνοηθούν οι κακοπληρωτές» και τα λοιπά. Οι τράπεζες ξέρουν τι έφαγα χθες. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αλλά η τράπεζα ξέρει. Διότι αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι το πήρα γιατί δεν είχα μαγειρέψει χθες και το αγόρασα με πιστωτική κάρτα αυτό που έφαγα χθες. Άρα ξέρει ότι χθες έφαγα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ξέρει αν είμαι κακοπληρωτής ή αν είμαι απλά κακομοίρης που λέει ο λόγος. Θα το ξέρει για να μπορεί να μου δώσει μια λύση. Αν ήθελε δηλαδή, όχι μην πέσουμε και τα σύννεφα. Λοιπόν, λέγαμε για την σοκαριστική αυτή υπόθεση της Κυψέλης. Το ένα κομμάτι είναι να ξεδιπλωθεί σιγά σιγά αυτή η ιστορία και να δούμε πώς ο 43χρονος με την 36χρονη, τον 26χρονο, την 15χρονη και τα 2 πολύ μικρά αγόρια που ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι, τι σχέση έχουν, ποιος είναι παιδί πιανού, πώς η 15χρονη και από ποιον έμεινε έγκυος και

0: επίσης καλό μήνα.
1: Πρώτα απ' όλα, έχουμε εικόνα για την υγεία αυτών των τριών πιτσιρικιών?
0: Κοιτάξτε, τα τρία παιδιά πήγαν με συνοδεία αστυνομίας στο Πέδον Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Τα δύο παιδιά, τα αγόρια, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο Πέδον και από χτες το βράδυ το κορίτσι που πήγε για γυναικολογική εκτίμηση στο Αλεξάνδρας παρέμεινε εκεί, διότι είναι έγκυος και είναι και σε κακή κατάσταση, εννοώ δηλαδή έτσι σωματικά, ψυχολογικά κτλ. Και μία έγκυος, ένα έγκυος κοριτσάκι 15 ετών, αντιλαμβάνεστε, όταν είναι σε μία τέτοια άθλια κατάσταση και διαβίωνε σε τέτοιες συνθήκες, ασφαλώς και πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για παρακολούθηση.
1: Έχει σημάδια κακοποίησης.
0: Τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πούμε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις, για να μην πω 10 στις 10, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κακοποιούνταν και σεξουαλικά.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που ήταν κάτω από 10 χρονών.
0: 9-12 ετών τα αγόρια και 15 χρονών το κορίτσι.
1: Και 15 χρονών το κορίτσι.
0: Και το ζήτημα είναι, κύριε Κλώσσα, αυτό να πούμε ότι αν θα μπορούσαμε να έχουν αποφευθεί όλα αυτά που συνέβηκαν, τα τέρατα, τα τραγικά, στα τέσσερα παιδιά, που το ένα το κατέσπραξαν και τα άλλα τρία κακοποιούνταν και σεξουαλικά και σωματικά. Για να λειτουργούσε λοιπόν το κράτος πρόνοια,
1: αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
1: Γιατί εδώ
0: από το 2020 γνωστά στο χαμόγελο του παιδιού οι καταγγελίες για αυτή την οικογένεια, οι οποίες έγιναν γνωστό στις αρχές και πριν από ένα χρόνο τα τρία παιδιά φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης στο Πέδον Αγίας Σοφίας. Ήρθε ο πατέρας ένα βράδυ, τα πήγαγε τα παιδιά, εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία όσο οφείλαμε και εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας να παρκάρονται παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες να τα υποδεχθούν.
1: Ναι.
0: Εάν υπήρχαν προνοιακές μονάδες και πήγαιναν τα παιδιά, δεν θα είχαμε ούτε τα τρία παιδιά να κακοποιούνται και ούτε το θάνατο του ενός παιδιού.
1: Ναι.
0: Και να πω εδώ ότι όταν εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία, όταν ο πατέρας θα πήγαγε τα παιδιά, η αστυνομία τα βρήκε, η εισαγγελία ξανάδωσε την επιμέλεια στους γονείς αυτούς, υπήρχε κάποια κοινωνική λειτουργός που ανατέθηκε να παρακολουθεί αυτή την οικογένεια? Όλα αυτά είναι τίποτα που πρέπει να απαντηθούν.
1: Πρώτα απ' όλα, μένω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ ψυχών για να πηγαίνουν παιδιά που έχει εκδοθεί μια εισαγγελική εντολή για κακοποίηση και απλά να κάθονται σε ένα δωμάτιο, σε δύο κρεβάτια, για να περάσει ο καιρός. Να δούμε τι θα τα κάνουν με αυτά τα παιδιά μέχρι κάποιος να ενδιαφερθεί ή να μην ενδιαφερθεί. Ή κάποιος να τα απαγάγει, όπως.
0: Να θυμίσω
1: λέτε.
0: Μια περίπτωση.
1: Που δεν ξέρουμε και αν είναι πατέρας τους, έτσι.
0: Να θυμίσω μια περίπτωση που συνέβη πριν από λίγο καιρό στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Είχαμε ένα κορίτσι το οποίο κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον υποτίθεται πατέρα, που ήταν από το Πακιστάν.
1: Ναι.
0: Φιλοξενήθηκε, πήγε το απήγαγε ο πατέρας το παιδί και τελικά συνελήφθησαν στο καράβι στην Πάτρα που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Και οι συνάδελφοί μου που ήταν στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πόσες φορές θα πούμε στο Πέδον αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά. Μπορούν οι συνάδελφοί μου εκεί να κάνουν και φύλαξη στα παιδιά αυτά?
1: Επειδή εκεί μιλάμε για υποθέσεις παιδιών που έχουν πάει τα περισσότερα από αυτά είτε γιατί είναι εγκαταλειμμένα, είτε γιατί έχουν κακοποιηθεί, είτε γιατί έχουν γίνει καταγγελίες, είτε γιατί υπάρχει εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη, δηλαδή εκεί μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να βγει, να πάρει όποιο παιδί θέλει, να φύγει.
0: Μα έχω πει, δεν έχω καταγγείλει ότι τα παιδιά φεύγουν, πηγαίνουν οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και μετά γυρνάνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε 14χρονα, 15χρονα κορίτσια με εισαγγελική εντολή που ντύνονται κανονικά, βγαίνουν έξω, πάνε σε κακόφημες συνοικίες και μετά τους φέρνει η αστυνομία πίσω.
1: Ναι.
0: Τι να πω, βγαίνουν έξω. Προσπαθούν να κλέψουν. Δεν φταίνε τα παιδιά.
1: Προφανώς δεν είναι τα παιδιά.
0: Έχεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο για μήνες, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία, τι να κάνουν?
1: Ναι.

0: Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόληψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο που να αναλαμβάνει αυτά τα παιδιά για πολλά χρόνια μετά, όχι μόνο...
1: Και προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν προνοιακές μονάδες να φιλοξενούν τα παιδιά όταν αφαιρείται η επιμέλεια και να μην παραμένουν στα νοσοκομεία και εμείς πραγματικά δηλαδή να υδρώνουμε, να βρούμε ένα κρεβάτι για αυτά τα παιδιά σε μια προνοιακή μονάδα. Εδώ πρέπει να καλεστεί η κυρία Μιχαηλίδου να μας πει τι κάνει. Γιατί αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Ναι. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί ολόκληρη η κυβέρνηση, ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί το κράτος συνολικά. Δεν είναι θέμα
1: και
0: απλά.
1: Και οι Δήμοι, δηλαδή, και οι περιφέρειες, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν μιλάμε για μια υπόθεση που ήταν πίσω από μια κλειστή πόρτα που λέμε και άνοιξε η πόρτα και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται από πίσω. Εδώ μας λέτε ότι είναι μια υπόθεση που υπάρχει από το 20, που πριν από ένα χρόνο είχαν πάει πάλι σε δομή, που μπήκε μέσα ο πατέρας και τα έχει απαγάγει. Δηλαδή, μια υπόθεση που ήταν γνωστή και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την υπόθεση. Και αν δεν έμεναν απλήρωτα τα νίκια ή τέλος πάντων το ποσό του Airbnb, δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα.
1: Και το ζήτημα είναι, σας επαναλαμβάνω, όταν έφυγαν από το νοσοκομείο, απήχθησαν και εμείς το καταγγείλαμε, τι συνέβη μετά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Γιατί δεν θα είχαμε ένα νεκρό παιδί και τρία παιδιά περισσότερο κακοποιημένα σεξουαλικά αλλά και σωματικά εάν είχε εκεί ενεργήσει το κράτος κοινωνικής προστασίας.
0: Εσείς κάνατε δηλαδή την καταγγελία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν κανείς δεν ασχολήθηκε για να δει αυτά τα παιδιά ποιος τα έχει απαγάγει και που έχουν πάει.
1: Μπορεί να τα βρει και η αστυνομία και η εισαγγελία να ξανάδωσε την επιμέλεια στους ίδιους γονείς με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί να παρακολουθούν. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να μας απούν.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι γονείς πρώτα απ' όλα. Αν είναι γονείς τους αυτοί οι δύο άνθρωποι στα τρία ανήλικα παιδιά.
1: Όμως, ναι. Είχαμε όμως έναν Έλληνα,
0: ναι.
1: Ο οποίος, Έλληνα πολίτη,
0: ναι.
1: Ο οποίος δήλωνε πατέρας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εμείς έπρεπε να έχουμε 40 αυτόν τον Έλληνα πολίτη. Τι κάνει στα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Εδώ έχουμε χρήση ναρκωτικών, εδώ έχουμε. Εκδίδονται τα παιδιά, έχουμε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε 9χρονο παιδί, έχουμε κατεψυγμένο ένα παιδί, δεν έπρεπε να προλάβουμε όλα αυτά. Και το λέμε τώρα για να προλάβουμε το επόμενο. Γιατί θα έρθουν κι άλλα που θα συζητήσουμε,
0: ναι.
1: Εάν δεν κάνουμε κάτι.
0: Δυστυχώς τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε κάθε φορά και καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι υπάρχουν ελλείψεις και ότι δεν έχει ασχοληθεί όπως πρέπει η πολιτεία, μέχρι να έρθει η επόμενη υπόθεση και να επαναλάβουμε πάλι τις ίδιες διαπιστώσεις. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα έχουν καλύτερη τύχη από την άποψη του πώς θα βοηθήσει η πολιτεία.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα ότι θα δοθεί επιμέλεια σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή και οι τρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ανεξάρτητα αν είναι γονείς ή όχι.
0: Ναι, προφανώς. Τι συζητάμε τώρα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όταν θα ξετυλίγει το κουβάρι θα είναι πέρα από σοκαριστικές οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κύριε Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, για αυτή τη φρικαστική υπόθεση με αφορμή. Αυτή τη φρικιαστική υπόθεση να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες. Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για μια απλή διαπίστωση, ούτε για μια καθυστέρηση της πολιτείας, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε για απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας, όπου δεν έχει κάνει τίποτα για να υπάρχει μια δομή, ένα σχέδιο, ένας τρόπος. Αυτά τα παιδιά που είναι, όχι αυτά τα παιδιά μόνο, αυτά τα τρία παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, ακούσατε, είναι 50 παρκαρισμένες ψυχές στο νοσοκομείο των παιδών και περιμένουν κάποιον να ασχοληθεί μαζί τους. Και εμείς το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα και δεν κάνουμε τίποτα. Το χαμόγελο του παιδιού τα λέει, το χαμόγελο του παιδιού τα καταγγέλει. Ο κ. Γιαννάκος τα λέει και τα καταγγέλει κάθε φορά. Οι αρμόδιοι τα λένε και τα καταγγέλουν. Τα κέντρα τα λένε και τα καταγγέλουν. Και η πολιτεία πουθενά. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν είναι ψηφοφόροι αυτοί οι γονείς τους. Γιατί πού να χαλάς τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα. Σιγά τώρα μιλάμε για περιθώριο και γιατί να ασχοληθείς. Για ό,τι και να είναι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο σαν κοινωνία, γιατί από αυτό φαίνεται αν η κοινωνία είναι στα καλά της ή νοσεί. Και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία νοσεί και νοσεί βαθιά. Αυτό είναι το Story for Boys των YouTube. Κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979, πριν από 47 χρόνια. 47 χρόνια. Το πρώτο του δισκάκι στην Ιρλανδία, 3 τραγούδια, 10 λεπτά διάρκεια ήταν όλος ο δίσκος, 1000 αριθμημένα αντίτυπα, στο πιστόφυλλο οι φωτογραφίες και τα ονόματα των 4 νέων και εντελώς άγνωστων τότε μελών του συγκροτήματος, των U2, που μετά έγιναν και οι 4, ένας ωραίος μύθος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
1: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
1: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
1: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
0: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Ο Κώστας Κάρας μας μελαγχόλησε για τον Σεπτέμβριο που πρέπει να θυμηθούμε, αλλά και το πιο μελαγχολικό τραγούδι του Σεπτέμβρη για τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, Πεπίνο Ντικάπρι.

Βγείτε από τα αυτοκίνητα, αγκαλιάστε το διπλανό σας και χορέψτε ένα blues στον Κηφισό. Επειδή βλέπω ήδη ότι η άνοδος του Κηφισού είναι μπλοκαρισμένη, άρα είσαι κάπως σταματημένος, ανεβάζεις λίγο τη μουσική, βλέπεις γύρω γύρω και αγκαλιάζεις και χορεύεις. Να γίνει καλύτερη, έτσι πιο ευχάριστη η ζωή. Δύσκολη η άνοδος στον Κηφισό, δύσκολη και η κάθοδος στον Κηφισό, όχι ουρές χιλιόμετρων που λέμε στα αυτά, αλλά βλέπω ότι από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή λίγο πριν την Δυραχείου, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση η άνοδος, και από τους Άγιους Ανάργυρους μέχρι και τα Σεπόλια έχει σταδιακά κίνηση και η κάθοδος. Βλέπω ότι αρκετή κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύεται ήδη στη Λεωφόρο Συγκρού ψηλά και μετά Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η έξοδος από το Δαφνί για Σκαραμαγκά είναι δύσκολη, και η Σχιστού ως συνήθως εκεί στην έξοδό της και αυτή δύσκολη. Γύρω γύρω από το λιμάνι υπάρχει αρκετή κίνηση, τον όσο αν θέλετε να φύγετε, όπως και στον περιφερειακό στο ύψος του Καρέα. Γυρίσατε σιγά σιγά. Καλημέρα στην συνονόματη Αλεξάνδρα και χρόνια πολλά για την γιορτή μας προχθές. Καλημέρα και στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Όχι, λάθος, αυτός είναι από τον Άγιο Δημήτριο, από εκείνη την περιοχή, είδες, υπάρχει κι άλλος.

0: Κλείνει ο Λαμπρόπουλος, κλείνει το Νότος. Εκεί στο Λαμπρόπουλο, ξέρετε, σταδίου και όλου το ιστορικό αυτό κατάστημα, έριξε κατέβασε ρολά και γράφει τέλος. Στην εποχή, παλιότερη το ξέρετε, ήταν από τα πρώτα πολυκαταστήματα, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Μετά ήρθαν τα καλύτερα και πιο φρέσκα και του πήραν την δουλειά. Το 1898 ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος εγκαταλείπει τη γενέτειρά του Κοντοβάζεν Αρκαδίας για να αναζητήσει καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Το 1901 ανοίγει την περιοχή, στην περιοχή της Αιώλου κατάστημα με ανδρικά είδη. Το 1906 μαζί με τον αδελφό του ιδρύουν την εμπορική επιχείρηση Αφή Λαμπρόπουλη που στεγάζεται σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Αιώλου και Σοφοκλέους. Το κατάστημα μεταφέρεται στο κτίριο εκεί, το ιστορικό κτίριο Αιώλου και Σταδίου, το 1913. Και από τότε γράφει μια μεγάλη ιστορία, ως το 2026 το ιστορικό πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας κλείνει οριστικά. Ιστορίες που περνάνε στις πίσω σελίδες. Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8 στο στούντιο των Παραπολιτικών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα στο πρώτο πρωινό radio papakiparapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα 211 10 80 8 80
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Πολιτικά.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Εδώ που σολάρει το synthesizer θέλω να μπω και να πω καλό μήνα σε όλους, καλό Σεπτέμβρη, δεύτερη ώρα από το πρώτο πρωινό. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση. Ο Σεπτέμβρης, μην ακούτε τώρα το δάκι που λέτε, μας βρήκε ο Σεπτέμβρης μελαγχολικός και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικός, ειδικά μετά τις εξαγγελίες το Σάββατο στη ΔΕΘ. Θα τρέχουμε με πλεξούδες ξέλιτες στα χωράφια και στα λιβάδια.

Εγώ το έχω διαλέξει το τραγούδι τώρα για να μην ρίξω την ευθύνη στο Βασίλη τον Κρυμπά. Εγώ το έχω διαλέξει, αλλά με έχει πιάσει μια μιζέρια με αυτά που λέει ο Δάκης. Δηλαδή θα μπούμε στη ρουτίνα λίγο και τέτοια. Όχι, δεν θα μπούμε στη ρουτίνα, θα αντιδράσουμε.

Από τον μυθικό δίσκο ήταν αυτό, Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι, 1992, κάποια μέρα θα παίξουμε και το τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Πώς είστε, πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, εδώ στην χώρα που είναι μικρή, λουσμένη από τον ήλιο, τα γαλανά νερά του Αιγαίου και του Ιωνίου και παράγει πολύ επικαιρότητα, περισσότερη από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Από σήμερα θα πάμε στα σούπερ μάρκετ να δούμε εάν η Συμφωνία Κυρίων, η Εθνική Πρωτοβουλία όπως αλλιώς λέγεται, έχει πετύχει τον στόχο της. Υπενθυμίζω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε να όλα πάνε καλά την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς. Αν έχετε ερωτήματα που θέλετε να θέσουμε στην κυρία Τσαγκάρη για τις τιμές, για τη λειτουργία της αγοράς, για όλα αυτά, radio@parapolitica.gr. Αλλιώς στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα ερωτήματά σας και όχι μόνο. Καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν είναι αρνητική, αλλά καμία πρωτοβουλία τέτοιου είδους δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα από μόνη της. Θέλει ένα σχέδιο πολλών σημείων για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, που ναι, είναι και εισαγόμενη, ναι, είναι και δική μας, διότι δεν τρέχουμε με τον ίδιο ρυθμό. Επίσης δεν έχουμε τα ίδια εισοδήματα, διότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία και θα μας ξεπεράσει και ο Σονούπο η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη. Άρα, ναι, μεν σου λέει ο άλλος, τόσο πληθωρισμό έχει και ξέρω εγώ, η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν έχει τόσο μισθό η υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι με 740 ευρώ βασικό μισθό, αδερφέ, δεν βγαίνεις. Πώς έλεγε και ο υπουργός, ο κ. Σελγός Κούφης, δεν ζεις. Δεν ζεις. Με 700 ευρώ δεν ζεις. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι δεν ζεις, δεν κάνουν κάτι για να ζήσεις όμως. Είναι ένα πρόβλημα, διότι σας ψηφίζουμε όχι για να διαπιστώσετε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, σας ψηφίζουμε για να κάνετε κάτι για να μπορούμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Και επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη εδώ και πολλά χρόνια πια στην χώρα μας, μήπως να αρχίσουμε να την νιώθουμε και εμείς, ρε παιδί, με αυτή την ανάπτυξη. Είναι ένα ζήτημα. Έρχονται μέτρα, λέει, για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ακριβίνει. Διαπίστωση. Ξέρουμε ότι θα ακριβίνει. Τα μέτρα τι θα είναι, τα μέτρα που έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Θα πληρώνουμε σχετικά ακριβά. Θα χαιρόμαστε γιατί πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα χάνουν τίποτα, διότι τη διαφορά του ακριβού με το σχετικό ακριβό θα την πληρώνει ο κρατικός κορβανάς, άρα εγώ και εσύ από την τσέπη μας, και έτσι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εμείς θα νιώθουμε ότι κερδίσαμε και οι υπόλοιποι θα κερδίζουν σίγουρα. Και το λέω όχι γιατί είμαι κακοηθής, απλά επειδή βλέπω για παράδειγμα στη βενζίνη ότι η κυβέρνηση έχει κλειδώσει ότι ένα επίπεδο γύρω στα 2 ευρώ είναι μια καλή τιμή για να βάζουμε βενζίνη, διότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση 10 λεπτά και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά μόνο από τα δηληστήρια στην βενζίνη, άρα μένουμε στα επίπεδα που είμαστε τώρα, γύρω στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με αυτή την τιμή, ούτε να μειώσει τους έμεσους φόρους, ούτε να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, τίποτα. Για να πέσει, κυρία Ζάγκα πριν από λίγη ώρα στην Έρη Πανάγου είπε ότι είμαστε από τις ακριβότερες χώρες σε τιμή βενζίνης, διότι έχουμε πολύ υψηλούς φόρους, έμεσους και άμεσους. Και αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε.

κάνω μια μικρή προσευχή κι εμείς, όπως και η Αρίθα Φράγκλιν, μήπως και αλλάξουν τα πράγματα. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα σε ηλικία 91 ετών φεύγει ο Hal David, ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς στην ιστορία της αμερικανικής pop. Μαζί με τον Bart Bacharach δημιούργησαν ένα από τα σπουδαιότερα συνθετικά δίδυμα του 20ου αιώνα, υπογράφοντας τραγούδια όπως τα Walk On By, το The Look Of Love, το My Head, το Raindrops Keep Falling On My Head και φυσικά το I Say A Little Prayer. Το 68 το τραγούδησε η Αρίθα, γιατί στην αρχή το είχε τραγουδήσει ο Warwick, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία το έκανε η Αρίθα.

Είχαμε χθες και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εποχικούς πυροσβέστες. Διαμαρτύρονται πρώτα απ' όλα για τους 4 μήνες που μένουν με το επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, για τα 3.500 κενά που υπάρχουν, όπως καταγγέλουν, στις θέσεις της πυροσβεστικής, της πυρόσβεσης γενικά, και για το γεγονός ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι αυτούς τους 4 μήνες που τους διώχνουμε από το σώμα να μείνουν και να κάνουν δουλειές για πρόληψη, που είναι τόσο σημαντική πλέον λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα επιπλέον, ξέρω εγώ πόσα θα είναι, αλλά 600, 700, 800 ευρώ από το επίδομα που παίρνουν, δεν πρέπει να μας λείψουν. Δεν πειράζει, ας κάνουν μερικά χιλιάδες στρέμματα παραπάνω το καλοκαίρι, αλλά θα γλιτώσουμε μερικά εκατομμύρια το χειμώνα.

Και το λέω γιατί τρέχουν προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν μέσα στο Σεπτέμβριο για 1961 θέσεις και μόνιμοι στο δημόσιο 20.000 διορισμοί το 2027 σε υπουργεία, δήμους, ΕΛΓΑ, περιοριστική Ελλάς, οργανισμούς. Άρα γίνονται προσλήψεις. Να δούμε όμως πού γίνονται αυτές τις προσλήψεις και αν γίνονται ορθολογικά ή λίγο ρουσφετάκι. Υπάρχει πάντα μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και προκατελημένος, αλλά πάντα εμένα μου μυρίζει λίγο ρουσφετάκι σε αυτές τις υποθέσεις.

Ήταν το Tighten Up, το ένα από τα πιο χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Ο Archibald γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, γίνεται σήμερα 82 ετών. Μαζί με τους Drells μας χάρισε αυτή την μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία το βρήκε όταν ήταν στο στρατό. Είχε καταταγή και κάπου εκεί τον ενημέρωσαν το 1968 ότι έφτασε το τραγούδι του στο νούμερο 1 μεταξύ των υπόλοιπων επιτυχιών στο Billboard των 100 καλύτερων τραγουδιών. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς καταγράφουν οι καλοί συνάδελφοι την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρι για την δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη, φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγόρια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Γιαννάκο για το πώς αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί στο μεγεθυντικό φακό θεωρητικά των αρχών. Είχαν πάει μετά από εισαγγελική παραγγελία σε δομή, αλλά μπήκε μέσα, τα πήρε ο φερόμενος ως πατέρας και συνέχισε η φρίκη τους. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Γιώργος Χεραπετρίτης, χθες μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Και ακριβότερα, τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, λέει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Στα νέα, στην πρώτη σελίδα, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέας, φεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η Ελλάδα κέρδισε την Ισπανία 108-106, νίκη χρυσάφη με κατάθεση ψυχής. Ο Λεδαδιακός έχασε 0-2 από τον Παναθηναϊκό, πρεμιέρα με το δεξί σε δύσκολη έδρα. Και ναι, στη Μεσταράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά από την πρώτη σελίδα των νέων. Αυτός είναι ο Τζέρι Ριντ, τραγουδιστής της Κάντρι, μεγάλος βιρτουόζος κιθαρίστας που επηρέασε πολλούς νεότερους, συνθέτης και στιχουργός, αστέρας του κινηματογράφου. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2008, είχε γεννηθεί το 1937, Eastbound and Down. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Σημαντικό να ενισχύσουμε λίγο και την πολεμική βιομηχανία, αφού τέλος πάντων αυτή είναι η βιομηχανία που το τελευταίο διάστημα πέφτει το περισσότερο χρήμα. Μην δίνουμε μόνο λεφτά. Να βγάλουμε και κάτι από αυτό, τουλάχιστον να υπάρξει μια ανάπτυξη, αφού δεν μπορούμε να αναπτύξουμε κάτι άλλο καλύτερο. Ας αναπτύξουμε το συγκεκριμένο τομέα. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές? Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. 126.817 διανεκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους, τα στοιχεία της Eurostat. Η Τζόρτζια Μελόνι που έκανε ρεκόρ. Η κυβέρνηση της Μελόνι ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που έχει η Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. You
Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το σχόλιο του Παντελή Μπουκάλα, το μαύρισμα ως τεκμήριο ευμάρειας. Πήγε δεν πήγε κανείς διακοπές, έζησε την άδειά του στο σπίτι του σε κάποια μεγαλόπολη στο χωριό του ή σε νησί, μελαγχολικός, θα επιστρέψει από το καλοκαίρι, το καλοκαίρι ως ήπειρο ξεχωριστή, όχι απλώς ως εποχή, για να μπει στο φθινόπωρο, δηλαδή στην πραγματικότητα, την δυσχερή καθημερινότητα. Με το χαμόγελο της αναχώρησης, μακρινή ανάμνηση, είναι έτοιμος να καυγαδίσει με όποιον το ρωτήσει αν γέμισε τις μπαταρίες του, γιατί δεν την ανέχεται πια αυτή την μηχανολογική μεταφορά, και πρόθυμος να προσυπογράψει όποιους στίχους προτιμηθεί του σε φέρει. Γυρίσαμε πάλι στο φθινόπωρο, το καλοκαίρι, σαν ένα τετράδιο που μας κούρασε γράφοντας μένει γεμάτο διαγραφές, εφηρημένα σχέδια.

Είναι χαρά που γυρίσαμε από διακοπές. Ζωή Κουρούκλη, 1960, το ΕΟΠ Τσατσατσά του Γιώργου Μουσάκη και του Γιώργου Οικονομίδη. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για την επιθεώρηση Ferry Boat.

Εφημερίδα των Συντακτών, πρώτη σελίδα. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εποχή πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Στελέχη από το παλιό συμμετικό Πασόκ και το Λάος. Σε ρόλο πρωταγωνιστή Αλέξη Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής. Αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν οι υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμυνας. Και 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Σοκ και δέος για την οικογένεια με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, κατάντια, έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χώρο άνοιξε ο Σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μελετικό λάφος μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημόσιων υπαλλήλων, γράφει η Δημοκρατία στην πρώτη της σελίδα και είναι αυτοεμπορική στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες. Ονομαστικό ΕΠ στα 273 δισεκατομμύρια, αριθμός ανάπτυξης 2%, 2,4% έως 2,5% ο πληθωρισμός. Η κόντρα γράφει, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Παραπολιτικά 90,1, πρωτοπρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιμέλεια των ήχων. Η κυρία Κατερίνα Πλατή είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211 1080 880 η κυρία Ελένη.

Παργύρης μας λέει ότι την Dion που είχε τραγουδήσει στην πρώτη εκτέλεση το I Say a Little Prayer το 1987 είχε καταφέρει να την δει σε συναυλία στην Αθήνα ζωντανά. Πολύ όμορφη συναυλία λέει. Σε έναν μικρό χώρο. Αυτά τα διαμάντια που σου μένουν μετά χαραγμένα. Ωραία εμπειρία, Αργύρη. Καλημέρα, μελέτη, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Καλώς γυρίσαμε, καλώς γύρισες και εσύ. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά κατανοητό. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε αυτό το καινούριο εργαλείο που θεωρητικά μπαίνει στην ζωή μας, αυτή η εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών. Πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, και ερωτήματα που υπάρχουν. Αν έχετε και σε ερωτήματα για την κυρία Τσαγκάρη, στο 2-11-10-80-8-80, αλλιώς Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
5: εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
4: Μετά θα πάνε όλα.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Τους ξεμπροστιάζω για το ποσό είναι, αλλά δεν πειράζει. Επιστρέψαμε στο κλεινό Νάστη και δυστυχώς μαζί επέστρεψαν και τα τροχαία και μάλιστα δυστυχήματα. Αν είμαι μαζί εδώ, καλό μήνα, καλή σεζόν. Ευχαριστώ
4: καλημέρα,
8: πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλό μήνα.
8: Παρουσία και πάλι.
4: Καλή σεζόν. Δυσάρεστη είδηση έχω πάλι να μεταδώσω. Είχαμε μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, στη Θραπετσόνα συγκεκριμένα, με έναν 34χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του. Το θανατηφόρο το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 1.30 στην περιφερειακή Θραπετσόνα, στο ύψος του Νέου Μόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 34χρονος κινούνταν με τη μηχανή του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο. Στη συνέχεια, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και οδηγούσε 45χρονος, ο οποίος ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας την ίδια ώρα, στις 1.30 τα ξημερώματα, με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Συγκρούστηκαν δύο μηχανές και έχουμε τρεις νεκρούς, όπως είπα. Γενικά είναι πάρα πολλά τα τροχαία δυστυχήματα, ναι, και το τελευταίο χρονικό διάστημα.
8: Να προσέχουμε στους δρόμους, mm-hmm, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα δυστυχήματα θα μπορούσαν πραγματικά να είχαν αποφευθεί εάν ήμασταν λίγο καλύτεροι ως οδηγοί, σεβόμασταν λίγο περισσότερο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον διπλανό μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ευχαριστώ. Και πάμε σε ένα από τα θέματα της ημέρας. Αυτή την καινούργια εθνική πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεδομένο το πρόβλημα της ακρίβειας, δεν χρειάζεται να δούμε δημοσκοπήσεις που είναι στην πρώτη θέση το πρόβλημα της ακρίβειας. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπει και η κυβέρνηση. Γι' αυτό και εφαρμόζει διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς. Ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι γεμάτο και εξαιτίας της νέας πρωτοβουλίας, αλλά και εν όψη της ΔΕΘ. Κερδίσαμε λίγο χρόνο από το πρόγραμμά της για να μας απαντήσει στα ερωτήματα. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη. Ευχαριστώ.
9: Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
8: Καλό μήνα και ελπίζω αυτός ο μήνας να φέρει πραγματικά αποτελέσματα, γιατί το πρωτοφόλι...
9: Εγώ να δείτε.
8: Ναι.
9: Εγώ να δείτε.
8: Είναι
9: αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μία ανακούφιση. Δεν λέμε, όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Όχι, βέβαια, δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας προς Θεού.
8: Ναι.
9: Πάμε.
8: Τι πρέπει να περιμένει ο καταναλωτής τώρα που θα πάει σήμερα στο σούπερ μάρκετ, τι πρέπει να περιμένει να βρει ή να ψάξει να βρει?
9: Να ψάξει να βρει. Ωραίο. Λοιπόν, καταρχήν στο σύνολο, έτσι να πούμε 2-3 νούμερα, έχουμε 1740 κωδικούς. Από αυτό που λέμε επώνυμους κωδικούς, με βαριά προϊόντα και που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες του ελληνικού νοικοκυριού που αγοράζει σχεδόν κάθε εβδομάδα, έχουμε 875 κωδικούς. Μέση μείωση τιμής που έχουν προσφέρει οι εταιρείες είναι 6,6, όμως με τη συνεισφορά που βάζουν οι αλυσίδες ανεβαίνει αυτό έως και 9%.
8: Ναι.
9: Μιλάμε για τους επώνυμους κωδικούς ότι έχουν συμβολή περίπου 90 διαφορετικές εταιρείες και μιλάμε για 160 brands, δηλαδή προϊόντα. Μετά, στα σχολικά ήδη έχουμε πολύ σημαντικές προσφορές, 405 κωδικοί με μέση μείωση τιμής 12. Έχουμε τα 360 ιδιωτικής ετικέτας, που οι ιδιωτικές ετικέτας είναι τα προϊόντα με την επωνυμία ή διάφορες επωνυμίες του σούπερ μάρκετ με μέση μείωση 8. Και έχουμε κάτι που για μένα είναι το πιο ουσιαστικό, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5.
8: Ναι.
9: Να μου πεις, είναι 7,5. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κρέας, ειδικά για το μουστάρι, για το χοιρινό.
8: Όχι, εκτιναχθεί. Μιλάμε για συσκευασμένες, ναι. για συσκευασίες ή και για νοπό κρέας στο κρεοπωλείο του σούπερ μάρκετ.
9: Για νοπό κρέας μιλάμε. Υπάρχουν και κάποια συσκευασμένα σε αυτό το κωδικού, αλλά το πιο βασικό είναι το νοπό.
8: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μέχρι τώρα δεν έμπαινε το νοπό κρέας στις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ήταν
9: ακριβώς. Ούτε το σκευασμένο κρέας έμπαινε, για να σας πω την αλήθεια.
8: Ναι.
9: Έτσι. Οπότε αυτό είναι μέσα και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
8: Ωραία. Έχετε υπολογίσει, άκουσα χθες τον Υπουργό που έλεγε ότι σήμερα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το αποτύπωμα στο ταμείο αυτής της πρωτοβουλίας.
9: Ναι. Αυτό είναι που προσπαθώ από χθες και με τη βοήθεια και μάλιστα εξωτερικής εταιρείας στη Κάνα, η οποία έχει όλες τις πωλήσεις ανακωδικό και μου έχει βγάλει μέσο όρο. Για το πρώτο κομμάτι έχω βγάλει στοιχεία, δηλαδή για τα επώνυμα. Εκεί που δυσκολευόμαστε και με τη Κάνα είναι για το κρέας. Επειδή ακριβώς είναι το νοπό κρέας, θα μου επιτρέψετε να πάρω και τη σημερινή ημέρα και να επιστρέψω αύριο.
8: Ωραία. Θα περιμένουμε τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς έχει ως αποτέλεσμα στο ταμείο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή τρέχει ο πληθωρισμός με 26% τα τελευταία χρόνια, με 40% σχεδόν στα τρόφιμα, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πρωτοβουλία θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, που οι προηγούμενες θεωρητικά θα μείωναν τις τιμές, αλλά δεν το νιώσαμε στην πραγματικότητα.
9: Ναι. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, ο πληθωρισμός έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική μείωση τον Ιούλιο και το είδατε.
8: Ναι.
9: Αρνητικός πληθωρισμός και έναντι του Ιουνίου 2,3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Αυτό που επίσης περιμένουμε.
8: Ναι, αλλά δεν υπάρχει μείωση τιμών, απλά δεν τρέχουν με την ίδια ταχύτητα στην πραγματικότητα οι αυξήσεις.
9: Το μείον 0,4 σημαίνει αρνητικός πληθωρισμός. Υπάρχει μείωση έναντι του περσινού χρόνου. Ναι. Έτσι, μας ικανοποιεί το μείον 2. Θέλαμε μείον 2, φυσικά και θέλαμε, αφιεύεστε. Αλλά είναι σημαντικό.
8: Ναι.
9: Τώρα, εγώ ξέρω για τον Αύγουστο, αλλά περιμένουμε τον ΙΕΛΚΑ να βγάλει τον πληθωρισμό τροφίμων και συνολικό πληθωρισμό σούπερ μάρκετ αύριο. Εγώ ξέρω ότι θα είναι αρνητικός και τον Αύγουστο.
8: Ναι.
9: Οπότε αυτά.

0: χρεώσεις την κάθε εταιρεία, την κάθε βιομηχανία και να της πεις τόσο δώσε μου τώρα. Είναι εθελοντική. Απαγορεύεται σε κάθε επίπεδο να είναι υποχρεωτική και από κάθε κανόνα ανταγωνισμού που διέπει την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο κάτι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι καταρχήν να ευχαριστήσω και τις εταιρείες που συμμετέχουν πάρα πολύ και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, διότι έχουν ανταποκριθεί.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε καλύτερα ή θα μπορούσαμε περισσότερες. Βέβαια, πάντα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ξέρετε, ναι, κύριε Κλώσσα, εξυπακούεται. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζουμε το καλό.
1: Ναι. Τι είναι αυτό που ορίζει ότι κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 5% και κάποια προϊόντα είναι με έκπτωση 40%.
0: Νομίζω ότι το ορίζει τα περιθώρια που έχουν οι κατηγορίες αυτές,
1: ναι,
0: τόσο από πλευράς βιομηχανίας και από πλευράς αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή υπάρχουν κατηγορίες που έχουν περισσότερα περιθώρια. Εκεί το βλέπεις, εγώ το αναγνωρίζω, δηλαδή ότι δίνουν περισσότερο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κατηγορίες που είναι πολύ σπιγμένη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνετε ότι χθες μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα, το πρώτο ερώτημα που είχαμε όλοι είναι ότι αυτή η εταιρεία που έδωσε μείωση τιμής 40% εσχροκερδούσε το προηγούμενο διάστημα ή
0: όχι,
1: αποφάσισε ότι θα μπει μέσα τώρα ξαφνικά.
0: Η εταιρεία και ο συγκεκριμένος κωδικός αυτή το ξέρω καλά, mm-hmm, δεν σημαίνει ότι έδωσε το 40% η εταιρεία. Όχι. Η εταιρεία έδωσε το 20, σας λέω τυχαία, δεν το θυμάμαι απ' έξω,
1: ναι,
0: και το άλλο το έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Και πάλι, το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή είναι το ίδιο, ότι ξαφνικά ένα προϊόν που εγώ το έπαιρνα χθες με τιμή τάδε, τώρα μπορώ να το παίρνω από αύριο με τιμή μείον 40%. Τι γινόταν εκεί πέρα, γιατί αυτές οι δύο, να πούμε οι δύο εταιρείες κέρδιζαν, ναι, 40% επιπλέον από αυτό που μου δίνουν από σήμερα.
0: Να σας πω κάτι, δεν είναι πάντα ότι κερδίζω και 40, 20 ας πούμε.
1: Ναι, 20.
0: Σας λέω, συγκεκριμένη περίπτωση έχει δώσει και, έχουν δώσει και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που θέλω να πω, μπορεί να είναι και στρατηγική της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω μία γκάμα σε ένα προϊόν,
1: ναι,
0: και θέλω 2-3 κωδικούς να τους πουσάρω. Ας χάσω αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν και στρατηγικές από πίσω. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έβγαζε 20% αυτή η εταιρεία.
1: Ωραία. Ο άλλος κίνδυνος που λένε κάποιοι είναι ότι έδωσε 40% στα μακαρόνια, τυχαίο το παράδειγμα,
0: ναι,
1: γιατί θα ανεβάσει 40% το κρυθαράκι που δεν είναι μέσα σε αυτούς τους κωδικούς, οπότε θα βγάλει τα χαμένα.
0: Λοιπόν, κύριε Κλώσσα, να σας πω το εξή. Η ανεξάρτητη αρχή, όχι τώρα, από την αρχή και πριν από την ίδρυσή της, δέχεται τις ανατιμήσεις που συμβαίνουν, που λαμβάνουν χώρα πριν λάβουν χώρα στο ράφι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάθε εταιρεία η οποία παίρνει ανατιμήσεις και τις ανακοινώνει στις αλυσίδες, εμείς το μαθαίνουμε πρώτοι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το μάθω πρώτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ιούλιο και Αύγουστο, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση, εκτός από μια εταιρεία που δεν είναι στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και που έγινε τον Ιούλιο. Άρα, σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει καμία εταιρεία στην πρωτοβουλία που δεν έχει πάρει ανατίμηση. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Αν τυχόν, ας πούμε, αυξήσει το κρυθαράκι, θα το δω. Θα μου πείτε, εγώ πάντως δεν πιστεύω, δεν μπορεί μια εταιρεία, δηλαδή μπορεί να με πείτε καλόπιστη, αλλά θέλω να είμαι. Μια εταιρεία η οποία δίνει σημαντικές μειώσεις σε 10-15 κωδικούς, να πάει να αυξήσει τα υπόλοιπα.
1: Άρα οι υπόλοιποι χιλιάδες κωδικοί που μένουν εκτός αυτής της πρωτοβουλίας, υπάρχει μια συμφωνία ή εικόνα ή αίσθηση ότι δεν θα δούμε αυξήσεις στους υπόλοιπους κωδικούς που είναι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ?
0: Εγώ πιστεύω στις εταιρείες οι οποίες πιστεύω, έτσι, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν μέρη στην πρωτοβουλία δεν θα κάνουν ανατιμήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν λάβει. Αν θα δούμε από αυτές, δεν μπορώ να σας το πω.
1: Το άλλο μεγάλο κομμάτι.
0: Αλλά εγώ πάντως θα το μάθω από τους πρώτους.
1: Ναι, ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος και της συγκεκριμένης

0: Συμφωνίας, που τιμή αναφοράς είναι 28 του Αυγούστου. Άρα θα πρέπει να ελέγχεται αν τηρείται αυτή η τιμή αναφοράς για την μείωση, αλλά και γενικότερα η αγορά. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού το λέει και η αρχή το έλεγε και με την προηγούμενη της μορφή και τέτοια. Δεν έχουμε πολύ κόσμο για να κάνουμε τους ελέγχους που πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να ελεγχθεί η αγορά.
1: Βεβαίως και μπορεί, γιατί μας επιτρέπει και η... Φυσικά και θα είναι ο κόσμο, δεν το συζητώ. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βγάλω πάρα πολύ καθαρά. Χθες και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής φωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν, γιατί γίνονται έξτρα μειώσεις. Έχω να σας πω ότι μέχρι και χθες έπαιρνα καινούργιους κωδικούς. Ναι. Μέχρι σήμερα το πρωί πήρα νέες μειώσεις από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
0: Ναι. Είναι τουλάχιστον... τουλάχιστον δίμηνη η διάρκεια και έως τέσσερις μήνες, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Εγώ όμως μέσα από την τεχνολογία μπορώ να βλέπω τις τιμές. Ναι. Έχω την αρχική 28 του μηνός, όχι μόνο μου την έχουν δώσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και πάλι μπορώ να τη τσεκάρω ότι είπανε, είμαι σίγουρη ότι είπανε σωστά νούμερα. Μάλιστα. Και έχω τη δυνατότητα να τις τεκάρω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και οτιδήποτε μέρα.
0: Ωραία.
1: Άρα, μακάρι θέλω να αυξηθούμε και θα αυξηθούμε πάρα πολύ στο μέλλον, αλλά και η τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ας αφήσουμε λοιπόν να κυλήσει και αυτή η πρωτοβουλία, να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει και θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να δούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, αν πέτυχε ή όχι το μέτρο. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Δεσπίνα Τσαγκάρη, διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Και τώρα χορός πάνω από το φτηνό κριθαράκι και το μακαρόνι. Αυτή είναι η Gloria Estefan με το Conga. Έχει γενέθλια σήμερα η Κουβανοαμερικανή με 7 βραβεία Grammy, 4 Latin Grammy, από τις πιο επιτυχημένες Latin τραγουδίστρες των 80s και των 90s. Θα μας πάει σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με άλλα χρηστικά θέματα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κύριε Βελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κύριε Βελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίξαμε και την σελίδα αυτού του μήνα να δούμε τι θα γράψουμε τις μέρες του Σεπτέμβρη. Ξένια Γάργαλη στην 1η Σεπτέμβρη και Γιάννης Χατζησαλάτας στην πρώτη παρουσία στο πρώτο πρωινό για αυτή την σεζόν. Αλλάζουμε συνήθειες, αλλά δεν αλλάζουμε την καλή συνεργασία. Θα τον ακούμε και θα τον ακούω κάθε Τρίτη πλέον το Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε, λεφτά να έχουμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή σεζόν, καλό μήνα. Και είμαι εντός των περιθωρίων των 40 ημερών που δίνει ο σοφός λαός. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή.
0: Ευχαριστώ για από αέρος.
1: Να είσαι γερός, δυνατός, υγεία και τύχη να έχεις.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είμαστε καλά Γιάννη μου, να αντέχουμε, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και να χαιρόμαστε τις ευκολίες της ζωής.
1: Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως, Αλέξανδρε, την κυρία Τσαγκάρη, τον διάλογο mm-hmm. τον οποίο είχατε και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι σήμερα το πρωί διάβαζα ένα δημοσίευμα στη D-News, mm-hmm. στη σελίδα, του κύριου Κουκάκη, ο οποίος έχει παρουσιάσει 30 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Όλοι τα γνωρίζουμε, τα οποία παρουσιάζουν από τον Ιούλιο έως και την ημέρα που ανακοινώθηκαν οι μειωμένες τιμές, έως και 31 δηλαδή 8, αυξήσεις που ξεπερνούν το 30%.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, το τι γινόταν πριν και τι θα γίνει και μετά. Είναι ένα ερώτημα.
1: Το θέμα είναι δυνατόν από τον Ιούλιο επώνυμα προϊόντα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινή χρήση, τη διατροφή, είτε αποσμητικά, είτε καθαριστικά, είτε οτιδήποτε, τα οποία όλοι τα έχουμε στο σπίτι μας, αξίζει τον κόπο να τα δούμε κάποια στιγμή, είναι δυνατόν από τον Ιούλιο μέχρι τις 30 Αυγούστου να έχουν παρουσιάσει μία αύξηση
0: σε μια εποχή που θεωρητικά υπήρχε μια άλλη συμφωνία που έτρεχε, αυτή για το πάγωμα των τιμών. Και γι' αυτό λέμε γιατί εθελοντικές συμφωνίες που θα πρέπει να ελέγχουμε αν γίνονται, αν δεν γίνονται, αν εφαρμόζονται, δεν εφαρμόζονται. Και όπως λες και εσύ, πραγματικά αποδεικνύεται ότι κάποιοι έτρεξαν να ανεβάσουν την τιμή για να τη ρίξουν μετά 5%, να τον έχουν ανεβάσει
1: 30%. Ναι. Να ανεβάσει 35% σε δύο μήνες για να το ρίξει 5%.
0: Ναι.
1: Και τα επίσημα στοιχεία αυτά που παρουσιάζει είναι από την επίσημη πλατφόρμα.
0: Ναι, είναι το πόσο κάνει. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα για αυτή την πρωτοβουλία που η αλήθεια είναι ότι έχει αποδείξει η ιστορία ότι δεν λύνονται τα προβλήματα με τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Τέλος πάντων, θα δείξει η πορεία. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Το συζητάγαμε και πριν φύγουμε για διακοπές, αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση γιατί τώρα μέσα στις διακοπές πάρα πολλοί κόσμος αντάλλαξε χρήματα, πλήρωσε, μοιράστηκε λογαριασμούς κτλ. Μέσω Άιρις και υπάρχει ένας κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί. Θα φορολογηθώ για το χαρτζιλίκι στο παιδί ή θα φορολογηθώ για το ότι έδωσα το μισό τραπέζι πίσω στο φίλο μου?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Και μάλιστα υπάρχουν και διάφορες γνώμες οι οποίες βγαίνουν είτε λεκτικά είτε γραπτός. Και έχουν ανησυχήσει τον κόσμο, γι' αυτό στο σημείο η ΑΔΕ να βγάλει πλέον μια εγκύκλιο και να πει τα αυτονόητα ότι κανείς μα κανείς δεν κινδυνεύει να φορολογηθεί εάν σε περίπτωση το παιδί του, το οποίο μπορεί να είναι και μέχρι την ηλικία των 25 ετών, αν είναι φοιτητής ή φοιτήτρια ή αν είναι ανήλικο, δίνει χρήματα για την καθημερινή του διαβίωση. Mm-hmm. Εάν παραδείγματος χάρη μέσω Ήρης εγώ στέλνω στο παιδί μου τα χρήματα για να πληρώσει το ενίκιο ή για να βιοποριστεί ως φοιτητής ή φοιτήτρια ή δίνω χρήματα στο ανήλικο παιδί μου ως χαρτζιλίκι, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά. Φυσικά δεν έχει πει πλαφόν, δεν έχει πει κάποιο ποσό το οποίο να λέει η ΑΔΕ έως το ποσό των 3-4-5.000 ευρώ το χρόνο, δεν θα υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει πλαφόν, μπαίνει λογική. Ελπίζω αυτή η λογική φυσικά να μην μας φτάσει κάποια στιγμή να καλυφθούμε, να μπούμε στα αυτονόητα, να τα αποδείξουμε ότι όντως ήταν για το χαρτζιλίκι του παιδιού. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο πρόβλημα, όπως δεν υπάρχει και πρόβλημα για τα μικροποστά. Αυτό που σου είπα πολύ σωστά, Αλέξανδρε, αν βγούμε σε ένα τραπέζι και μοιραστεί ο λογαριασμός μέσω Ήρης, οι υπόλοιποι να δώσουμε τα χρήματα σε αυτόν που πλήρωσε το λογαριασμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουμε όμως ότι το ποσό το οποίο μπορούμε καθημερινά να κινούμε μέσω Ήρης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Ναι, σωστό.
1: Μεταξύ ιδιωτών.
0: Σωστό.
1: Επαγγελματικά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά μεταξύ ιδιωτών, αν δηλαδή κάποια στιγμή δούμε ότι δεν προχωράει η διαδικασία και κάτι έχει γίνει, ας ρίξουμε μια ματιά τι χρήματα έχουμε εκείνη την ημέρα μεταφέρει μέσω ΕΡΙΣ.
0: Ναι. Αυτή η χαλαρότητα στη μεταφορά μέσω τραπέζης δεν ισχύει όταν μιλάμε για δωρεές μεγάλων ποσών. Δηλαδή δεν μπορούμε να στείλουμε ο γονιός το παιδί ένα μεγάλο ποσό και να πούμε εντάξει αφού είμαστε οικογένεια και υπάρχει το φορολόγητο το στέλνω έτσι απλά μέσω τραπέζης.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμη και μέσω ΕΡΙΣ ή μέσω τραπέζι, το ίδιο πράγμα είναι. Απλά και μόνο μέσω ΕΡΙΣ το κάνουμε με το τηλέφωνό μας, χρησιμοποιώντας το αφημί, τον αριθμό κινητού αυτού που θα λάβει τα χρήματα. Εάν τα χρήματα τα οποία δίνουμε, έστω και αυτά τα 1000 ευρώ την ημέρα, τα δίνουμε στο παιδί μας ή κάπου αλλού, με σκοπό να αγοράσει κάποιο περιουσιακό στοιχείο, να δημιουργήσει αποταμίευση, ή μπορεί παραδείγματος χάρη να υπάρχει μια επιχείρηση την οποία έχουμε και δίνουμε χρήματα για να ενισχύσουμε την επιχείρησή μας. Αυτό θεωρείται δωρεά. Παρόλο που είναι καθημερινότητα και είναι μέχρι 1000 ευρώ, η συνεχής αυτή μεταφορά των χρημάτων μπορεί να δημιουργεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα φορολογηθεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν μεταφέρουμε χρήματα, και δεν μιλάμε για μικροποστά, χρήματα που είναι 2-3 φορές επαναλαμβανόμενα, καλό είναι να βάζουμε κάτω στην αιτιολογία για ποιο λόγο το κάνουμε, ώστε αν κληθούμε μέσα στην πενταετία, να γνωρίζουμε η συγκεκριμένη συναλλαγή γιατί έγινε.
0: Ναι. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί τα λάθη εδώ πέρα που μπορεί, επειδή είναι και αφορολόγητο και όλο αυτό, δεν είναι ηθελημένα συνήθως. Κοστίζουν πολύ. Κοστίζουν ακριβά.
1: Ένας επώνυμος και φίλος μου κλήθηκε να πληρώσει φόρο πάνω των 40.000 ευρώ για χρήματα τα οποία είχε μεταφέρει στο παιδί και τι είχε κάνει ο άνθρωπος, είχε βγάλει τα χρήματα, τα είχε, τα έβαλε μετρητά στο λογαριασμό του παιδιού του. Και κλείθηκε λοιπόν να πληρώσει φόρο γιατί αυτές οι δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε παιδί, από κάθε γονέα, από κάθε παππού, από κάθε γιαγιά είναι αφορολόγητες αρκεί μόνο να γίνουν μέσω τραπεζικού συστήματος. Ναι. Από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό.
0: Ναι. Καλό είναι να προσέχουμε για να μην μπούμε κι εμείς μέσα στον κουβά του μαύρου χρήματος που είναι πολύ στην Ελλάδα. Είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ το μαύρο χρήμα. Αλλά εντάξει, προσοχή. Προσοχή γιατί τα λάθη κοστίζουν. Γιάννη, θα τα λέμε κάθε Τρίτη εδώ στο ραντεβού μας στα παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά. Αρκεί να έχουμε την τύχη να διαχειριστούμε ευχάριστη ειδήσεις. Αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
0: Το ευχόμαστε και να τις ψάχνουμε και όλες να τις λέμε. Να μην λέμε μόνο τα κακά, να ψάχνουμε να λέμε και τα καλά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ναι. Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που θα έχουμε και φέτος για χρηστικά θέματα. Με Παντελή Θαλασσινό και ένα μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη σας αφήνω. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, εμείς αύριο λίγο μετά τις 7. Μετά το
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273 027 537.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
9: Φάμε σήμερα.
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή.
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού.
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
16: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
17: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
16: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
17: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
16: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
17: Έτσι.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
24: Λοιπόν, στην πραγματικότητα η χυμαριά, ξέρεις ποιο ήτανε?
0: Πού?
24: Ήταν ο τότε σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Στεφάνου. Δύο βήματα δηλαδή τώρα από εδώ πέρα, έτσι. Άμα δείτε την ταινία, ήταν ο Άγιος Στέφανος τώρα, έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλό μήνα βέβαια, γιατί είναι 1 Σεπτεμβρίου, και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και κυρίως εορτάζουσες, γιατί βλέπω ότι γιορτάζουν πάρα πολλά θηλυκά ονόματα κυρίως.
0: Ναι, ναι.
24: Είναι σήμερα η μνήμη των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί, Οσίου Μελετίου του Νέου και Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Και γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, η Αμάντα, η Μαντό, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Πινελόπη, η Καλλιρόη, η Ραλία, η Μαργαρίτα, η Μοσχούλα, η Σαφό. Θέλω να πω ονόματα που δεν είναι πολύ γνωστά, mm-hmm. αλλά όχι και.
0: Είναι πολλά όμως, είναι 40.
24: Είναι αρκετά, είναι πολλά ονόματα. Η Σμήνη, η Πολυτίμη κλπ. Χρόνια πολλά λοιπόν.
0: Σε όλες.
24: Σε όλες και σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά. Δυστυχώς η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, γιατί η νύχτα δυστυχώς είχε ένα Δυστύχημα τραγικό με τρεις νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρακαλώ. Όταν δύο μοτοσυκλέτες, στη μία ήταν δύο κοπέλες επάνω, στην άλλη ένας 50χρονος νομίζω, συγκρούστηκαν σε διασταύρωση της λεωφόρο Αλεξάνδρας με έναν δρόμο κάτω, χαμηλά νομίζω είναι, φανάρι πρέπει να ήταν κιόλας. Δυστυχώς από την πληροφορία είναι πως δεν φορούσε κράνος κανένας από τους τρεις. Και είναι νεκροί και οι τρεις. Και είναι πραγματικά, τι να το πεις, το περιγράφεις και σε πιάνει ψυχή σου. Γιατί συνέβη στην καρδιά της Αθήνας, τώρα μιλάμε αυτό έτσι. Μέσα στη νύχτα έγινε το δυστύχημα. Τόσο πολύ κρίμα πραγματικά. Χώρια από τα ατυχήματα που είδα εγώ χθες, μικροατυχήματα Βασίλη, ανέβηκε και κατέβηκα τον Κηφισό, είδα τουλάχιστον 2-3 και στην άνοδο και στην κάθοδο. Τίποτα, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματίες, αλλά με δημιουργία τεράστιων ουρών από πίσω, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο 90% στα κινητά τηλέφωνα. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον, γιατί κοιτάει το κινητό τηλέφωνο αντί να κοιτάει μπροστά του.
1: Αυτό τα κινητά δεν καταργούνται όπως καταλαβαίνεις, κύριε μου.
24: Όχι,
1: έτσι δεν είναι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το συγκοινωνιακό. Θα είναι ο σταθμός και φέτος έχει λυσάξει, θα το επιχειρήσει ξανά.
24: Λοιπόν,
1: και ο Θεός βοηθός δηλαδή.
24: Πάρτε τις σακούλες σας, πάρτε τα καλάθια σας, πάρτε τα ό,τι έχετε αυτό και τρέξτε σε σούπερ μάρκετ σήμερα. Διότι 1700 προϊόντα.
1: Έχει προϊόντα κωδική.
24: Κωδική. Προϊόντα. Κάθε κωδικό είναι και μπορεί να είναι και άλλα προϊόντα. Ναι, ναι, ναι. Εκπτώσεις λέει, θα υπάρχει έκπτωση λέει μέχρι και 30%. Θέλω να δω το προϊόν που έχει 30% έκπτωση να πάω το πάρω. Ό,τι και να είναι. Και μπατανόβουρτσα να είναι, θα πάω να την πάρω και ας μην βάφω. Ναι. Λοιπόν, και μεσοσταθμικά λέει γύρω στο 8 με 9% θα είναι λέει μειώσεις στα προϊόντα αυτά. Δεν έχω πάει. Δεν προλαβαίνω ποτέ να πάω άλλωστε. Αλλά θα περάσω μια βολτίτσα τώρα και θα ρωτήσω. Δεν θα γυρνάω κάθομαι, ψάχνω, δεν έχω χρόνο. Την σούπερ μαρκετατζού, τη φίλη μου εκεί. Ποια είναι τα προϊόντα αυτά που μειωθήκαν 7-8?
1: Προφανώς θα είναι για να το λέει. Υπάρχουν όμως 2-3
24: ερωτήματα. Ποια είναι, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
24: Ποια είναι.
1: Θα είναι και τρόφιμα από ό,τι λέει.
24: Θα είναι μακαρόνια, θα είναι δίπλα τη ανάγκη. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον. Πρώτο ερώτημα, για παράδειγμα. Αυτά ανατιμήθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες. Το πρώτο και το βασικό.
24: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί αν ήταν δηλαδή τα αρχές Αυγούστου ή τέλη Ιουλίου να έχουν ανεβεί από τα 1 στα 2 ευρώ και τώρα πάνε στα 1,5, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Η αφετηρία της σύγκρισης δηλαδή,
24: ναι,
1: είναι ένα σοβαρό θέμα.
24: Πολύ ωραία.
1: Για να το δούμε, γιατί στο τέλος είπαμε, στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κανείς. Εγώ και ο Σωτήρης που λέμε ότι είναι ακριβά, ο υπουργός που λέει ότι είναι φθηνά, θα πάτε, θα δείτε και κάποιος θα έχει δίκιο και κάποιος θα έχει άδικο. Έτσι δεν είναι?
24: Πολύ
1: δεν είναι.
24: Σωστά.
1: Είναι
24: πολύ
1: ένα
24: σωστά
1: πράγμα που κανείς δεν κοροϊδεύει, το λέει ο Σωτήρης επανειλημμένος.
24: Βγάζω
1: το.
24: Δεν είναι καμία σοφία.
1: Ναι, δεν
24: είναι,
1: πραγματικά, το
24: είναι πραγματικά ότι κανείς δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν στο θέμα αυτό.
1: Ναι.
24: Ξέρει πόσο αγοράζει ο καταναλωτής, δεν χαζός.
1: Δεύτερον, αυτό είναι για τρεις μήνες.
24: Ναι.
1: Θίγεται κάποια πραγματική αιτία της ακρίβειας η οποία υπάρχει? Όχι. Άρα δηλαδή και εδώ υπάρχει ένα θεματάκι που πρέπει να το δούμε αν θέλουμε σοβαρά να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, γιατί από ένα σημείο και μετά, αν αυτά είναι όπως τα λέω εγώ, όπως υπονοώ εγώ ότι είναι δηλαδή, ξεπλένει και όσους κερδοσκοπούν στην ουσία πάνω στην ακρίβεια. Έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω εγώ τώρα. Και είναι και επιδότηση 10 λεπτά στα καύσιμα που θα μείωναν υποτίθεται τις τιμές, αλλά τα ακριβένουν γιατί είναι και υποκειμενικές και αντικειμενικές.
24: Τα καύσιμα τα οποία οι τιμές της βενζίνης πια είναι πάνω από 2 ευρώ σταθερά,
1: ναι,
24: εδώ
1: ναι,
24: στην Αττική. Που σημαίνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ. Φαντάσου τώρα, ρε φίλε, αυτό ναι, το κυκλοφοριακό με τη βενζίνη στα 2
1: κόμματα.
24: Ακόμα τόσα. Μια καλή λύση να την πάμε στα 4 ευρώ.
1: Αλλά δεν.
24: Μήπως λύσουμε το κυκλοφοριακό και τα οικονομικά του κράτους μαζί.
2: Θα το κάψουμε απόψε,
1: κύριε
2: Στέφανη. Θα το κάψουμε.
1: Δώσε ιδέες.
24: Δώσε ιδέες. Δώσε ιδέες.
1: Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον όλα αυτά τα οποία γίνεται, γιατί είχαμε τις συμφωνίες κυρίων, είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού. Τον νοικοκυριού, πώς λέγαμε, του νοικοκυριού.
24: Ενώ το κάναμε εδώ του νοικοκυριού, γιατί ήταν λίγο σεξιστικό τη νοικοκυρά.
1: Ναι, ναι, σωστό.
24: Φερρυπίν, εγώ για παράδειγμα. Για
1: την άκη μου,
24: νοικοκυρά είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Νοικοκυρό είμαι.
1: Πάντως, εκ των πραγμάτων είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου το βασικότερο πρόβλημα αυτό μαζί με το ενίκιο.
24: Ναι.
1: Να είμαστε καθαροί σε αυτό, έτσι δεν είναι?
24: Ισχύει, συμφωνώ απολύτως και επαυξάνω.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα το δούμε λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα το ψάξουμε, θα το δουλέψουμε.
24: Ναι, θα δούμε και τα προϊόντα ποια είναι αυτά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σου λέω θα είναι και προϊόντα τα οποία
24: δεν
1: θα
24: υπάρχει ανάγκη. Να μην είναι ρεσί. Ναι, θα είναι μακαρόνια υπάρχει. Για παράδειγμα. Τώρα, αν δεν θα είναι τη αρεσκία στα μακαρόνια θα και θα είναι κάποια άλλα μακαρόνια, θα κάνουμε φάει άλλα. Δεν πειράζει.
1: Κάκι, τι να κάνουμε, όπως έλεγε. Τα μακαρόνια να είναι.
24: Μην κάνει διαφήμιση.
1: Εγώ διαφήμιση.
24: Σήμερα θα σα έχω.
1: Εγώ μακαρόνια να είναι και ό,τι να είναι.
24: Σήμερα θα σα έχουμε έκπληξη. Τον Γεωργιάδη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα τον έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και στο δεύτερο την.
24: Στο πρώτο θα έχουμε την κυρία. Και ναι, μαζί και θα έχουμε μετά την κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης.
1: Συμπαράταξη.
24: Συγγνώμη. Ελλάς. Ζητώ συγγνώμη. Το μαθαίνω ακόμα. Ελλάς. Δεν μπορώ να το λέω Ελλάς γιατί μου έρχονται άλλα στο νου. Λοιπόν.
1: Ποιο το έρχεται. Γιατί υπάρχουν δύο.
24: Τη αστυνομία μου έρχεται. Δεν μου έρχεται το άλλο.
1: Το Ελλάς.
24: Όχι, όχι. Το Ελλάς. Αλήθεια σου λέω. Εμένα το Ελλάς το πρώτο που μου φτάνει, μου έρχεται στο μυαλό είναι η αστυνομία. Και μετά μου έρχεται.
1: Δεν έκανε να μιλήσει ο Χρυσοχοίδη για.
24: Ναι, ναι. Πώς λέγεται αυτό, ρε, εσύ, κάπως λέγεται αυτό. Ναι. Παίρνει το.
1: Το όνομα του αλουνού.
24: Παραποίηση αρχής, κάπως έτσι.
1: Καταρχήν το
24: αντιποίηση αρχής. Αντιποίηση αρχής λέγεται.
1: Ναι, ναι. Για σκέψη.
24: Ναι, για αντιποίηση αρχής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Να πω κάτι ακόμα μόνο. Ω σύνδεση κυρίως. Ναι. 15 Σεπτεμβρίου.
24: Ναι.
1: 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται το Κασιδιάρης.
24: Ναι. Και θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του, μάλλον.
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει κόμμα με αρχηγό τον αδερφό του. Στην πορεία ναι. θα σας πούμε περισσότερα τη δεύτερη μαθαίνω. Ώρα της εκπομπής.
24: Αυτό λένε το ρεπορτάζ.
1: Ο αδερφός του έχει καταθέσει το καταστατικό στο πρωτοδικείο
24: ναι.
1: για την ίδρυση του κόμματος.
24: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά θα σου κουβεντιάσουμε λίγο
24: ένα
1: ρεπορτάζ. Πάμε.
24: Η εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ επιτέλους κέρδισε.
1: Ναι, ναι,
24: και μάλιστα μπράβο. Κέρδισε την Ισπανία. Το ναι, κακό ναι, της δαίμονα. Ναι, ναι, ναι. 108-106 κέρδισε την Ισπανία. Ο Σπανούλης μετά έριξε ένα. Ξέρεις. Ναι. Δεν θέλω να πω τη λέξη πρωί, ναι, ναι. γιατί είναι και πρωί τώρα. Αυτό είναι τα σχολεία. Στην πολιτική επικαιρότητα θα τα πούμε. Έχουμε μια μετοπική επίθεση στο Σαμαρά από την κυβέρνηση, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από παλιούς του φίλους όπως ο Άδωνης, ο Παπασταύρου. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπροστά,
24: ναι, εδώ ο Σταύρος
1: από παλιοί φίλοι.
24: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και από Πασόκους.
24: Στη Στέλλα και το Θανάσιο
1: και από Παπασταύρου.
24: Και από Πασόκους όπως και στο Φλωρίδη.
1: Πρώην Πασόκους.
24: Το ακούει Πασόκ και βγάζει
1: φίλοι.
24: Λοιπόν, έχουμε μια τακτική η οποία δείχνει ότι θα πάει σε μετοπική από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Θα κουβεντιάζουμε και με τον Δημήτρη Μαύρο και κρατήσει το για τις δημοσκοπήσεις αλλά και με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τους μισθούς. Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
24: Ό,τι πεις εσύ.
1: Ό,τι πεις εσύ, ναι.
24: Ακούω φέτος. Δεν τσακώνομαι όπως είπες και εσύ.
1: Τσακώνεσαι μόνος.
24: Δεν τσακώνομαι κανέναν. Ναι, γιατρός είπε να μην τσακώνουμε κανένα πια, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Και αντίστοιχα, public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση και σε παρακαλώ, κύριε Μυρίδη, κρατήστε ηχητικά αυτό που είπε ο κ. Ξενάκης, ότι φέτος δεν τσακώνεται με κανένα.
24: Μετά συμπλήρωσα όμως. Ψέματα, είπα τσακώνομαι. Μαλώνω.
3: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
4: Ένα καμπά, παρακαλώ.
3: Καμπά.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
25: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
7: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιλαμβάνουν.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή Φρίκη στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Ωραία, ωραία τραγούδια βάλες. Καινούριο, ε. Τώρα κυκλοφόρησε. Ε. Σαν τη διαφήμιση που είχες βάλει πριν. Έλεγα πριν με τον Βασίλη όταν έκλεισε το μικρόφωνο εδώ πέρα, το Μαρκούτσι, ότι επειδή υπάρχουν διαφημίσεις τηλεοπτικές, τις οποίες θα θυμάσαι 30 και 35 χρόνια μετά. Σωστά, όπως η τελευταία που ακούσαμε. Τυρί,
1: ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
0: Εντάξει, λοιπόν, μην ξαναπάρει. Φορά φτάνει, ναι. Αλλά αυτή, ας πούμε, όποιος είναι από 40, 45 και πάνω, 50 ίσως, τη θυμάται σίγουρα. Αποκλείται μην θυμάται. Όπως τον Ακάκιο. Καλά, δεν το συζητώ, γιατί αυτό είναι. Πώς το λένε, αυτό είναι. Σήμα κατά τεθέν, να πούμε. Λοιπόν, τώρα, η πολιτική επικαιρότητα έχει επίσης. Ο κύριος Τσίπρας είναι στη Θεσσαλονίκη. Ήδη, έτσι δεν είναι. Και συναντιέται με παραγωγικούς φορείς.
2: Αυτό είναι χθες.
0: Ναι, ναι. Τώρα και συναντιέται με παραγωγικούς φορείς. Είναι αυτή η κίνηση που κάνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που βλέπουν πριν πάνε στη Θεσσαλονίκη να τοποθετηθούν τους παραγωγικούς φορείς για να μάθουν τα προβλήματά τους, λες και δεν τα ξέρουν. Και να τα. Πώς το λένε.
2: Άκου να δεις πάντως
0: ορισμένα προβλήματα που
2: υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τύπος Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Ναι.
2: Διαβάζω, το έχει πρωτοσέλιδο. Μετράει εκατοντάδες λουκέτα η εστίαση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Είναι, λένε. Για παράδειγμα, θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘΕ και θα είναι και οι αγρότες. Αλλά στο ρεπορτάζ που έχει μέσα, κάνει λόγο για πτώση τζίρο 106 εκατομμύρια ευρώ στην εστίαση της Θεσσαλονίκης την τελευταία διετία, με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί, και μαγαζιά κλεισμένα ακόμα και σε κεντρικές οδούς. Θα τα δούμε όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε.
0: Εδώ βλέπω.
2: Γιατί θα εκπέμψουμε Θεσσαλονίκη Σάββατο και Κυριακή. Από εκεί θα εκπέμψουμε.
0: Σωστά, σωστά, από το περίπτερο των παραπολιτικών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
2: 9 με 1.
0: 9 με 1 θα είμαστε. Πάρε με 9 με 11 εμείς, 11 με 1 θα είναι άλλοι.
2: Ο κύριος Φουσκίδης και η Πέννη.
0: Και η Πέννη.
2: Η Πέννη Αβραμίδη.
0: Για να καταλάβεις.
2: Και έκτακτο πρόγραμμα την Κυριακή με όλη τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και ό,τι συμβεί.
0: Για να καταλάβεις τι παίρνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτό αφορά την εστίαση που λες.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει με πανελλήλιο σύνδεσμο εξαγωγείων. Βλέπω τώρα μας στέλνουν ένα μήνυμα. Λέει, εμείς έχουμε στείλει 50 προτάσεις τομές με ορίζοντα το 2030, τις οποίες καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό. Και προφανώς θα τις έχουν καταθέσει και στους αρχηγούς των κομμάτων. Δεν τις έχουν καταθέσει.
2: Τις έχετε χρωστολογήσει, έχει πάει στο γενικό.
0: 50.
2: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Πρόσεξε τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα, λέει Νιώβη. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά με βρίσκει με δύο παιδιά φοιτητές. Θα μαγειρεύω για το πρώτο και ο μπαμπάς μας θα μαγειρεύει εκεί που πέρασε το δεύτερο παιδί. Για την Αθήνα ισχύει ετήσια φοιτητική κάρτα. Για Καλαμάτα θα ισχύει μηνιαία φοιτητική ή αγοράζει μειωμένα των 10 ημερών. Δεν το συζητώ για το κτέλ που το Αθήνα Καλαμάτα 25% για φοιτητές σε άλλα πανεπιστήμια, μόνο τους φοιτητές Καλαμάτας 50%. Γιατί η διαφοροποίηση θεωρούσε ότι το φοιτητικό είναι 50% σε όλα. Είναι για την Καλαμάτα προφανώς, γιατί είναι ο Σαμαράς από εκεί.
2: Στους Σαμαρικούς 25, στους άλλους 50.
0: Δεν προσκύπτω κανένα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Γιαννάκη μας. Μου πήρατε ένα νεφρό για καύσιμα και σούπερ μάρκετ και μου φέρνετε τον Άδωνη. Ουρτ, λέει. Λοιπόν, αφού εδώ θα είσαι και θα τον ακούσεις. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, σήμερα που πήγα σούπερ μάρκετ δεν βρήκα κυριολεκτικά καμία απολύτως μείωση σε κανένα προϊόν. Τώρα τι συμφωνία έκανε η κυβέρνηση, μόνο ο Θεός ξέρει. Κώστα μας, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, που δεν είναι το επιθετό του. Γεμάτα χθες στα σούπερ μάρκετ, γιατί μέσα από τον Ιούλιο μέχρι 38 είχαν πάρει 30% πάνω. Το είπαν και στην εκπομπή πριν από εσάς. Το γάλα από 2,80 το 1,5 λίτρο χθες 2,95. Και λέει στο ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, τα μακαρόνια 0,55 πήγαν 0,58. Αυτά για την κοροϊδία της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Λινάκη μας. Ιούνιο, γιαούρτι επώνυμο.
2: Από αύριο περιμένουμε περισσότερα μηνύματα.
0: Ιούνιο, γιαούρτι επώνυμο επί 3, 1,83 τον Ιούλιο, 1,95 το προηγούμενο Σάββατο, 2,05. Χθες 1,98 φύκε για μεταξωτές κορδέλες. Δηλαδή πάει τώρα 1,98, ενώ ήταν 2,05, αλλά τον Ιούλιο ήταν 1,95 και τον Ιούνιο λέει ήταν 1,83. Σε πιστεύω. Λοιπόν, προχωράμε. Καλημέρα στην Άννα. Το ίδιο αυξημένα είναι, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Ναι, θα πάμε να δούμε, είπαμε. Όλοι μας θα πάμε να δούμε. Καλημέρα, καλομήνα. Σήμερα γιορτάζει η γονή μου Ελπινίκη. Παιδιά, λόγω έκθεση ξαμολύθηκαν υπουργοί και παρατρεχάμενοι, σέρες και δράμα να τάζουν έργα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους από όλα αυτά.
2: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Αυτό γίνεται πάντα.
2: Είναι...
0: Τα κλιμάκια, από όσο θυμάμαι, πήγαιναν πάντα. Δεν είναι
2: όσο
0: καινούργιο.
2: Όσο τώρα ίσως όχι. Όλοι οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Γιατί άραγε.
2: Και σε όλους τους νομούς.
0: Λέει Ρίτα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει και η κόρη μου η Σμήνη. Την έβαλα να ακούσει το Δελφινάκι που παίξατε προλίγο και το τραγουδούσε όταν ήταν 2 χρονών. Τη άρεσε πολύ, να τη χαίρεσαι, Ρίτα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ και.
2: Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Υπουργός Υγείας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Άρτια Φιχτής Αλεξανδρούπολη. Ξεκινάω περιοδία.
0: Κλιμάκια που λένε, αυτά τα κλιμάκια τα οποία πηγαίνετε στη Βόρεια Ελλάδα τώρα εν ώψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού, αυτό είναι.
3: Ναι. Και πάντα πριν από τις ΔΕΘ κάνουμε περιοδίες. Εγώ φέτος έχω να κάνω και πάρα πολλά εγκαίνια μονάδων υγείας.
2: Συγγνώμη, διάβαζα ένα σχόλιο της Λόρας Ιωάννου, έλεγε 100. Πώς έχετε να κάνετε, πώς κορδέλας να κόψετε?
3: Έχουμε ανακατασκευάσει 93 νοσοκομεία και 157 κέντρα υγείας.
2: Πόσα?
3: 157 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία. Αν θέλεις να γενιάσω όλα, κάτι την πρώτη, έχω γενιάσει καμιά 35 αριά με στιγμής.
2: Εκεί κόβεται κορδέλες, είναι μυστρητή.
0: Εγκαινιάζεται έργα που θα γίνουν ή παραδομένα?
3: Είναι τα έργα που έχουν παραδοθεί.
2: Παραδομένα.
3: Έκανα και ένα βίντεο, ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Ναι, ναι.
3: Το Υπουργείο Υγείας πέτυχε 100% απορρόφηση και μάλιστα πήραμε και 250 εκατομμύρια περισσότερα.
4: 2000 FM.
5: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να ξαναγυρίσει το μνημόνιο. Επειδή το θέλω να δουλάξει, γιατί έχει αγωθεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, απαντήσατε για το Πασόκ, είστε σαφείς. Και η ερώτηση
3: είναι, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, κόμμα που έχει κυβερνήσει, που έχει εφαρμόσει μνημόνιο, που έχασε 30 μονάδες για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, έρθε και λέει το 2026 με το τέλος του Τσίπρα δημοσκοπήσεις να χαρίζουμε το 30% του αρκείου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Τώρα να σας ξαναρωτήσουμε λίγο.
3: Δηλαδή,
2: γιατί...
3: πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, δεν έχετε καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου.
0: Το βλέπετε τρίτο,
3: εάν
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Αν αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα, ναι, δεν θα μείνει κολυμβηδόξυλο.
2: Κι άλλη ερώτηση του Σωτήρη, δεν αποφεύγετε. Ναι. Το βλέπετε τρίτο το Πασόκ? Με βάση τις εκτιμήσεις.
3: Έχετε πραγματική αγωνία?
2: Ρωτάμε.
0: Εμείς όχι.
2: Αλίμονο.
0: Εμείς καμία.
2: Κατρίνα, έχουμε να καταλαβαίνουμε τις απόψεις των πολιτικών που ρωτάμε. Αλίμονο.
3: Είναι πρόσωπα. Ναι. Δεν ψηφίζει ούτε κόμματα, ούτε προτάσεις, ούτε προγράμματα.
2: Αρχηγός λέτε.
3: Πρόσωπα.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό είναι.
3: Η σύγκριση Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι το Ροβαρίς.
0: Μάλιστα.
3: 170 φορές να κατεβούν στις κάλπες, 170 φορές το ψήφισμα θα κρυφτεί Ανδρουλάκη.
0: Να επιμείνω και στην άλλη ερώτηση. Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε.
3: Μου είχατε κάνει παλαιότητα την ίδια και γίνει όλη σχετική φασαρία.
0: Σωστά.
2: Όταν μεγάλη μάλιστα. Κόμμα, ναι.
3: Όταν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα δεν βλέπω.
0: Ναι.
3: Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα βλέπετε καλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είστε πιο επιφυλακτικό.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, με το Πασόκ δεν μπορείτε να κυβερνήσετε. Με τον Σαμαρά προφανώς δεν θα μπορείτε να συγκυβερνήσετε. Με ποιον θα μπορείτε, με τον Βελόπουλο, υπάρχει κανείς.
3: Γιατί να συγκυβερνήσουμε, πάμε σε μία.
2: Α, δεν θα κάνετε πρόταση δηλαδή. Δεν θα κάνετε πρόταση για κυβέρνηση συνεργασία.
3: Δεν θα κάνουμε πρόταση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο ακόμα και σε 2-3 θέματα έτσι που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, εγώ τουλάχιστον. Είπαμε πριν από λίγο ότι στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης και κάνει κόμμα. Ο αδερφός του έχει καταθέσει σύμφωνα με τις πληροφορίες στο πρωτοδικείο και το καταστατικό και την αίτηση δηλαδή για να γίνει τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το νέο κόμμα. Η γνώμη σας. Η πολιτική σας εκτίμηση και αν πρέπει να κατέβει στις εκλογές.
3: Ο Κασιδιάρης ήταν πολιτικό ταλέντο από την αρχή, δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο πρόσωπο και πολύ κακή περίπτωση του τόπου. Δεν είναι επικίνδυνος ο Κασιδιάρης. Είναι επικίνδυνος και γιατί κάνει γκέλ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, δυστυχώς. Και έχει ένα ρητορικό χάρισμα, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί οι ιδέες είναι τρομακτικές.
2: Οι ιδέες του είναι
3: τρομακτικές. Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Αν κατέβει ένα τέτοιο κόμμα με αρχηγό, τουλάχιστον στην κατ' επίφαση τον αδερφό του, σε ποιους θα δημιουργήσει πρόβλημα, νομίζετε, πέραν των υπολείπων όλων?
3: Ο κ. Κασιδιάρης είναι πολύ επικίνδυνο πολιτικά πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Μπορεί κατά τη γνώμη σας.
3: Μη συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
2: Κατά τη γνώμη σας, επειδή έχει απαγορευτεί και άλλη φορά, είναι το πιθανότερο.
0: Δεν είστε νομικός, αλλά
2: δεν είστε νομικός. Δεν παίρνετε την απόφαση.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει νομικός τρόπος να τον εμποδίσει να κατέβει υποψήφιος. Μπορεί να τον εμποδίσει να είναι αρχηγός. Αυτό λέει ο νόμος. Αλλά υποψήφιος νόμος μπορεί να τον εμποδίσει να κατέβει.
2: Είσαι πολύ ενδιαφέρουσα το τοποθέτηση. Ερώτημα ακόμα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι. Επιμένετε ότι ο Τσίπρας είναι παλιόπεδο που είπατε και δημιουργεί διαφασαρία, κουβέντα.
3: Τσίπρας ως πρωθυπουργός προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη λακή με θέματα. Γιατί έτσι εκλογές. Εσύ θα τον πείτε καλό χαρακτήρα.
2: Εσάς ρωτάμε. Εμείς κάνουμε τη συνέντευξη.
3: Είναι προφανές ότι είναι κακός χαρακτήρας. Μα μόνο ένας κακός χαρακτήρας θα έκανε κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, αλλά επειδή δεν θέλουμε να τον κάνουμε γαμπρό, για πρωθυπουργό θέλουμε να τον έχουμε, γι' αυτό σας λέω.
3: Γιατί ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει κακό χαρακτήρα.
0: Να είναι αποτελεσματικός, να είναι καλός στη δουλειά του και τώρα ο χαρακτήρας
3: δηλαδή,
0: του είναι δευτερεύον.
3: Θα αμέσως τη τύχη της χώρας σε κάποιον που ξέρει εκ των προτέρων ότι έχει κακό χαρακτήρα. Ο Τσίπρας έχει καθαρίσει σαν να βγάζει στεγνά όλους τους συνεργάτες. Αυτό είναι δείγμα καλού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα και κάτι ακόμα, μιας και είπαμε για τον Τσίπρα. Ουσιαστικά είπε χθες, επανέφερε τώρα χάρη ένα θεϊσμό, φαντάζομαι, ότι ο Μητσοτάκης είναι γκαντέμις με αφορμή τον Κωνσταντέλια.
3: Έλα τα, αυτά είναι τώρα, δεν μπορώ. Επιδότης και αστείωτης.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα πραγματικά. Πόσο τον βλέπετε να φτάνει τον κύριο Τσίπρα εκλογικά? Εκτίμηση, ζητάω ένα πολιτικό
3: προσώπου. Νομίζω πάνω από το 18. Νομίζω το 18 θα είναι το ταβάνι του. Ό,τι πίεσε να είναι το 17,7 είχε πάρει, τόσο να πάρει.
0: Το ταβάνι του είναι το 18. Και την Νέα Δημοκρατία που τη βλέπετε τώρα? Όπως
3: ναι,
0: γυρίζεται
3: τώρα
0: όλη την Ελλάδα.
3: Είναι σίγουρα πάνω από το 30. Δεν συζητάμε. 30 πλάς είναι σίγουρα. Κάνουμε μια καλή εκκίνηση για να πάμε για την ευρωδυναμή. Και η ευρωδυναμή είναι απολύτως εφικτή για την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι 36-37, 38, κάπου εκεί θέλει.
3: Είναι απολύτως εφικτή. Είναι μέσα στις δυνατότητες του.
2: Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα, επειδή θα κλείσουμε. Γράφω σήμερα στο site που εργάζομαι. Άβενης Γεωργιάδης οριστικοποίησε την απόφασή του υποψήφιος αρχηγός με δεξιά ατζέντα. Πόσο έξω είμαι από το ρεπορτάζ?
3: Δεν υπάρχει, κύριε Σκουρή, θέμα αρχηγίας Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι, το σημειώνω αυτό. Ότι όταν φύγει ο Μητσοτάκης. Κάποια στιγμή θα φύγει ο Μητσοτάκης.
3: Εγώ μάχομαι να πείσω ο Μητσοτάκης να αλλάξει την άποψη αυτή που εξέφρασε μια συνέντευξη ότι δεν θα κατέβει τέταρτη φορά και να κατέβει και τέταρτη φορά. Έχουμε βρει ένα καλό πρωθυπουργό γιατί δεν το αλλάξουμε. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Ωραία, εγώ θα κάνω λοιπόν τελευταία ερώτηση. Είστε ευχαριστημένος, επειδή τελειώνει σιγά σιγά η τετραετία με αυτή τη χρονιά, κάνετε γένεια διαρκώς, είστε ευχαριστημένος με την κατάσταση που θα παραδίδεται στον εαυτό σου, να παραδώσετε, έτσι. Εγώ δεν λέω, ενώ ότι που αφήνετε, θα αφήσετε στο τέλος της τριετίας στη δημόσια υγεία, αν σας ρωτούσαν ότι. Να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας.
3: Ένα μήνα, η υποπρόξενο του Ηνωμένου Βασιλείου έστειλε μια επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ. Το νοσοκομείο της ΚΟ για χρόνια ήταν προβληματικό και πρώτο θέμα συζήτησης. Στο οποίο λέει ότι δύο μεγαλύτεροι τουριστικοί οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν την ευαρέσκεια άψη του νοσοκομείου της ΚΟ για την άνοδο της βελτίωσης των ιατρικών υπηρεσιών στα νησιά της Ελλάδος. Είμαστε συνέχεια το προξενείο το Βρετανικό, το νοσοκομείο της ΚΟ. Ναι. Όταν λοιπόν έχετε δύο τεράστιοι τουριστικοί οργανισμοί που φέρνουν εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα και λένε οι πελάτες μας λένε ότι βλέπουν εμφανή βελτίωση στο σύστημα υγείας.

0: 100% και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, είμαι πολύ περήφανος.
1: Μισό λεπτό. Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, ρωτάει ακροατής.
0: 15 Σεπτεμβρίου.
1: 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε για την
0: επειδή με ρωτήσετε, ξέρετε πόσες αιτήσεις είχαμε.
2: Πόσες.
0: Επειδή λέτε δεν έχει το κόμμα θέση, πώς πείτε με ένα νούμερο.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε περίπου 3.500 θέσεις. Πόσες αιτήσεις είχαμε.
2: 10.000.
0: 48.000.
2: 48.000. Μάλιστα. Θα καλυφθούν οι θέσεις από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι.
0: Πάνω, άμα έχουμε για τις μηχανές.
2: Όχι, γιατί κάνουν προκύρηση θέσεις στο παρελθόν για νησιά και λοιπά.
0: Αυτό δείχνει τη διαφορά στο ΕΣΥ. Πλέον το ΕΣΥ αρχίζει να γίνεται ελκυστικό.
2: Ευχαριστούμε για την πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας. Και έχουν για το Τσουκαλά μετά, αφού σκηδείς με την Καντώνα.
2: Στο 18% λέει τον βλέπει Μάξι κύριο Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30% και πάει προς τα πάνω.
1: 170 φορές Τσίπρας με Ανδρουλάκη θα κερδίσει ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κατέβουνε.
2: Ναι.
1: Τι είναι κακός χαρακτήρας ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι. Με Πασόκ δεν συγκυβερνάμε. Τι να συγκυβερνήσουμε.
1: Αυτό είναι,
2: με ένα κόμμα το οποίο μας γυρνάει στα... θέλει να γυρίσουμε στα μνημόνια.
1: Δεν συγκυβερνούμε με το Πασόκ.
2: Γιατί είναι κόμμα
1: θέλει να μας γυρίσει. Μπράβο, είναι γραμμή αυτή.
2: Ναι, ναι, αυτό και εγώ το ξαναπώ.
1: Μπράβο και το Πασόκ θέλει να μας γυρίσει σε μνημόνια.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα γρήγορα.
1: Νομίζω να πάμε γρήγορα για να πάμε στην κυρία.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου εκτό και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θελήσει να φιλήσει τον delivery από τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παραγγείλε box. Το delivery που πάντα κερδίζει.
1: Όσο το σκέφτομαι, το δεν θα συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ είναι μεγάλη είδηση. Είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό και έχω την αίσθηση επίσης ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να μην κάνει πρόταση στον Ανδρουλάκη για συνεργασία.
2: Περίμενε.
1: Το κρατάω. Ναι, ναι, για αυτό το λέω.
2: Μην είσαι και εκπρόσωπο κυβερνητικός, να δούμε τι θα πει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business

0: Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Χάινριχ φον Κλάιστ, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
3: Παραπολιτικά 90,1. She's crazy like a fool.

0: Πάλι με τραγούδια. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Είναι υπέροχα να ξέρεις, έτσι. Μας θυμίζει τα νιάτα μας. Λοιπόν, αυτό τι είναι, Bonnie M, δεν είναι. Bonnie M, Bonnie M. Λοιπόν, πάμε. Μιλούσαμε με τον κύριο Αδόν Γεωργιάδη.
1: Πιάστε με το κασετοφωνάκι στο.
0: Ναι.
1: Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Με τους Bonnie M.
1: Με τους που το πήγαινε.
0: Ναι.
1: Ποιος.
0: Ποιος ήταν, ποιος.
1: Τώρα πέθανε.
0: Ποιος ρε ήταν.
1: Έλα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έλα.
0: Καλαγερόπουλος. Α,
1: Καλαγερόπουλος. Θεϊκός
0: δρόμος. Εγώ θυμάμαι τη θεϊκή φράση, σου βρήκα ένα καλό γαμπρό. Είναι ξανθός, λέει, όχι, δικηγόρος είναι, θα τον βάψουμε. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, που είναι μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο, 5 λεπτά δεν είναι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, ανάμεσα στα άλλα που μας είπε, μας είπε σε μια εκτίμηση που του ζητήσαμε να κάνει για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μας είπε ότι δεν το βλέπει να ξεπερνάει το 18%. Ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού.
2: Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο.
0: Ναι.
2: Και είναι. Πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Δηλαδή, η δημοσκόπηση που ανέδειξε τις ανάγκες των πολιτών μας λέει ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019.
0: Mm.
2: Άρα ζούσαν καλύτερα στο τέλος μιας μνημονιακής περίοδου. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς τις διαδοχικές αποτυχίες και ο μόνος τρόπος να το κάνει αυτό είναι να δημιουργεί εντυπώσεις. Δηλαδή, η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που η Ελλάδα κατέγραψε, είδαμε πρόσφατα, τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ. Έχουμε τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναφορικά με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Έχουμε ραγδαία αύξηση στα λουκέτα κατά 13,3%.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, αν συνυπολογίσει κανείς και τα περιστατικά διαφθοράς, δηλαδή τις υποθέσεις οι οποίες φτάνουν συνέχεια έτσι, στη δημόσια συζήτηση μέσω της ειδησιογραφίας ευτυχώς, το μόνο που μπορεί να κάνει η Δημοκρατία είναι να ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
0: Αν συμβαίνουν βέβαια όλα αυτά που λέτε, δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα το οποίο να το εκφράζει ένα πρόσωπο για να έρθει μια άλλη κυβέρνηση και να μην φαίνεται η Νέα Δημοκρατία? Γιατί με ένα εργαλείο έχουμε τις δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πρώτο κόμμα.
1: Και με διαφορά.
0: Και με διαφορά.
2: Να δείτε, θα πρέπει να δοθεί λίγος χρόνος ακόμη. Η γνώμη μου τουλάχιστον είναι αυτή. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι 3 μήνες κόμμα. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Αύγουστος. Επομένως, εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το αύριο. Δεν είναι για το πρόγραμμα
2: στην αρχή του ομιλία.
1: Θα έχει συγκεκριμένες προτάσεις κοστολογημένες ή θα έχει γενικά μια οραματική ομιλία?
2: Καμία οραματική ομιλία.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω.
2: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή θα έχει για τους ανέργους, για τους
0: ταξιδιούχους
1: μέτρα, δεν ξέρω. Ρωτάμε εσάς.
2: Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα. Έχει συγκεκριμένους πυλώνες, τους έχω αναφέρει, αλλά καλό είναι να επισημανθούν και εδώ. Είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Έχει 4 βασικούς άξονες. Ο πρώτος δεν θα μπορούσε παρά να σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος, γιατί βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Ο δεύτερος με τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο τρίτος με την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Και ο τέταρτος με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Όλους αυτούς τους άξονες τους διατρέχουν μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
0: Δηλαδή, ας πούμε, επειδή ακούγονται πολύ ωραία όλα αυτά, για την ακρίβεια, θα ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εμείς θα κάνουμε αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Το 1, το 2,
2: ακριβώς.
0: Το 3, το 4.
2: Ακριβώς.
0: Όχι θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι. Γιατί αυτό το λέει η κυβέρνηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όταν λέμε συνέπεια, συνοχή, εξειδίκευση, αυτό ακριβώς εννοούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε και μία επίθεση από το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, χθες ο κ. Τσουκαλάς, νομίζω, είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης τι κάνει, υιοθετεί τις γραμμές την πολιτική Τσίπρα για τα φαντς. Και γενικότερα είναι σαν να κάνει ένα διμέτωπο, σας έχει ως στόχο. Γιατί εκτιμάτε? Και εκείνος τι απαντάτε?
2: Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι αυτού του είδους την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ την εκλαμβάνω σαν έκφραση άγχους επιβίωσης. Και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα, άγχος αλλά εμάς δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορά καθόλου. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας καμία αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι. Το βλέπετε σαν αυριανό εταίρο ενδεχόμενο κυβερνητικό?
2: Πρόθεσή μας, και την έχω υπογραμμίσει πολλές φορές με κάθε ευκαιρία, είναι να στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
0: Σωστό, αλλά σας ξαναρώτησα πριν από κανένα 1,5 μήνα, 2. Θα το ρωτήσω ξανά, δεν αντέχω. Το 2015, όταν ο κύριος Τσίπρας ερχόταν χωρίς να το ξέρει κανείς, έτσι, και χωρίς παρελθόνθον από κυβερνητικό και με όλες τις δυνάμεις.
1: Καβαλώντας
0: ρεύμα και τεράστιο ρεύμα, έφτασε με το ζόρι του 35,5-36% και δεν μπόρεσε να κυβερνήσει μόνος του. Τώρα πώς θα το καταφέρει?
2: Νομίζω ότι είναι ένα μεθοδολογικό λάθος αυτό που συχνά κάνουμε στις δημόσιες συζητήσεις, να συγκρίνουμε μία μνημονιακή περίοδο με μία μη μνημονιακή περίοδο. Να πούμε ότι το 2015 η χώρα ήταν στο κόκκινο. Έτσι, την είχαν εκτροχιάσει δημοσιονομικά, την είχαν εκθέσει σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Έτσι, τα ταμεία της, τα δημόσια ταμεία της ήταν άδεια. Οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν μη ρεαλιστικοί. 3% σας θυμίζω για το 2015, 4,5% για το 2016 και το 2017. Η ανάγκη ήταν επίγουσα. Και όταν λέω ανάγκη, εννοώ η ανάγκη διάσωσης της ίδιας της χώρας και του κύρους της χώρας. Ναι. Επομένως, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό συγκείμενο, για μια άλλη συγκυρία. Τώρα βρισκόμαστε εδώ και ξαναλέω, η Ελλάδα, δεν το λέω προσχηματικά, δεν προσπαθώ να αποφύγω κάτι. Η Ελλάδα είναι ένας πολιτικός φορέας που έχει μεγάλη ορμή και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της το επόμενο χρονικό διάστημα. Και όταν λέω θα αναπτύξει τη δυναμική της,
1: 20% για παράδειγμα, μπροστά στις δημοσκοπήσεις, αν δεν γράψει τέλη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα είναι πρόβλημα?
2: Δεν μπορώ να απαντήσω με όρους δημοσκοπήσεων. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Θέλω πρώτα να δώσουμε έμφαση στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει και μετά να σταθούμε και να αξιολογήσουμε το που βρισκόμαστε.
0: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ερωτήσεις θα γίνονται με βάση αυτές και θα τις δούμε.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά και σε αυτό το στάδιο, αυτό που περιγράφουμε είναι η κοτολογία, έτσι δεν είναι? Δεν τις έχουμε ακόμη.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για το δικό σας στόχο.
2: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και να είστε αυτοδύναμοι. Όχι μόνο να νικήσετε την δημοκρατία, να είστε και αυτοδύναμοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Τα πράγματα θα εξεταστούν στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο. Έτσι. Το δικό μας το πρόγραμμα έχει απόλυτη προτεραιότητα. Κρατήστε αυτό. Το πρόγραμμά μας έχει την απόλυτη προτεραιότητα.
1: Λοιπόν, ερώτημα τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές ή οι βουλευτές που παρατήθηκαν, που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά ή άλλοι, πότε σκέφτεστε να τους πάρετε? Γράφονται ορισμένοι. Ο κύριος, νομίζω. Ποιοι έχουν παραιτηθεί και έχουν
0: εγγραφεί?
1: Ο κ. Καραμέρος, ο κ. Κεδίκογλου κλπ. Με αυτούς τι θα γίνει?
2: Όπως έχω ξαναπεί, θα με πείτε κουραστική τώρα, δεν φοβάμαι.
1: Δεν έχουν γραφτεί, ναι, έχουν γραφτεί οι άνθρωποι.
2: Όπως έχω ξαναπεί,
0: έχουν γίνει μέλη της Ελλάς.
2: Όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένες θέσεις, σε προκρατημένες θέσεις και σε εξασφαλισμένα προνόμια.
1: Μα υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
2: Ξέρουμε στελέχη. Και από εκεί και πέρα, επειδή αισθάνομαι ότι με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, όταν έρθει η ώρα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ανέφερα μόλις, τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν πώς θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια.
0: Θα είναι κοντά σε εκλογές αυτό?
1: Δηλαδή, θα είναι τώρα μετά τη ΔΕΘ?
2: Θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλά, δεν το προσδιορίζω ακριβώς.
1: Κρατάμε το επόμενο, είπε το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ο σχεδιασμός είναι πλήρης, αλλά θα είναι το επόμενο χρονικό. Το επόμενο πάει να πει το επόμενο. Τώρα δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς.
1: Αυτό θα είναι στην πρόσκληση μιας πανστρατιάς, κύριε εκπρόσωπε.
2: Τι εννοείται πανστρατιά?
1: Με ένα κήρυγμα, να πει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έλατε όλοι εδώ.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1:1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εξτασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρευε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
23: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
28: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
1: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένη

0: Η σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
0: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, να πω καλό φθινόπωρο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αρνούμαστε, είναι καλοκαίρι ακόμη, πώς το λένε, 32 Αυγούστου. Έχω την κουμπάρα μου την Πετρούλα που το λέει αυτό. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Ακούστε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Οι 40 Παρθένες, Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αριβία, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεοφάνη, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, με Ωμέγα, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τέρψη, Χώρη, Τροάδα, Χάιδο, Χαρίκλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στο Μιχάλη Βαρνιά που έχει γενέθλια σήμερα, τον συνάδελφο. Είναι 41η Παρθένα. Μιχάλη, πλάκα κάνουμε. Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Και εντάξει, είπαμε. Δεν θέλω κάτι που γράφει τώρα εδώ καλοκαιράκιδες η Βασιλεία σας φτάνει στο τέλος. Όχι, όχι, όχι. Αρνούμαστε να το πιστέψουμε αυτό. Θέλουμε έτσι να συνεχιστεί ακόμη ο καλός καιρός μάλλον, διότι νομίζω ότι τώρα θα αρχίζουμε να απολαμβάνουμε περισσότερο έτσι το νησί μας, καθώς και λιγότερο κόσμο έχει. Όχι ότι αυτό είναι ότι όταν έχει κόσμο είναι κακό. Απλά και εμείς από τις πολλές εκδηλώσεις λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Έχω την εντύπωση. Διότι μέχρι προχθές δεν ξέραμε πραγματικά πού να πάμε. Και ενώ συζητάμε όλα αυτά έτσι με καλή διάθεση, μας κόβεται λίγο η διάθεση με ό,τι ακούμε από εχθές και γενικότερα για τις τιμές στην ενέργεια, τι χειμώνα θα περάσουμε φέτος, αρχίζουν, ξέρετε, τα μηνύματα να μην είναι καθόλου καλά και πώς να είναι. Έχουμε την πορεία της τιμής των καυσίμων που ανεβαίνει, είναι σε ανωδική τροχιά, στις ακριβότερες χώρες του κόσμου η Ελλάδα. Δυσβάσταχτο λοιπόν για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος, η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τάσεις στην παγκόσμια αγορά, είναι αυτές που θα καθορίσουν βέβαια τις τιμές το επόμενο διάστημα. Και φαίνεται ότι υπάρχει ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 95 οκτανίων στην Ελλάδα να κινείται σταθερά γύρω ή και πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ξέρετε και εδώ τις τιμές που υπάρχουν. Τι είναι αυτό το μήνυμα? Α, εντάξει. Μη λες, λέει, ότι έφυγε πολλοί κόσμος. Πάρκινγκ πάλι δεν υπάρχει στο βαθύ. Θέση στάθμευσης, γίνεται χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, 2 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχες τιμές παρατηρούνται και στο ντίζελ κίνησης, οδηγώντας σε απόγνωση καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στο φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Τη Δευτέρα 31 του μήνα, του Αυγούστου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση είναι ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 λεπτά συν ΦΠΑ, και θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Από τότε που ξεκίνησε η διένεξη στον Περσικό κόλπο, έχουν κυλήσει τόνοι καυσίμων από τις Αγγλίες με τη μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρι, να είναι ακριβότερη κατά 0,477 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τις τιμοληψίες, το ντίζελ βρίσκεται στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο από 1,565 ευρώ ανά λίτρο. Η αμόλυβδη ακριβότερη κατά 0,282 ευρώ ανά λίτρο. Η τιμή της είναι στα 2,033 ευρώ από 1,751 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε πρόβλημα με τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου για να ζεσταθεί ο κόσμος και καλά να είναι όπως πέρυσι που ο χειμώνας ήταν ήπιος και κακά τα ψέματα, καλά την περάσαμε. Φέτος θα δούμε. Επίσης, ακούγεται ότι και οι λογαριασμοί του ρεύματος θα είναι φουσκωμένοι του Σεπτεμβρίου. Αφήστε δε που με τα ηλεκτρονικά τώρα, τα ψηφιακά, συγγνώμη, ρολόγια, τους μετρητές, έχουμε κάθε μήνα πλέον τον λογαριασμό. Πριν βγει καν ο μήνα σου έρχεται ότι χρωστάς και πρέπει να πληρώσεις, δηλαδή τώρα 28 Αυγούστου σου έρχεται ότι πρέπει να πληρώσεις μέχρι 20 Σεπτέμβρη το λογαριασμό του Αυγούστου και λες, μα ακόμα δεν βγήκε ο Αύγουστος, πώς έχει γίνει αυτή η μέτρηση. Τέλος πάντων, και έχουμε βέβαια ότι κάθε αύξηση στον ντίζελ μετακυλίεται άμεσα στις τιμές των τροφίμων και των καταναλωτικών αγορών, αγαθών στα ράφια. Στα ράφια όπου ανακοινώνονται μειώσεις, οι οποίες βέβαια είναι μειώσεις 5%, που είναι πολύ μικρές, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις ανεπαίσθητες, πώς να το πω. Ζητάει ο κόσμος να γίνει μία πιο γενναία μείωση στα αγαθά και δεν δέχονται και όλα τα σούπερ μάρκετ κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει και δεν επιβάλλεται. Ανδρουλάκης, η Νέα Δημοκρατία για λόγους ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπόλια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε εφόλης της ύλης και κάλεσε τους πολίτες να θυμηθούν τι έκαναν ως πρωθυπουργοί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, και βέβαια αυτό που είπε έτσι σε γενικές γραμμές είναι ότι εκείνος δεν έχει αναμειχθεί ποτέ, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει αναμειχθεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα κλπ. Κλπ. Στη συνέντευξή του στο Open ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φροντίζει μόνο για τα συμφέροντα των ολιγοπολίων. Αναφέρθηκε ακόμα στις επερχόμενες εκλογές, ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, καθώς τόσο ο Μητσοτάκης όσο και ο Τσίπρας έχουν κριθεί, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για απαξίωση του Συντάγματος και της Βουλής με αφορμή τις εκλογές για την Αντιπροεδρία της Βουλής και την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρή. Το θέμα δικαιώματος προαίρεσης το είχα θέσει ως ευρωβουλευτής προδεκαετίας και αν θυμάμαι καλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι ήταν υπέρ. Επειδή ήταν αντιπολίτευση έλεγαν ότι έπρεπε να υπάρχει το δικαίωμα αυτό και έβλεπαν τον κίνδυνο μεταπόλησης των δανείων στα φαντς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με ποιους θα αφορούσε μία ρύθμιση, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και μπορούν να καταθέσουν ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που το έχει πάρει το ΦΑΝ. Η ρύθμιση αυτή θα αφορούσε τα δάνεια που είναι πολλών ετών. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση ήταν με τους δανειολήπτες, συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ως κυβέρνηση φέραμε τον νόμο Κατσέλη, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισαν. Λέμε κανόνες διαφάνειας στα φαντς. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη και ξεπουλήθηκαν τα σπίτια στα φαντς. Η Νέα Δημοκρατία εξοντώνει τον νόμο για την πρώτη κατοικία. Η Νέα Δημοκρατία για ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης λόγους συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπόλια. Αυτά μεταξύ άλλων δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ο στόχος του 20% μετά τη ΔΕΘ, θετικό πρόσημο από τους φορείς, το στοίχημα της μεσαίας τάξης. Ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμάσει την ομιλία του την Τετάρτη. Όπως είπαμε θα είναι πριν για πρώτη φορά στην ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας και θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχέδιο. Είχε ακούσει ήδη τους εκπροσώπους των εμπόρων βιοτεχνών για ΣΕΒΕ στην Αθήνα και πλέον έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τρέχουσες αλλά και τις διαχρονικές ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς. Στην Αμαλίας εκτιμούν ότι και οι συναντήσεις πήγαν καλά και ειδικά χθες στη Θεσσαλονίκη οι παραγωγικοί φορείς φαίνεται να έμειναν ικανοποιημένοι με τα όσα άκουσαν από τον κύριο Τσίπρα. Η φράση πάντως του κυρίου Τσίπρα που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι έχουμε ακόμη ουρές από τα μνημονιακά χρόνια, δηλαδή κατάλοιπα, όπως είπε, που ταλαιπωρούν τους μικρομεσαίους, κυρίως επιχειρηματίες. Η αναφορά του στο τέλος επιτιδεύματος στην προκαταβολή φόρου, στον ΦΠΑ και στην προσθήκη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της τεκμαρτής φορολόγησης ήταν αρκετά για να αντιληφθούν το περίγραμμα των προγραμματικών δηλώσεών του κυρίου Τσίπρα και των προτάσεων που θα καταθέσει για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων που υπόσχεται. Το δύο μπροστά. Ο χρόνος, λέει, μέχρι τις κάλπες για την ώρα μοιάζει μακρινός, ωστόσο για την ώρα αυτό που συνομολογούν πρόσωπα, είτε εντός της Αμαλίας είτε όσοι βρίσκονται στον προθάλαμο της Ελλάς, είναι ότι για να αρχίσει αυτή η προοπτική να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες, θα πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης οι δημοσκοπήσεις να γράφουν το 2 μπροστά στο ποσοστό του κόμματος. Αυτά, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε βέβαια το Παλαϊκό Συλλαλητήριο πριν από την ομιλία, 4 του μήνα, που θα γίνει και εδώ στην Σάμο, στην πλατεία Πυθαγόρα. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα σχολεία. Σε λίγο, μου λέει ο Δημήτρης. Ωραία, σε λίγο. Και κάτι τελευταίο, με 43 ακίνητα ανοίγει ο νέος κύκλος πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το Σεπτέμβριο, της γνωστής ΑΔΕ, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει από αποθήκες μέχρι βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Και μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί μέχρι τον Νοέμβριο, είναι η διαδικασία του πληστηριασμού για οφειλές μεγάλου ύψους που προχωρά σε δεσμεύσεις κατά σχέση πληστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται υπό προϋποθέσεις μόνο η πρώτη κατοικία. Πριν από το πληστηριασμό των ακινήτων γίνεται κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξη εκτέλεση καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή περιμερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η ύπαρξη της οφειλής, η φορολογική διοίκηση δύναται να παρακάψει την τήρηση της προαναφερθήσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να κυρώσουν τον πληστηριασμό εάν μέχρι τη διενέργειά του εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν το χρέος τους. Είναι πάντως τραγικό και εδώ στο νησί απίστευτες περιουσίες που χάνονται για πολύ λίγα, δηλαδή για οφειλή πολύ μικρή στην τράπεζα. Και είναι αυτό που εξοργίζει ένας άνθρωπος που επί σειρά ετών πληρώνει κανονικά, κάποια στιγμή μέσα στην κρίση δεν κατάφερε, ενώ μπορεί να έχει πληρώσει ακριβώς όλο το ποσό, αλλά επειδή πρέπει στην τράπεζα όταν μας δανείζουν το πληρώνουμε επί τρία, έτσι είναι, δυστυχώς, να χάνει το σπίτι του, την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε ένα ατύχημα, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ένας ποδηλάτης στο πίσω μέρος του διερχόμενου λεωφορείου χτύπησε, αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον κράτησαν εκεί. Σήμερα θα πάρει εξιτήριο, μπορεί ήδη να έχει πάρει, αλλά επειδή ξέρω ότι οι γιατροί πάνε αργά, σας λέω ότι μάλλον θα πάρει το εξιτήριο μέχρι το μεσημέρι. Είναι καλά στην υγεία του. Οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι ακόμη επικίνδυνοι, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορεί. Και χρειάζεται να πηγαίνουμε πολύ σιγά για να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Έχετε δει τι δυστυχήματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα και χάνουν τη ζωή τους πραγματικά άδικα νέοι άνθρωποι. Θα μου πείτε, όσο χρονών και να είναι κάποιος, η απώλεια, ο θάνατος είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, και άνθρωποι που δεν έχουν 20, 27, 17 χρονών, παιδιά που δεν έχουν ακόμη ζήσει κάτι, είναι ακόμη πιο τραγικό όλο αυτό. Όλες αυτές τις ημέρες, μάλλον τα τελευταία χρόνια και μετά το σεισμό, συζητάμε για το θέμα του δρόμου του Παγόνδα. Κατ' επέκταση για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου που δεν έχουν πρόσβαση, που έπρεπε να περνάνε μέσα από το χωριό, που ήταν εκεί τα τιμόρροπα κτίρια λόγω του σεισμού. Και οι γονείς βγήκανε στους δρόμους, έκαναν διαμαρτυρίες, Τέλος πάντων, βρέθηκε μία λύση να πηγαίνει ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο από έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί από ό,τι λέγεται και εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή είναι χαρακτηρισμένος ως υδατόρεμα και μάλιστα αναφέρεται έτσι και στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ο χαρακτηρισμός υδατόρεμα που παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος νεότερος στρατιωτικός χάρτης που να τον έχει αφαιρέσει και γι' αυτό ακριβώς υφίσταται το τρέχον νομικό και γραφειοκρατικό πρόβλημα. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά το συγκεκριμένο φύλλο χάρτη το χάρτη του Γενικού της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού υφίσταται κυρίως από επίγειες μετρήσεις που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές της δεκαετίας του 1980. Ολοκληρώθηκαν το 1978 και 1982. Τώρα έχουμε, από ό,τι ακούσαμε, τον δήμαρχο που ψάχνει η τεχνική του υπηρεσία. Το 21 είχαμε τον και ξανά μετά από αίτημα της κοινότητας επίσημο χαρακτηρισμό υδατόρεμα και τώρα αυτό που ζητά ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, είναι να αλλάξει αυτός ο χαρακτηρισμός. Γιατί υπήρχε ένα πουλμανάκι του κύριου Χριστινίδη που πήγαινε τα παιδιά, έγινε όμως μια καταγγελία ότι δεν μπορείτε να περνάτε από εκεί γιατί είναι χαρακτηρισμένος υδατόρεμα, γιατί έπρεπε εντάξει να εφαρμοστεί ο νόμος, δεν πειράζει τα παιδιά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σχολείο, πετάνε. Και δυστυχώς έχουμε αυτή την κατάσταση που περιέγραψε και ο Δήμαρχος στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα παιδείας, τον κύριο Ιωάννη Αρχοντούλη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί και θα έπρεπε να έχει επιληθεί εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα έχει σκάσει και αυτή η καυτή πατάτα που πρέπει να τη διαχειριστεί αυτή τη στιγμή η ΝΥΝ Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή αντίστοιχα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Εκπαιδευτικούς, αρχικά μαθητές, γονείς, κοινωνία, γιατί σήμερα παρουσιαστήκαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Mm-hmm. Και ελπίζουμε πάντα ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ακόμα κάποια συνεργεία τα οποία δουλεύουν και το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ κοντά στον αγιασμό να έχουν τελειώσει όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει από κατάσταση και είναι στα σχολεία δευτεροβάθμιας είτε πρωτοβάθμιας. Τώρα για το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, όντως έτσι είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή γίνονται καθημερινά ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή, παρόλο που όπως είπε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για κανένα από τους δύο δρόμους, ούτε για τον κάτω ούτε για τον πάνω. Από τη στιγμή που ο πάνω ακόμα θεωρείται δασικός και ο κάτω είναι υδατόρεμα από το 21, όπως είπατε και εσείς, και ανοίξει την περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις, υπάρχει μια κίνηση, προς το παρόν είναι ηλεκτρονική και τηλεφωνική και θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε νέα άμεσα. Εμείς παρουσιαστήκαμε στο σχολείο, γιατί εγώ είμαι στο Δημοτικό του Παγόντα, mm-hmm. Υπάρχουν σύνδυο εγγραφές μαθητών, οι μαθητές αυτή τη στιγμή είναι 46, το σχολείο προς το παρόν και εύχομαι να παραμείνει είναι πενταθέσιο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κασάνδρες και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και γράφουν διάφορα. Αυτή τη στιγμή είναι πενταθέσιο το σχολείο. Εύχομαι και ελπίζω μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια νέα για να μπορέσει ένα σχολείο, όπως είναι όλα τα σχολεία της Αμοστολίδια, να συνεχίσει να υφίσταται και να προσφέρει το παιδαγωγικό έργο στα παιδιά του νησιού μας.
0: Μισό λεπτό, δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω. Λέτε κασάνδρες και λέτε ότι είναι πενταθέσιο.
1: Φυσικά είναι πενταθέσιο. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό του Παγόντα έχει τοποθετηθεί μία συνάδελφος Π70 δασκάλων.
0: Ναι.
1: Είναι η διευθύντρια η κυρία Κούτρα 2 και έχουμε τρία κενά. τρία κενά δασκάλων. Αυτό σημαίνει ότι έχει πέντε θέσεις λειτουργικές εκπαιδευτικών. Είναι πενταθέσιο.
0: Ωραία, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Τώρα, αν υπάρχει κάποια απόφαση, την οποία μπορεί να πάρει το Υπουργείο ή μπορεί να πάρει κάποιος άλλος και θέλει να μας την κοινοποιήσει, ας την κοινοποιήσει.
0: Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να υποβαθμιστεί το σχολείο το συγκεκριμένο. Γιατί να
1: αλλά
0: το
1: μην
0: κάνει.
1: Το λέτε. Μην το λέτε αυτό, κύριε Τρυπόδη. Γιατί υπάρχουν έγγραφα τα οποία στέλνονται σε μένα, ναι, ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας με κοινοποίηση σε μένα κτλ. Και ρωτάνε γιατί να έχει πέντε δασκάλους σε αυτό το σχολείο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν, μπορεί να μην θέλουν να λειτουργήσουν στο σχολείο ή μπορεί να έχουν εύλογες ερωτήσεις απολύτως, όπως λένε. Αυτή τη στιγμή όμως το σχολείο είναι πενταθέσιο και έγινε πενταθέσιο με πολύ κόπο και με πολλή δουλειά, και όπως έχω πει και έχω γράψει και το έχω πει επανειλημμένως και επίσημα, ότι θέλουμε όλα τα σχολεία να επανέλθουν στη λειτουργικότητά τους, όπως είναι το Δημοτικό Κοκαρίου, mm-hmm, που έγινε ξαφνικά τετραθέσιο λόγω μιας συγκυριακής μείωσης πληθυσμού, γιατί έφυγε μια πολύ μεγάλη τάξη. Διεκδικούμε να γίνει πάλι πενταθέσιο, όπως το πρώτο δημοτικό που έγινε 9 θέσιο θέλουμε να ξαναγίνει, αν όχι 12 θέσιο, 10 θέσιο ή έστω 11 θέσιο. Όπως τα δύο νηπιαγωγεία που παλεύουμε, τον Μητυλινιών και το Πυθαγορείο, να επανέλθουν στην λειτουργικότητά τους με δύο νηπιαγωγούς πρωινές και μία νηπιαγωγό στο ολοήμερο τμήμα.
0: Αυτό δεν έγινε από ό,τι είδαμε, διαβάσαμε την ανακοίνωση του βουλευτή. Δεν έχει περάσει.
1: Ο βουλευτής ανακοίνωσε για τα κοντακέικα και για τον νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, ναι, το οποίο για να περάσει επίσημα θα πρέπει να σταλεί έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και να πει ότι δώστε ένα κενό παραπάνω δασκάλων στα κοντακέικα που έχει δρομολογηθεί αυτό, mm-hmm, και στον νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είχε κενό. Και θα πρέπει να δοθεί ένα έξτρα κενό για να μπορέσει να στελεχωθεί και το δεύτερο πρωινό τμήμα. Όπως το ίδιο πρέπει να γίνει και στον υπηαγωγείο Μυτιλινιών, που είναι 24 νήπια μέσα σε 30 τετραγωνικά, 35 τετραγωνικά. Mm-hmm. Αυτά είμαστε σε αναμονή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

0: περισσότερους δασκάλους. Τι όφελος μπορεί να έχει ένας πολίτης? Πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη λογική, που συνήθως θέλω να βάζω τη λογική μπροστά. Τι να πω.
1: Εμείς δεν γίνεται ούτε να καθυστερούμε ούτε να μας απασχολεί το τι...
0: Όχι, δεν το συζητώ. Απλά επειδή το είπατε, μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που λέτε. Και ξέρω ότι είναι αλήθεια. Δεν το λέτε για να το πείτε.
1: Αν μπείτε μία μέρα και κάνετε μία βόλτα διαδικτυακή, ναι, θα δείτε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα που τους ενοχλούν κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορεί στην κοινωνία.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά αποφεύγω πολλές φορές να διαβάζω και όλα τα σχόλια, γιατί τα περισσότερα τα θεωρώ ότι είναι κακεντρεχή.
1: Είναι
0: άνευ ουσίας και συνήθως ανάλογα με το ποιος τα γράφει δίνω και την δέουσα προσοχή. Εντάξει.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το ότι θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου πει όταν δεις ένα κάτι πάρα πολύ ωραίο ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Αυτό ισχύει σε όλες τις μορφές της ζωής, κοινωνικής ζωής ή οποιασδήποτε μορφής. Φαντάζομαι και στα σχολεία θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην θέλουν. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει ένα δημογραφικό πανελλαδικά τεράστιο θέμα που κλείνουν σχολεία γιατί δεν έχουν παιδιά. Mm-hmm. Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε με ρίχια και με δόντια ανοιχτά μικρά σχολεία στα χωριά μας με 1, 2, 3, 5 μαθητές. Γιατί τώρα, επειδή υπόθηκε πολλές φορές ο νόμος είναι ένας παλιός νόμος, ο οποίος λέει 15 μαθητές μονοθέσιο. Φανταστείτε τώρα 15 μαθητές όλων των τάξεων να έχει ένα δάσκαλο. Γυρνάμε 40-50 χρόνια πίσω, το οποίο δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την κατάληξη που παιδαγωγικά θα καταστρέψει τον τόπο και θα κλείσει σχολεία, γιατί και ο γονιός, εγώ καταλαβαίνω και τους γονείς που όταν μειωθεί η λειτουργικότητα μιας σχολικής μονάδας θέλουν να πάνε το παιδί να πάνε σε ένα πιο μεγάλο σχολείο, καταλαβαίνω γιατί θεωρούν ότι ενδεχομένως να μην δοθεί. Από εκεί πέρα έχουν βγει διαμάντια και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα ολιγοθέσια σχολεία και το νησί μας. Και δεν το χωρίζω σε δήμους, σε δύο δήμους. Το νησί, σαν νησί, έχει πάρα πολλά ολιγοθέσια. Όπως έχουν όλα τα νησιά, και η Λέσβος και η Χίος και η Ικαρία, και εκεί γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, ένα σχολείο που είχε 28-30 και έχει τώρα 46, θεωρώ ότι πρώτα από όλους αυτό το κράτος πρέπει να το στηρίξει. Πέρα από τις αυτοδιοικήσεις, το Δήμο, την Περιφέρεια, το κράτος σε ένα τέτοιο δημογραφικό, τεράστιο, πανελλαδικό θέμα, ένα σχολείο που έχει αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό θα πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία. Ξεκάθαρα.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα την διαφωνία του για αυτούς τους υποβιβασμούς των σχολικών μονάδων.
1: Ναι, ξεκάθαρα, και συγχαρητήρια σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είχαν ξεκάθαρη θέση και πολύ ωραία τα είπαν όλοι. Και τώρα θα πρέπει και όλοι μαζί, σε αυτό το μεγάλο θέμα του παγόντα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί με ενότητα για να το λύσουμε. Και θεωρώ ότι θα λυθεί και αυτό το θέμα.
0: Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά. Είπατε ότι οι εργασίες σε όλες τις σχολικές μονάδες γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη, μάλλον μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα, να πάνε οι μαθητές στο σχολείο. Είναι 11 του μήνα, δεν ξέρω και τι μέρα πέφτει.
1: Ναι, 11 είναι. 11 είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει πολύ μεγάλα έργα στα σχολεία δευτεροβάθμιας, όπως γνωρίζετε, τουαλέτες κτλ. Είναι σε εξέλιξη το νέο προάβλιο του Δημοτικού του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο το χρονοδιάγραμμα είναι ωριακά στον αγιασμό, αλλά θεωρούμε ότι θα προλάβουμε. Είναι το νηπιαγωγείο Πυθαγορείο, το οποίο αλλάζουν βάφτη και αλλάζουν πατώματα κτλ. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Συν τα μεγάλα έργα στα σχολεία, τα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι σε μια κατάσταση πάνω από το 70%. Η χώρα είναι πολύ πιο κοντά στο να τελειώσει. Απλά έχουμε πει με τον Δήμαρχο, μακάρι του χρόνου το 27 κάποια από τα σχολεία, μακάρι να είναι όλα, να κάνουν αγιασμό στα παλιά τους κτίρια, τα οποία ήταν καινούργια.
0: Μακάρι, πραγματικά.
1: Γενικά υπάρχει μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν και τρικλοποδιές. Από εκεί πέρα υπάρχει θετική διάθεση, υπάρχει αισιοδοξία. Τι να κάνουμε, παλεύουμε, είμαστε σε θέσεις που... Εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολα, γιατί δεν εξαρτιόνται όλα από τους αιρετούς. Ακόμα και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι, το έχω πει και άλλες φορές, είναι απόλυτα ειλικρινής. Και όταν προχθές του ζητήθηκε, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ακριβώς γιατί είναι ηθικός και ειλικρινής, που θα μπορούσε να έχει πει άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε όμως καθημερινά να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με το Δημοτικό του Παγόντα, έχει να κάνει με πάρα πολλά σχολεία.
0: Να ρωτήσω για το ειδικό σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για να επιστρέψουν τα παιδιά.

0: Για να μην έχουμε πάλι θέματα. Το μεγάλο θέμα ήταν η οροφή.
1: Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έχουν μπει εργολάβοι μέσα σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Έχουν γίνει και εσωτερικά με ψευδοροφές και μονώσεις κτλ. Έχουν μπει και μπροστά και πίσω οι
0: περιφράξεις.
1: Ναι, οι περιφράξεις. Δουλεύουν καθημερινά οι άνθρωποι. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Αυτά τα οποία είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή στην Επιτροπή Καταλληλότητας έχουν γίνει στο 95%. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Κοιτάξτε, έχουμε χρόνο. Θα μπορούσε βέβαια να πούμε ότι θα μπορούσαν να τελειώσει οι δουλειές τέλος Αυγούστου ώστε ο δάσκαλος να μπει μέσα, αλλά το ότι ο αγιασμός γίνεται 11 και οι μαθητές έρχονται 11 μας δίνει το περιθώριο και να τελειώσουμε κάποια πράγματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτό το δεκαήμερο.
0: Mm-hmm.
1: Που έχουμε πάρει όλο το βάρος, έχει τελειώσει σχεδόν το περισσότερο, οπότε μας μένουν κάποια ακόμα πράγματα. Συνότι δεν σταματάνε ποτέ οι δουλειές. Όταν το σχολείο κλείνει 3 και 4 ώρα, μετά μπορεί να συνεχίσει κάτι να γίνεται. Και αυτό γίνονταν και παλιότερα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος. Και είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι γίνεται δουλειά. Χθες τοποθετήσαμε και τις υπαλλήλους καθαριότητας στα σχολεία 23 συναδέλφισσες, οι οποίες, μάλλον εργαζομένες, οι οποίες τα καταφέραμε και θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε καμία σχολική μονάδα. Και γενικά τρέχουν τα θέματα διάφορα. Έχουμε και εξελίξεις, τις οποίες θα τις πούμε κάποια στιγμή όταν είμαστε σίγουροι, θετικές εξελίξεις σε άλλα παιδαγωγικά ζητήματα. Αυτά. Αισιοδοξία, κυρία Τρυπόδη.
0: Μακάρι. Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι όπως εσείς. Μακάρι να ξεκινήσει η χρονιά. Καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον Παγόντα και στο ειδικό σχολείο που μας απασχόλησε ιδιαίτερα πέρυσι ένα πρόβλημα επίσης 20ετίας. Μακάρι να μπορέσετε να επιλύσετε εσείς αυτά τα προβλήματα που ήταν και συσσωρευμένα και δυστυχώς δεν τα είχαν επιλύσει. Για το καλό όλων, κυρίως των μαθητών αυτών των σχολείων.
1: Όλα για τα παιδιά. Όλα γίνονται για τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και καλή σχολική χρονιά και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλό μήνα, υγεία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιάννη Αρχοντούλη. Θα πάμε τώρα στον κύριο Πιμπάκη. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πιμπάκης, όπως είπαμε, είναι ο ειδικός συνεργάτης στην περιφέρεια Κρήτης για τα θέματα που αφορούν τους μαρτυρικούς τόπους κλπ. Έγινε μία προσπάθεια και για ένα χωριό εκεί στην Κρήτη. Έτσι ο κύριος Μπιμπάκης, ερχόμενος εδώ στο νησί και συμμετέχοντας στο διήμερο των εκδηλώσεων, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος που και αυτό το χωριό, το μαρτυρικό χωριό, το ιστορικό χωριό της Καστανιάς, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα μαρτυρικά χωριά. Τόπος λοιπόν μαρτυρίου, με ΦΕΚ του 25 και η Σάμος. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πιμπάκη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα από την Κρήτη σήμερα. Χθες έφυγα από τη Σάμο, να σας πω την αλήθεια, με βαριά καρδιά. Βαριά καρδιά, είχα στενοχωρηθεί που έφευγα. Γιατί οι μέρες που έμεινα εκεί ένιωσα ότι ήταν το σπίτι μου, ένιωσα ότι ήταν κάτι παραπάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά κοινά. Μπορεί να μας να μην έχουμε έτσι, να μην είμαστε ένα μεγάλο νησί όπως η Κρήτη. Έχουμε όμως πολλά κοινά και στο γεωγραφικό ανάγλυφο και στο έδαφος και στο τι προϊόντα βγάζει εκείνος ο τόπος, η Κρήτη σε σχέση με τη Σάμου. Γενικότερα την αγαπάμε την Κρήτη και νομίζω και η Κρήτη αγαπάει τη Σάμου. Υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί φιλίας, τέλος πάντων. Με ακούτε?
2: Έχουμε πολλά κοινά. Το μόνο κοινό που δεν είχαμε ήταν... Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι.
0: Κύριε Πιμπάκη, εμείς σας ακούμε, εσείς.
2: Τα λέω, το μόνο κοινό που δεν είχαμε ήταν ότι η Κρήτη... Ναι, σας ακούω κανονικά. Γεια σας, ακούω.
0: Εμείς σας λοιπόν κλείνουμε για να σας καλέσουμε ξανά, γιατί ίσως κάτι υπάρχει θέμα. Δημήτρη, κάνουμε μία προσπάθεια, γιατί βλέπω ότι φτάνει η φωνή μας με κάποια χρονοκαθυστέρηση. Όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος μάλλον χαρακτηρισμός της Καστανιάς ως ιστορικού τόπου είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας και θα συνοδευτεί και από άλλες εκδηλώσεις που θα γίνονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπεμπάκη. Εμείς σας ακούμε λοιπόν, κανονικά.
2: Ωραία, και εγώ σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε με. Λέω ότι έχουμε πολλά κοινά, αλλά δεν είχαμε κάτι κοινό, ότι η Κρήτη ήταν μαρτυρική και η Σάμος δεν ήταν μαρτυρική. Τώρα πλέον έχουμε και αυτό το κοινό. Η Σάμος λοιπόν είναι πλέον μαρτυρική. Με ΦΕΚ το 71 στις 8 Αυγούστου του 2025 και επίσημα μέσω της μαρτυρικής Καστανιάς η Σάμος πλέον λέγεται σαν νησί μαρτυρικό. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για αυτή την πορεία, γιατί όταν ανάλαβα σαν ειδικό σύμβολο του Περιφερειάρχη Κρήτης έπρεπε να κάνω κάποιες επαφές, να δω τι γίνεται με τους μαρτυρικούς τόπους. Είχαν καταθεθεί πολλοί φάκελοι και έπρεπε να δω πού είναι αυτοί οι φάκελοι, τι γίνεται με την Επιτροπή. Ναι, ήταν και το χωριό όμως ο Καράς, ο μαρτυρικός πλέον που είμαστε στο ίδιο ΦΕΚ και έπρεπε να τρέξω και για το χωριό μου, γιατί είμαι και πρόεδρος στένος θυμάτων εδώ. Και πρέπει να τρέξουμε να δω τι κάνουμε. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι οι φάκελοι μπορεί να είχαν κατατεθεί, να έχει γίνει μια ωραία δουλειά από όλους τους ιστορικούς, από όλους τους δήμους, να είχαν αποσταλεί, αλλά δεν γινόταν αυτή η επιτροπή. Το πρόβλημα ήταν η επιτροπή. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχα μιλήσει με τον κύριο Αρτέμι Πανούσο, τότε ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού, όπου και υπήρχε μια καλή συνεργασία, μπορώ να πω. Την εβδομάδα μιλούσαμε 2-3 φορές για να καταλάβετε τι συνεργασία μιλάμε. Mm-hmm. Και είπαμε να δούμε πώς θα το χειριστούμε γενικά. Ανάλαβα εγώ λοιπόν, ξεκίνησα τις επαφές μου ανά όλη την Ελλάδα, πώς μπορούμε να δώσουμε μια όθηση στο Υπουργείο να συσταθεί η επιτροπή αυτή. Μετά από πολλές κινήσεις που είχα κάνει, δεν έβλεπα, ναι μεν αλλά, όλοι θα γινόταν η Επιτροπή, αλλά το πότε δεν ξέραμε. Βρέθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών για όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση 32 φορές. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι εύκολο.
0: Σαφέστατα, από ό,τι μας έχει πει και ο βουλευτής εδώ του νομού, έγιναν πολλές προσπάθειες και από τη δική του την πλευρά μαζί με τον Δήμαρχο, δηλαδή και τον κύριο Πανούσο.
2: Όλοι.
0: Χρειάζεται πάντα να υπάρχουν οι πιέσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
2: Ναι. Στο τέλος, να σας πω την αλήθεια, επειδή με το λόγο της θεσμικής ιδιότητας που είχα τις επαφές μου με όλους τους Δήμους που είχαν καταθέσει και αυτά, τους λέω πιέστε με όλους τους βουλευτές. Mm-hmm. Μιλούσα με όλους τους βουλευτές όλων των δημοκρατικών κομμάτων. Mm-hmm. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και τους λέω κάντε προς το Υπουργείο, στέλτε τα πάντα ό,τι μπορούμε, λέω, να κάνουμε. Από τα πολλά βρέθηκε και εδώ στην Κρήτη ένας ο βουλευτής που είχε έρθει στο χωριό μου, παρόλο που είχαμε μιλήσει, ήταν πρωτοεκλεγμένος ο Κωνσταντίνος ο Κεφαλογιάννης, και του λέω, Κωνσταντίνε, του λέω, τι κάνουμε. Μου λέει, έχω μιλήσει με τον Υπουργό, είμαστε σε μια πολύ καλή... πάμε καλά. Mm-hmm. Κάνω το μνημόσυνο εγώ 17 Αυγούστου το 2024, που ήταν τα 80 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, και το πιάνω μόλις τελειώσαμε το μνημόσυνο. Του λέω, βλέπεις τι γίνεται εδώ. Γιατί το μνημόσυνο, ένα τέτοιο μνημόσυνο είχε 400-500 άτομα και πάνω. Του λέω, βλέπεις, οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν δικαίωση. Δεν μπορούμε να τους, λέει, το βλέπω, είναι πολύ, πρέπει να κάνω άμεση κίνηση. Έκανε μια ερώτηση στον Υπουργό, μέσα σε 8 μέρες είχε συσταθεί η Επιτροπή. Και μετά είχαμε το θέμα να συνεδριάσει η Επιτροπή, είχα κάποιες επαφές με μέλη της Επιτροπής που τους ζήτησα δεν είναι ότι να είναι λίγο πιο ελαστική στο θέμα των 10% κάτι, γιατί πρέπει να υπάρχουν, είναι, για να γίνεις όπως μαρτυρικός πρέπει να έχουν εκτελεστεί το 10% των κατοίκων και άνω. Μην, αλλά αν έχεις 9,9 κόβεσαι. Mm-hmm. Εκεί πέρα λοιπόν είπα να είναι λίγο πιο... Να μην κοιτάξουμε τον νόμο, καταλαβαίνετε. Γιατί λέω, αν πάρουμε λέω, 2 κομπιουτεράκια και 2 αριθμομετρητές και λογαριάσουμε, ο ένας θα βγάλει 10,1, ο ένας θα βγάλει 9,9. Δεν είναι, λέω, αμαρτία για ένα δεκαδικό κάποιος να μην γίνει μαρτυρικός. Αυτό είπα, προσπάθησα να δώσω και κάποιες κατευθυντήριες πάντα με σεβασμό και δόξα τω Θεώ βγήκαν κάποιοι μαρτυρικοί τόποι και η Σάμος πλέον είναι μαρτυρική. Αυτό μας χαροποιεί και εμένα προσωπικά με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι η Κρήτη το ένα νησί νότια και βόρεια η Σάμος. Γιατί έτσι, δεν έχουμε άλλο νησί.
0: Σε όλη την Ελλάδα πόσα χωριά υπάρχουν,
2: 154.
0: 154, μάλιστα.
2: Αν θυμάμαι καλά. Επίσημα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν, είναι... Αν πάμε κανονικά, πώς θα έπρεπε να ήταν...
0: Θα έπρεπε να είναι περισσότερο, απλά είναι αυτά τα κριτήρια που πολλές φορές αφήνουν εκτός, έστω και για μια πολύ μικρή διαφορά, όπως είπατε και
2: μιλάμε
0: εσείς.
2: Μιλάμε για 0,01.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
2: κόβεσαι.
0: Είναι
2: απλά
0: τυπική.
2: Έχω πει κάτι άλλο και είμαι σε μια... Η σκεπτική μου ποια είναι. Όσοι έχουν μαρτυρικούς τόπους, και τα λέμε από το ραδιόφωνο και καλό είναι να τα ακούει και ο κόσμος, και όσοι έχουν μαρτυρικούς τόπους, να γράψουν την ιστορία. Δεν είναι κακό. Να γραφτεί η ιστορία τους, να την αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, μήπως, και το λέω το μήπως, καταφέρουμε κάποια στιγμή να πείσουμε ένα υπουργό, να δούμε πώς θα το χειριστούμε, να μην είναι όπως είναι αυτά τώρα μαρτυρικοί τόποι, να, με μια άλλη ονομασία, έστω να μείνει η ιστορία χαραγμένη και γραμμένη στα... Κάπου θα μείνει μια ιστορία. Γιατί θα χαθούν οι ιστορίες μας, δυστυχώς, οι ιστορίες χάνονται. Και όταν ξεχνάμε, θα ξαναδούμε τα γεγονότα να έρχονται.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, όσο και βέβαια να μην το θέλουμε και θα επιθυμούσαμε να έχουμε καλοκαίρι. Πάμε προς μια προεκλογική περίοδο με εθνικές εκλογές. Πολλά έχουμε μπροστά μας, ενδιαφέροντα. Οπότε και για εσάς τους πολιτικούς είναι μια έτσι περίοδος αρκετά απαιτητική.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πάνω απ' όλα να, η ιστορία μας να συνεχίζει, να μεταλαμπαδεύει και στις νέες γενιές. Αυτό μας διαφέρει. Εμένα προσωπικά το επόμενος μου στόχος είναι πώς αυτή η ιστορία θα διδαχθεί στα σχολεία. Από την mm-hmm. πρώτη στιγμή που ανάλαβα, το είχα στο μυαλό μου, έπρεπε να γίνουν κάποιες άλλες εργασίες πριν από αυτό. Ο επόμενος στόχος είναι πώς θα φτάσει να ανοίγει ο μαθητής και να βλέπει την ιστορία του. Την ιστορία του τόπου του, καταρχήν του τόπου του, ο αναδήμου, ο αναπεριφέρειας, ο μαθητής να ξέρει την ιστορία έστω της περιφέρειάς του, του τόπου του. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουν ούτε τα παιδιά, την ιστορία του χωριού τους. Να το πούμε απλά και όμορφα. Δυστυχώς. Και σε αυτό φέρουμε ευθύνη όλοι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βάλουν εκεί και οι δήμοι λίγο την πλάτη τους, να φτιάξουν ένα βιβλίο μικρό, όχι πολύ σελίδο, 5 σελίδες, απλά όμορφα, ένα μικρό φυλάδιο να το δώσουν σε όλους τους μαθητές του Δήμου. Να ξέρουν ότι αυτός ο Δήμος, αυτή η περιφέρεια έχει ένα μαρτυρικό τόπο. Κάτι πιστεύω θα βγει και από εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι θερμή παράκληση, όποιος μας ακούει δήμαρχος, να μπορέσει έστω να γράψει η ιστορία του κάθε χωριού. Θα έχουμε βοηθήσει, κάτι θα έχουμε αφήσει.
0: Έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να διδάσκονται μάλλον τα παιδιά, γιατί έτσι μπορούν να γνωρίζουν την ιστορία τους, την ιστορία του τόπου. Αυτό, να υπάρχει ένα εγχειρίδιο σε κάθε περιοχή, το δικό
2: δεν
0: της.
2: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, η αλήθεια δυστυχώς. Είναι αυτή. Δυστυχώς.
2: Είναι αυτό, πιέζω που βρεθώ και με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όταν συναντηθώ και με διευθυντές, Αυτό του ζητάω. Λέω, σας παρακαλώ, ας λίγο την ιστορία του τόπου μας. Ας ασχοληθούμε μία ώρα το χρόνο. Δεν λέω το μήνα, το χρόνο. Mm-hmm. Αν ασχοληθούμε και κάνουμε ένα αφιέρωμα μία ώρα το χρόνο στα σχολεία του κάθε Δήμου που έχει ένα μαρτυρικό τόπο, θεωρώ ότι σε μια πενταετία θα έχουμε πάει πολύ μπροστά την ιστορία μας.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά επίσης.
2: Να είστε καλά. Την αγάπη μου και την ευθύνη μου στην όμορφη σας άμμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά από τον κύριο Μπιμπάκη, ο οποίος συμμετείχε στο διήμερο των εκδηλώσεων στην Καστανιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
12: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
12: Εκεί θα πάμε.
13: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000.

0: εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, από το 1959 με 1960, θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. 1η Σεπτεμβρίου 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός Άλεξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις

0: Συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας Εκοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
4: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
4: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: 2000 FM.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τσισμελή, ο οποίος είναι και στον αυταθλητικό όμιλο ΣΑΜΟΥ. Τώρα μου διαφεύγει η ιδιότητα, θα μου την πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Τσισμελή.
12: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
10: Είστε στο ναυτικό όμιλο, λέω, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
12: Ναι, είμαι μέλος της Επιτροπής Ανοιχτής Θάλασσης.
10: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 25η επετειακή ρεγκάτα και ακούσαμε και πολλές ευχαριστίες από τους διοργανωτές για το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τον Πρόεδρο, για τις εγκαταστάσεις εκεί στον Όρμο και γενικότερα για τη βοήθεια που υπήρξε. Εσείς συμμετείχατε βέβαια με το σκάφος του ναυτικού ομίλου, οπότε μπορείτε να μας περιγράψετε έτσι λίγο και μεταφέρετε την εμπειρία σας αυτή.
12: Ναι, εγώ συμμετείχα με το δικό μου σκάφος.
10: Α, μάλιστα.
12: Βέβαια, το σκάφος, παρόλο που είναι ιδιόκτητο, το έχουμε εντάξει στη δύναμη του ναυτικού ομίλου ΣΑΜΟΥ, γιατί έτσι πρέπει. Mm-hmm. Συμμετείχαν και άλλα δύο σκάφη. Ο Κερόι, όπως το λέμε, που είναι του ναυτικού ομίλου ΣΑΜΟΥ, όπου γίνεται και η εκπαίδευση, το ΙΛΕΙΤΑΡ, του κύριου Καλομύρη, και το MyFlower σκάφος, το οποίο έχει ενταχθεί προσφάτως στη δύναμη του ναυτικού ομίλου ΣΑΜΟΥ. Θεωρώ ότι το ότι συμμετείχαμε σε αυτή την εξαιρετικά απαιτητική διοργάνωση, θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη, μια από τις καλύτερες, από τις καλύτερες συμπληρωτικούς αγώνες που λαμβάνουν χώρα στα απαιτητικά νερά του Αιγαίου, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα, διότι τη δεύτερη διαδρομή στην εκκίνηση, λόγω του ότι έπνεε ανάνεμη πάνω από 35-36 πόμους, δηλαδή 7-8 μπουφόρ, δεν προλάβαμε να πάρουμε μούδα, όπως λένε, να μειώσουμε την ισοφορία μας και μας έσχισε το κεντρικό μας πανί. Mm. Οπότε εγκαταλείψαμε τον αγώνα. Όμως ήμουν παρόν εκεί και στο Όρμο Αρδοκάβου με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και φροντίζαμε έτσι ώστε ο λιμενισμός των 60 σκαφών περίπου να γίνεται κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των σκαφών αυτών αλλά και των πληρωμάτων. Mm-hmm. Από εκεί και μετά θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ σε όλους όσους ενεπλάκησαν και στον ελιμενισμό αλλά και γενικότερα στην γενικότερη υποστήριξη της ΡΕΓΚΑΤΑ. Να δώσω συγχαρητήρια στη λιμενοσταθμάρχη, την κυρία Καλυβάκη Στέλια του Λιμένα Καρλοβάσου, η οποία πραγματικά δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ στον ελιμενισμό των σκαφών και όχι μόνο. Τον κύριο Άριο Ισπανογιάννη, που είναι διαχειριστής του τουριστικού καταφυγίου, γιατί ο λιμένας του όρου Μαρδοκάμπου αποτελείται από δύο λιμένες. Το αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο είναι στην ευθύνη διαχείρισης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και το τουριστικό καταφύγιο, που είναι στην ευθύνη διαχείρισης, όπως είπαμε, του κυρίου Ισπανογιάννη. Επίσης, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην χωρική αντιδήμαρχο, την κυρία Χατζίνη, του Δήμου Δυτικής Σάμου, όπου και αυτή ήταν η ψυχή όλης της, και η συντονίστρια όλης της προσπάθειας. Επίσης και στον κύριο Λαμπρινάκη, που είναι συντονιστής της ΡΕΓΚΑΤΑ, είναι μέλος του ΠΕΚΕΒ, ενός ομίλου της ΧΙΟΥ, και αυτός έκανε τεράστιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, της σωστής οργάνωσης δηλαδή. Επίσης στον κύριο Καλατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ομάδας διάσωσης παράρτημα ΣΑΜΟΥ, και αυτός μεγάλη προσπάθεια, καθώς είχε διαθέσει το φουσκωτό που παρακολουθούσε και συνόδευε όλα τα σκάφη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Και γενικότερα επίσης να δώσουμε πολλές ευχαριστίες βλέπετε και στους ιδιοκτήτες των σκαφών του όρου Μαρδοκάμπου, όπου πραγματικά αντελήφθησαν ότι υπάρχει ανάγκη παραχώρησης χώρου για τον ελιμενισμό των σκαφών, και πραγματικά δηλαδή θεωρώ ότι με βάση και τις μαρτυρίες, τις απόψεις των ηθινόντων της ΡΕΓΚΑΤΑ, ο ελιμενισμός και γενικότερα όλη η διαχείριση εκεί ήταν αξιοπρεπέστατη και με υψηλά στάνταρα.
10: Έτσι, μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Όσοι έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε, έχετε μεταφέρει πολλές φορές όμορφες εμπειρίες. Είναι μοναδική εμπειρία του να συμμετέχεις με ένα σκάφο σε μια ρεγκάτα. Έχει τις δυσκολίες της. η συμμετοχή. Είναι κάτι δύσκολο, κουραστικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για πανιά, έτσι. Δεν είναι μηχανές.
12: Εμείς ξεκινήσαμε από τη Σάμο. Τέλος πάντων, από το Κουκάρι, για να πάω στην Βολισσό της Χίου, διένυσα 75 μίλια. Αυτό μου πήρε 13 ώρες, 12 ώρες.
10: Βέβαια, είναι δύσκολο, δεν είναι μηχανή.
12: Ύστερα, ο αγώνας επίσης μου πήρε άλλες 3 ώρες. Χωρίς μηχανή, φυσικά. Έτσι. Βέβαια, αυτά εμείς τα γνωρίζουμε σαν εστιοπλοή. Το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό και διαθέτουμε και μεγάλη υπομονή. Έχουμε εξασχηθεί πολύ στη δεξιότητα της υπομονής, επειδή όντως χρησιμοποιούμε μόνο τον αέρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι ο εξοπλισμός που διαθέτουν τα δικά μας σκάφη του ομίλου, του ναυτικού ομίλου ΣΑΜΟ, δεν έχουν καμία σχέση με τα σκάφη, τον εξοπλισμό και τα πληρώματα των υπολείπων σκαφών. Η Αιτζία Ανεργάτα έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδό της, είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο αγώνας ο οποίος γίνεται. Μιλάμε για σκάφη τα οποία έχουν σπόνσορες, σκάφη τα οποία ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους μεγάλων πόλεων, όπου αντιλαμβάνεστε εκεί παίζει ρόλο και η διαφήμιση της επιχειρηματικής δράσης όλων αυτών των σκαφών. Παρ' όλα αυτά όμως η προσπάθειά μας θεωρώ ότι ήταν αξιόλογη και ιστιοπλοήσαμε λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα ασφαλείας αλλά και όλες τις διαδικασίες της ναυτοσύνης.
10: Μάλιστα. Πολύ ωραία και πάμε τώρα λίγο να αφήσουμε...
12: Απλώς θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο όσον αφορά. Είναι τιμή για τον όρο Μαρδοκάμπου και για το νησί μας, διότι και άλλες φορές το νησί μας, τα λιμάνια μας έχουν υποδεχτεί την Αιτζία Ανεργάτα και την έχουν φιλοξενήσει πάλι με επιτυχία. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι είναι και τιμή για τη Ρεγκάτα, την Αιτζία Ανεργάτα, το θεσμό αυτό που προσέγγισε τον όρο Μαρδοκάμπου. Μια περιοχή που όπως γνωρίζετε εδώ και 100 χρόνια και περισσότερα υπήρχαν εξαιρετικοί καραβομαραγκοί τεχνίτες του ξύλου όπου φτιάχναν σκαριά παραδοσιακά τα οποία είχαν γυρίσει όχι με το Αιγαίο αλλά όλη τη Μεσόγειο.
10: Και κάποιος λοιπόν, ομιλητής, νομίζω ο πρόεδρος, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που ανέβηκε και έκανε χαιρετισμό, το εστίασε σε αυτό το κομμάτι.
12: Ναι, και εγώ το θεωρώ σημαντικό αυτό, διότι πρέπει να αναφέρουμε τι έκαναν οι πρόγονοι μας και με πόσο δύσκολες και κάτω από δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να φτιάχνουν εξαιρετικά σκαριά, τα οποία ακόμα διατηρούνται και ταξιδεύουν. Και θεωρώ ότι και είναι και βέβαια και μεγάλη συμβολή των εστιοπλοών, αποτελούν θεωρώ τη συγκολητική ουσία του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Δίνω συγχαρητήρια και στους εστιοπλοούς, οι οποίοι ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ο αγώνας αυτός ήταν και διεθνής αγώνας. Είχαμε σκάφη από την Βουλγαρία, κάποιος από την Τουρκία.
10: Βέβαια, βέβαια. Επτά χώρες συμμετείχαν.
12: Επτά χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι και δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους εστιοπλοούς που κάτω από αντίξιες συνθήκες, αφαιρώντας πάρα, πάρα πολύ χρόνο, αποτελούν άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας, όπου ταξίδευαν στο Αιγαίο Πέλαγος ικανοποιώντας τις ανάγκες των νησιωτών και όχι μόνο. Και μακάρι να συνεχίσουν οι εστιοπλοοί αυτοί και εμείς να το κάνουμε, διότι θεωρώ ότι μόνο κέρδος είναι και φυσικά συμβάλλει και στην ανάδειξη της πολιτισμικής δραστηριονομίας. Να πω και όλα ότι είχε συμμετείχει και το σκάφος του Μεταμόρφωση, το πήγαμε στον όρο Μαρδοκάμπου, κάναμε κάποιες διαδρομές εκεί επίδειξης, να το πούμε έτσι, βγήκαν φωτογραφίες και από την Αιτζία Ανεργάτα. Έχουν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει σηκώσει πολύ ψηλά το μύχη όσον αφορά για το σκάφος αυτό και για τα παραδοσιακά σκάφη τα οποία θα ενταχθούν και αυτοί μέσα σε αυτό το μητρό, το αγωνιστικό μητρό όπως λέμε. Mm-hmm. Και προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε να προετοιμάσουμε πληρώματα για τα σκάφη τα παραδοσιακά τα οποία ανήκουν στο Μουσείο Ναυτικών Τεχνών της ΣΑΜΟ.
10: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γιατί συνδέεται με την ιστορία εδώ του τόπου. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τα θέματα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν στη διαδικασία του να έχετε στείλει κάποια έγγραφα προσέγγριση για τις τουαλέτες στο λιμάνι εδώ το τουριστικό της πόλης. Γενικότερα περάσαμε νομίζω τα πολύ δύσκολα με την έννοια του πολύ κόσμου των πολλών τουριστών από την Τουρκία που θα έπρεπε ταυτόχρονα να γίνει ο διαβατηριακός έλεγχος και για τη βίζα κλπ. Τα πήγαμε καλά, να πω σαν Σάμος. Βέβαια δεν ξέρω τι επισημάνσεις, παρατηρήσεις έχουν γίνει που θα πρέπει να βελτιωθούν του χρόνου. Όχι ότι τελειώνει η σεζόν, έχουμε και το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω το μεγάλο κύμα ήταν μέχρι 31 Αυγούστου.
12: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Δεν είχα μεγάλα προβλήματα και παράπονα, δεν είχα εκφραστεί παράπονα και προβλήματα και συγκύρωσης πύλης εισόδου. Δηλαδή μιλάμε για το Πυθαγόρη, μιλάμε για το Διαβατή. Για το Πυθαγόρη γνωρίζουμε το πρόβλημα των περιορισμένων δυνατοτήτων της υποδομής μας. Το γνωρίζουμε και είπαμε ότι κινούμαστε μελλοντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και μετά, όσον αφορά για τις τουαλέτες εδώ στο Λιμένα Βαθέως, έτσι, στο Λιμένα των Διεθνών Πλοών, όπως λέμε, είμαστε στη φάση της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο προκειμένου να εγκατασκευαστούν οι τουαλέτες. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει περάσει το χρονικό διάστημα, μένει βέβαια ένας και ενάμιση μήνα περίπου, αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητες μας, αυτές με βάση το προσωπικό που έχουμε, αυτό καταφέραμε να κάνουμε και έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είχε εγκριθεί αρχές Ιουνίου, αντιλαμβάνεστε ότι μείναμε 3 μήνες πίσω, τα έχουμε ξαναπεί, εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα του προϋπολογισμού, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν θα είχαν κατασκευαστεί οι τουαλέτες αυτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έστω και καθυστερημένα, είναι σίγουρο ότι το χρόνο με την καινούργια σεζόν οι τουαλέτες θα λειτουργούν. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δρομολογούμε εν πάση περιπτώσει για να ανεβάσουμε το επίπεδο της εξυπηρέτησης των επισκεπτών μας.
10: Έχει φτάσει ο ελεγκτής για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών?
12: Ο πιστοποιητής είχε έρθει πριν 15 μέρες περίπου. Δεν ξέρω αν το είπαμε κιόλα στις...
10: Δεν το θυμάμαι τώρα καλά γι' αυτό. Νομίζω το είπαμε.
12: Και μάλιστα ο πιστοποιητής μας έδωσε συγχαρητήρια για τις παιδικές χαρές του Πυθαγορείου και του πλησίου του Beach Volley και μας είπε συγκεκριμένα ότι τέτοιες παιδικές χαρές δεν έχει ξαναδεί. Επικοινώνησα μαζί του γιατί πρέπει να μας στείλει την πιστοποίηση γραπτός, την οποία να πιστοποιήσει εμείς, θα την βάλουμε στο φάκελο για να το καταθέσουμε για την αδειοδότηση. Δεν μας το έχει στείλει ακόμα, περιμένουμε να μας στείλει την γνωμάτευσή του. Mm-hmm. Πάντως το σημαντικό είναι ότι για αυτές τις δύο παιδικές χαρές, όπως είπα και προηγουμένως, η άποψή του, είναι η άποψή του πιστοποιητή, ήταν εξαιρετική για αυτό το οποίο κατασκευάσαμε και διορθώσαμε, να το πω έτσι.
10: Θετικό. Η παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος.
12: Εκεί σας είπα είναι θέμα παραγόντων υπηρεσιακών, όπου θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της δημοπράτησης.
10: Δεν έχει ξεκινήσει, ναι.
12: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Πάντως αυτό, σας είπα, εντάσσεται στο μεγάλο και στο γενικότερο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Διότι ό,τι πάει να γίνει, χρειάζεται το προσωπικό, το υπάρχον προσωπικό το οποίο υπηρετεί, μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα κάνει τεχνική περιγραφή, τέλος πάντων τα πρωτογενή και άλλες διαδικασίες γραφειοκρατικές, οι οποίες απαιτούν χρόνο.
10: Άκουγα προχθές, μιλώντας έτσι με μία παρέα, κάποια σχόλια για την παραλιακή, εκεί για τις νησίδες, και έλεγαν ότι... πριν από κάποια χρόνια υπήρχε γκαζόν εκεί και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν θα μπορούσε να μπει ξανά?
12: Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να μπει γκαζόν και σε αυτές τις νησίδες. Έχουμε προγραμματίσει να μπουν και λουλούδια που να δώσουν και γενικότερα φυτά τα οποία να είναι και ανθεκτικά πλησιούνται στη θάλασσα και να δίνουν και χρώμα. Όλα είναι υποσκέψη, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι αισθητικά θα βοηθήσει.
10: Ωραία,
12: το έχουμε στον προγραμματισμό μας. Mm-hmm. Τώρα θα υπογράψουμε καινούργια σύμβαση πλέον τον ανάδοχο, διότι έχει τελειώσει, για να μπορέσουμε πάλι να ικανοποιούμε το πράσινο, το οποίο είναι και αρκετό, στις χερσαίες ζώνες, κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο και αισθητικά να αναβαθμίσουν την περιοχή μας.
10: Επίσης με ρωτούν γιατί δεν ανάβουν οι λάμπες που είναι ακριβώς απέναντι από το νέο ξενοδοχείο.
12: Λοιπόν, σήμερα αν κάνετε μια βόλτα θα δείτε ότι υπάρχει το καλωδοφόρο και ο εξωτερικός μας συνεργάτης ηλεκτρολόγος, ο οποίος αντικαθιστεί κάποιες λάμπες. Εδώ και 2 μήνες έχουν παραγγείλει φωτιστικά, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει, το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε καθημερινά εδώ και το βλέπουμε. Δεν είναι ότι αγνοούμε το πρόβλημα. Σήμερα θα αλλάχθουν γύρω στις 7 με 8 λαμπτήρες, έτσι ώστε ο φωτισμός εκεί να είναι ικανοποιητικός και απέναντι στο ξενοδοχείο και όχι μόνο. Αναμένουμε λοιπόν τις καινούριες λαμπύρες να έρθουν για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα φωτιστικά στην παραλιακή.
10: Ήτανε 18 λαμπτήρες, μας είχατε πει.
12: Εγώ σας το είχα πει περίπου εκεί, σε αυτό ο αριθμός είναι. Και λόγω της παλαιότητας, αυτοί οι λαμπτήρες συνεχώς θα δημιουργούν προβλήματα. Τώρα, οι λαμπτήρες στους οποίους θα βάλουμε θα είναι μικρότεροι σε όγκο και σε βάρος, αλλά σε ισχύ μεγαλύτερη, LED, μεγαλύτερης διάρκειας. Οπότε θεωρώ ότι με την παρέμβασή μας αυτή θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που όντως είναι μεγάλο.
10: Και αυτό σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, μου έρχεται ξανά ως μήνυμα. Εκεί στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα υπάρχουν, λέει, σκοτάδια φουλ. Έτσι ακριβώς, όπως μου το στέλνουν το μήνυμα, σας το μεταφέρω.
12: Εννοείται πού στα παρκαρισμένα, εκεί στο πάρκινγκ
10: από κάτω. Ναι. Εκεί θεωρώ ότι είναι στο πάρκινγκ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ας μου απαντήσει ο φίλος, στη Σοφούλη.
12: Εκεί. Δηλαδή υπάρχουν φωτιστικά τα οποία να βγουν εκεί.
10: Μάλλον.
12: Εντάξει, θα το κοιτάξουμε να το δούμε, για να δούμε πού ακριβώς αναφέρεται. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν πυλώνες εκεί σε εκείνο το σημείο.
10: Μα μπορεί και να μην υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο τώρα, όπως το φέρνω στο μυαλό μου.
12: Θα το δούμε και αυτό και εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Ακούμε τα παράπονα των συμπολιτών μας, δικαιολογημένα θα έλεγα τις περισσότερες φορές. Είμαστε εδώ όμως, δεν είναι...
10: Λέει το πάρκινγκ στη Σοφούλη, παρόλο που έχει γίνει μελέτη και έχουν μπει φώτα, είναι σκοτεινό.
12: Θα το κοιτάξω, θα μιλήσω και με τον ηλεκτρολόγο μου, τον εξωτερικό μας συνεργάτη, και θα δούμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και αν υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε όμως.
10: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
10: Γεια σας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1:1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
3: Μως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σούκλα είναι αυτή?
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνά,

0: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
0: Έχω εξτασιαστεί.
1: Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρεθι.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
8: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
8: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση.

0: αίτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμμου, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο, καθώς όπως είπαμε ολοκληρώθηκε με επιτυχία μάλλον η 25η Aegean Regatta στον Όρβο Μαραθοκάμπου, αλλά είχαμε και κάποιους αγώνες από τον Αυταθλητικό Όμιλο Καρλοβάσου στο Κολυμβητήριο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και εσείς νομίζω ακόμη καλύτερα, γιατί όταν φιλοξενείς κάποιους ανθρώπους και ακούς θετικά σχόλια και δόξα τω Θεώ μια διοργάνωση πηγαίνει καλά, δεν μπορεί παρά ικανοποίηση να αισθάνεσαι.
1: Πολύ, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Πραγματικά νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που έγινε στον Όρμο Μαραθοκάμπου με την τελετή λήξης της Aegean Regatta 2026. Ο τερματισμός έγινε στο λιμάνι του Όρμου Μαραθοκάμπου. Γενικά μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμος. Είχαμε οργανωθεί όλοι μας, είχαμε κάνει και κάποια άτυπη επιτροπή ώστε πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό. Και πραγματικά νομίζω έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και δόξα τω Θεώ το ευχαριστηθήκαμε όλοι μας. Ήσασταν και εσείς παρόν εκεί, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και νομίζω το είδατε κι εσείς. Ότι
0: ναι, όντως δεν ήμουν βέβαια δεν ήμουν παρούσα στην πρώτη μέρα που είχε το γλέντι των Γιαμαίων, που από ό,τι έμαθα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά και η δεύτερη μέρα, έτσι ενθουσιασμένα τα πληρώματα, και εξάλλου αυτή είναι μια γιορτή του αθλητισμού, έτσι, της θάλασσας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 450 άτομα που απαρτίζουν τα πληρώματα 75 σκαφών, γίνονται μια οικογένεια.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν είναι μόνο ένας
0: αγώνας. Μια παρέα, να το πούμε, ναι.
1: Όπως είπα και στην ομιλία που είχα σαν μέρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Aegean Regatta, είναι κάτι που θα έρθουν αυτοί στο πλόι σε ένα μέρος και θα δουν τον τόπο, θα γνωρίσουν την παράδοσή μας, θα πάνε στα μαγαζιά. Εμείς είχαμε διοργανώσει και εκδρομές με λεωφορεία όπου βρέθηκαν και στο ποτάμι Καρλοβάσου, επισκέφτηκαν τους καταράκτες, τον Άγιο Νικόλαο, την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, απόλαυσαν την παραλία. Γενικά είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι και στα επόμενα χρόνια να ξαναγίνει πάλι στη Σάμμου, όπως είχε γίνει και παλότερο στο λιμάνι Καρλοβάσου το 2019, αν θυμάμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Το 18 νομίζω ήταν στο Βαθύ.
1: 18 πρέπει να είχαν περάσει από το Βαθύ, μάλιστα, ναι.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν θα το σχολιάσω. Είχαν και μια
1: το 9,
0: τραυματική.
1: Τώρα,
0: το 18 πρέπει να ήταν, ή 17 ή 18.
1: Το 18 πρέπει να ήταν σε εσάς και το 8 ναι. ή 9 πρέπει να ήταν στο λιμάνι Καρλοβάσου, που ήταν και τα γένεια. Δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση που αξίζει και είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις και νέους τόπους και να φαίνεται και ο τόπος σου και εκτός της Ελλάδας, έτσι, γιατί είναι μια παγκόσμια διοργάνωση, δεν είναι μόνο
0: βέβαια
1: εντός της Ελλάδας.
0: Πάμε τώρα στο Κολυμβητήριο, που εκεί είχαμε αγώνες. Μέχρι πότε θα λειτουργεί?
1: Χθες ήταν η τελετή λήξης από το πρώτο κάμπ του Ναυσταθλητικού Ομίλου Καρλοβάσου, όπου έγινε η τελετή λήξης χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά. Γενικά είχε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά ο ΝΑΟΚ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και μπράβο που το κάνει όλο αυτό. Εμείς είχαμε παραχωρήσει, να σου πω, το Κολυμβητήριο δωρεάν στον Αυταθλητικό, διότι εθελοντικά βοήθησαν και βάψαμε την πρόσωψη του Κολυμβητήριου φέτος, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος δεν προλαβαίνει να τα διαχειριστεί όλα, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ συμβολικό αυτό που έγινε, οπότε και εμείς ανταποδώσαμε με τη δωρεάν παραχώρηση στο Αυταθλητικό. Για φέτος είχε παραχωρηθεί μόνο για ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε του χρόνου να λειτουργήσει πιο πολύ από τον ίδιο τον αυταθλητικό και να μαζευτούν και ακόμα περισσότερα παιδιά. Η λειτουργία του Κολυμβητήριου θα είναι ως τέλη Νοεμβρίου. Και περιμένουμε από εδώ και μετά πώς θα λειτουργήσει και το κομμάτι με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και ενημερώνουν τα σχολεία, γιατί θα γίνει παραχώρηση του Δήμου προς την πρωτοβάθμια ώστε να ξεκινήσει το μάθημα της κολύμβησης.
0: Αυτό το άκουσα και μπορεί να συμμετέχουν και παιδιά και από την Ανατολική Σάμο.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό και είναι πάρα πολύ καλό. Έστω μέχρι το τέλη του Νοέμβρη, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είναι βέβαια κοστοβόρο.
1: Θα γίνει κάποιους μήνες Σεπτέμβρη-Νοέμβρη και κατά τον τέλη Απριλίου εκεί, δηλαδή μέχρι να ξανακλείσουν πάλι τα σχολεία που βασικά πρέπει να δούμε σίγουρα και τον καιρό, δηλαδή πώς θα είναι κάθε φορά ώστε να έρχονται να επισκέπτουν το κολυμβητήριο. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε θετικοί σε όλο αυτό. Ο Δήμαρχος έχει δώσει το OK, οπότε θα προχωρήσουμε στη παραχώρηση ώστε να το χρησιμοποιήσουν όλα τα παιδιά της ΣΑΜ που είναι στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού. Φέτος, από ό,τι φάνηκε, ακόμη δεν έχει κλείσει βέβαια η σεζόν. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο και ίσως αγγίξει τα νούμερα του πριν από 20 χρόνια, περίπου σε πληθυσμό δηλαδή επισκεπτών, αλλά και πολύ καλά εισπρακτικά. Η Ελστάρ δηλαδή προχθές δήλωσε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έπεσαν στο νησί, δηλαδή εισέπραξαν ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης, 34 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι μια σεζόν που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες και από παλαιότερα, αλλά και από τώρα, από τις νέες δημοτικές αρχές. Εγώ σαν αντιδήμος τουρισμού πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει το νησί και έχει αυτή την εικόνα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα για να μην ξεφεύγουμε, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη βοήθεια, γιατί όσο περισσότερο κόσμο έχει το νησί και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 100%. Και ειδικά φέτος είχαμε αρκετά προβλήματα, γιατί δεν είχαν μπει και συμβάσεις που γίνονται με το προσωπικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 100% σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται μαζικά στο νησί αυτούς τους μήνες.
0: Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και πολύ, από ό,τι μαθαίνω, τα αεροπλάνα από την Αγγλία τώρα έρχονται μισοάδια, διότι μπορούσαν να είναι και γεμάτα. Δεν έχει κλίνες.
1: Σωστά,
0: και είναι τραγικό να ακούμε ότι θα γίνουν 2-3 ξενοδοχεία σε όλη τη Σάμμο, γιατί μαθαίνουμε και για τα Βοτσαλάκια και για την πόλη της Σάμμο, για άλλο ξενοδοχείο, για την Ψηλιά μου, και να υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους θηλυτεύουν, δηλαδή. Πραγματικά τρελαινόμαστε όταν τα ακούμε αυτά.
1: Εντάξει, για μένα πραγματικά.
0: Α, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Και το άλλο, ότι ο υπερτουρισμός θα σας καταστρέψει. Υπερτουρισμός 160.000 με το ζόρι και 200.000. Δεν μιλάμε για Ζάκυνθο και Κο με 1 εκατομμύριο και. Μάλλον ζουν σε μια άλλη, έτσι, σε ένα πολύ ροζ σύννεφο, σε μια άλλη σφαίρα. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για κάποιους ανθρώπους.
1: Κυρία Τρυπόδη, πλέον εγώ βλέπω ανακτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βασικά στο Facebook, να σας το πω πιο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω ανακτήσεις από ανθρώπους που γράφουν. Και στην ουσία ούτε νόημα έχουν όλα αυτά, ούτε ουσία, ούτε τίποτα. Απλά βλέπει κάτι κάποιος και το βάζει στο Facebook και από κάτω βλέπεις ξαφνικά να σχολιάζουν κάποιοι.
0: Δεν το έχουν διαβάσει τις περισσότερες
1: ιδέα,
0: φορές.
1: Ούτε, ναι. Ούτε μπορεί να μην έχουν διαβάσει ούτε το όλο το άρθρο. Δηλαδή πραγματικά είναι κρίμα ο καθένας να κάθεται να σχολιάζει πράγματα που δεν γνωρίζει και μας κρατάει πίσω, γιατί και οι καταγγελίες γίνονται και με 10.000 κλίνες δηλαδή που έχει το νησί, τι να κάνουμε. Είχαμε μεταβεί στην Κόπρι λίγο πριν την έναρξη της σεζόν και έχουν 70.000 κλίνες. Οκ, εκεί υπάρχει ο υποκριτουρισμός, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαστε σε τέτοιο στάδιο, ούτε πιστεύω θα γίνουμε την επόμενη δεκαετία. Οκ, πρέπει να γίνουν σίγουρα νέα ξενοδοχεία, να υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες και σίγουρα θα έρθει περισσότερος κόσμος και από την Τουρκία και από τις υπόλοιπες χώρες που υπάρχει συνεργασία με το νησί μας, που έχουν και οι ίδιοι πράκτορες. Γιατί και εγώ στις εκθέσεις που μεταβαίνουμε πάντα ζητάμε και περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά μας λένε όλοι ότι δεν χωράμε.
0: Αυτό. Δεν έχει αυτή τη στιγμή κλίνες. Δεν είχε αεροπλάνο, θέσεις στο αεροπορικές μέχρι τις 2 από τις 20 τουλάχιστον Αυγούστου, αν δεν είχες από νωρίς φροντίσει να βγάλεις εισιτήριο. Δηλαδή, αν σου τύχει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, κάτι, ένα θάνατος ενός συγγενή, δεν υπήρχε τίποτα μέχρι αύριο. Από αύριο ξεκινά να υπάρχουν πάλι διαθέσιμες θέσεις. Αυτό και μόνο λέει πολλά για το τι πρέπει να γίνει.
1: Ό,τι καινούργιο γίνεται στο νησί, μόνο καλό είναι.
0: Μόνο δεν καλό. Όπως έγινε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο εδώ στην πόλη της Σάμου που εγκαινιάστηκε προχθές. Δηλαδή, όλα αυτά μόνο συν έχουν, δηλαδή θετικό πρόσημο.
1: Μα πόσοι άνθρωποι θα βρουν δουλειά, πόσοι θα δουλέψουν, πόσες προμήθειες θα αγοραστούν από το ίδιο το νησί. Είναι μία αλυσίδα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι με το άνοιγμα ενός ξενοδοχείου θα φέρει την καταστροφή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και ο κόσμος θα δουλέψει και, ξέρετε, και οι Δήμοι εισπράττουν από όλο αυτό. Οπότε είναι ανταποδοτικό.
0: Και οι Δήμοι εισπράττουν και αυτά τα 34 εκατομμύρια που ακούγεται, που θεωρούν κάποιοι ότι τα πήρανε κάποιοι και θα τα φάνε σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Για να πάρει κάποιος, μάλλον τα ξενοδοχεία, η εστίαση 34 εκατομμύρια ευρώ, η τζίρι σημαίνει ότι έχουν αγοράσει προϊόντα τα οποία θα πουλήσουν, παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή τα λεφτά αυτά σαφέστατα και το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στην αγορά, την τοπική οικονομία, την ενισχύει. Δεν ξέρω, πραγματικά λυπάμαι πολύ για κάποιους ανθρώπους.
1: Όχι, δηλαδή είναι πολλές φορές πράγματα που λες είναι συγγνώμη, και όλες κατάδια. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνονται πράγματα ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και δυστυχώς να είναι κάποιοι να κρατάνε τον κόσμο πίσω. Είναι κρίμα, όπως και με τις καταγγελίες που γίνονται. Γιατί και γίνανε και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ήμουν στην Ρεγκάτα βέβαια, που είχε ο Εμπορικός Σύλλογος Καρλουβάσου την εκδήλωση στο Καρλόβασο, που και εκεί γίνανε κάποιες καταγγελίες. Εντάξει, να τελειώσει το καλοκαίρι και να κάτσει ο καθένας στο σπίτι του να κοιμηθεί, αλλά ο κόσμος θέλει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά, όλο αυτό είναι μια αλυσίδα, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατάμε τον τόπο πίσω.
0: Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό μήνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Και καλό μήνα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα έχει καλεσμένο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αν και εσείς επιθυμείτε κάποια ερώτηση να υποβάλλετε, μπορείτε να καλείτε στο 22 730 88 80 89 678, τα τηλέφωνα του σταθμού μας, και στο 2000fm.samus@gmail.com. Δεν τα είπα στην αρχή και βρήκα την ευκαιρία να τα πω τώρα. Είχα να πω τις 40 παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
17: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από
7: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo Βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
18: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Outlet Store Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: 2000 FM.
27: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλό μας μήνα. Επίσημα πλέον μπαίνουμε στο φθινόπωρο ή όχι? Εντάξει, ας μην το πούμε από την αρχή. Καλό μας μήνα λοιπόν. Ξεκινούν και δειλά-δειλά οι εκπαιδευτικοί, επιστρέφουν στις θέσεις τους. Λίγες μέρες έμειναν για να ανοίξουν τα σχολεία. Και εμείς λοιπόν να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό χειμώνα, ένα καλό φθινόπωρο. Πάνω απ' όλα, περάσαμε καλά το καλοκαίρι μας και όλα καλά από εδώ και έπειτα. Λοιπόν, μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας: 2730 8880 89678 και 2000fm.samos@gmail.com. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από χθες. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν πολιτικό αρχηγό στην εκπομπή μας, έναν άνθρωπο που έχει προκαλέσει πολλές φορές συζητήσεις με τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις πολιτικές του θέσεις, έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Ο λόγος για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και βουλευτή, κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και πραγματικά βλέπουμε ότι η Ελληνική Λύση ενδιαφέρεται για τη Σάμο και με τις ερωτήσεις που κάνει στη Βουλή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Τι εικόνα έχετε σήμερα για το νησί μας, για τη Σάμο, και ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού μας που η κυβέρνηση ενδεχομένως να μην έχει καταφέρει να λύσει μέχρι στιγμής?
1: Ο υδροκεφαλισμός της παρακράτησης του κορονοϊού που αφήνει όλη την περιφέρεια εκτεθειμένη στα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποδομές, με επικοινωνία, με σχολεία, γυμνάσια και ηλαστρομετανάστευση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Αν κοιτάξετε πάνω από το κεφάλι σας εκεί λίγο ψηλά στο βουνό, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ειδικά για την ηλαστρομετανάστευση.
0: Θα πάμε σε αυτό, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τα θέματα της υγείας, ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά εδώ το νησί μας. Εάν αύριο...
1: Ακούστε. Για να μην μπαίνουμε στα μικρά που είναι πολύ μεγάλα για την περιοχή σας. Σας είπα ότι η περιφέρεια συνολικά από το υδροκέφαλο παρακράτησης του Κορονοϊού είναι επιλογή να αδικείται κυρίως τα παραμεθόρια νησιά. Για να μπούμε στην ουσία της πολιτικής, δεν είναι το να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι είναι ένα σχέδιο αποψήλωση του ελληνικού πληθυσμού. Και δώσω ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολα καταλαβαίνεις ένα χώρο χωρίς να κάνεις πόλεμο? Τελειώνει δημογραφικά ένα νησί, φέρνεις νέους επίκους λαθροεισβολής, αλλάζει η ισορροπία του πληθυσμού και οι συνέπειες είναι μπροστά σου τα επόμενα χρόνια. Πόσο απλό είναι τα πράγματα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος θέλει να καταλάβει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Ανδρουλάκη, ψηφίζει και Τσίπρα.
0: Τι πιστεύετε, γιατί με το κέντρο εδώ, με το ΚΙΤ, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα μεταφορά κάποιων ατόμων μεταναστών από την γειτονική, από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει, έχει δημιουργήσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
1: Εάν δεν βγει η ελληνική λύση, αγαπητέ μου φίλε, ως κυβέρνηση της χώρας και δεν κλείσει ερμητικά τα σύνορα και δεν κάνει pushback, θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Μου θυμίζει την πανιέρα η οποία, ακούστε, ξεχυλίζει επειδή η βρύση είναι ανοιχτή. Και εμείς αντί να κλείσουμε τη βρύση, προσπαθούμε να βγάλουμε το νερό με ένα ποτήρι. Δεν γίνεται, αφού η βρύση είναι ανοιχτή. Έχουμε συνεχώς εισόδους λαθροεισβολέων. Δεν θα διαγράψει ποτέ το νησί, δεν θα διαγράψει ποτέ η χώρα. Αλλά υπάρχουν βέβαια πάντοτε και εφιάλτες, οι οποίοι επειδή παίρνουν κάποια χρήματα, αυτοί οι άνθρωποι που τριγυρνούν και από τα ATM 500-600 ευρώ και παίρνουν ένα καφέ, παίρνουν και ένα σουβλάκι ή παίρνουν και ένα γλυκό ή από το σούπερ μάρκετ χρήματα, βολεύονται με αυτόν τον μυθριδατισμό που λέγεται προ-Ρωσία. Γιατί αυτοί που λένε δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι αυτοί που τα κονομάνε κιόλας. Είτε οι δουλέμποροι, είτε οι ΜΚΟ, είτε οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας, οι λίγοι ευτυχώς, οι οποίοι βολεύονται γιατί παίρνουν χρήματα. Αλλά δεν είναι τα πάντα το χρήμα, έτσι. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Η Σάμος είναι ένα νησί με τεράστια γεωπολιτική και στρατηγική σημασία. Όσοι δεν το γνωρίζουν, ας δουν λίγο το χάρτη της Ελλάδας, να καταλάβουν ότι είναι το εγκύτερο σημείο, και το ξέρουμε καλά, με τυχείο και τα λοιπά, που λέει απέναντι στην Τουρκία. Αντί να την θωρακίσουμε, αντί να την ισχυροποιήσουμε, αντί να την κάνουμε πανίσχυρη οικονομικά και να αφήνουμε στο έλεος των λαθροεισβολέων. Δεν είναι έτσι πολιτική. Δεν είναι έτσι πολιτική.
0: Κύριε Βελόπουλε, θεωρείτε ότι η Σάμος πρέπει να συνεχίσει να φιλοξενεί δομή φιλοξενίας μεταναστών, ναι ή όχι?
1: Καμία περιοχή της Ελλάδας δεν πρέπει να φιλοξενεί κανέναν που μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν θα φιλοξενεί. Φιλοξενώ αυτό που θέλω να φιλοξενήσω. Όχι αυτό που μπαίνει παράνομα στο σπίτι μου. Είναι σαν να έχουμε παράνομα στο σπίτι σας, μπαίνω μέσα και με το ζώο να με φιλοξενείτε. Και να μου δίνετε και λεφτά, να μεταείτε και να με ποτίζετε. Είτε δει φιλοξενία όταν κάποιος μπαίνει παράνομα στο σπίτι σας. Αυτό δεν είναι φιλοξενία, αυτό είναι εισβολή. Δεν θα κοροϊδέψω εγώ τους Έλληνες. Εάν θεωρούμε ότι τον εισβολέα τον φιλοξενείς, τότε έχεις αυτοκτονικό ιδεασμό. Και αυτό έχω πει και μέσα στην Βουλή, στον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο. Καλά, και ο Σαντουλάκης δεν αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα βέβαια σε σχέση με αυτά που λέω, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι επόμενες εκλογές, αν δεν δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε...
1: Κάνετε ένα κοινότυπο ερώτημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν από αυτούς.
0: Οπότε είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Να συνεργαστούμε με κάποιον, να τον εμπιστεύεσαι κιόλας. Δεν τους εμπιστεύομαι. Δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα στη ΔΕΦ, όλα τα κόμματα είναι ένα τσίρκο. Πάει ο Τσίπρας που πρόδωσε τη Μακεδονία να μιλήσει στη ΔΕΦ και στη Θεσσαλονίκη. Ο προδότης της Μακεδονίας. Πηγαίνει ο Μητσοτάκης που το 19 έλεγε ότι θα κάνει λιγνίτες, θα γίνει βασική μορφή ενέργειας ο λιγνίτης. Το 19 τα έλεγε, πήγε πρωθυπουργός στη Δυτική Μακεδονία. Υφάρπαξε την ψήφο των Δυτικομακεδόνων και το 22, 23, 24, 25 κυρίως δολοφόνησε τη Δυτική Μακεδονία καταργώντας ο λιγνίτης οριστικά και μετάκλητα. Γιατί να συζητάω τώρα. Οι άνθρωποι είναι τσίρκο. Πηγαίνουν σε μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση που λέγεται ΔΕΦ κάθε χρόνο και δυσκολεύουν τη ζωή των Θεσσαλονικίων. 8 μέρες ταλαιπωρείται κάθε μέρα και με έναν άλλον πολιτικό αρχηγίσκο ή δυσκολία από την οποία προέρχομαι και κατάγομαι. Τι δουλειά έχουν αυτοί όλοι εκεί? Ήταν επιθύμητοι. Είναι μια οικονομική έκθεση, μια επιχειρηματική έκθεση που στον Τίσελ το πηγαίνεται κάθε εβδομάδα. Δεν πηγαίνει ο καγκελάρος κάθε εβδομάδα και αρχηγεί το κομμάτι με ακόμη κορδέλες. Κάθε εβδομάδα έχουν στον Τίσελ εκθέσεις. Εμείς έχουμε μια Θεσσαλονίκη, θα πάει ο πρωθυπουργός, θα κόψει κορδέλα, δηλώσει και θα φύγει ήρεμα και ήσυχα. Αυτό το τσίρκο που παρεμβαίνει επάνω ο θίασος από το παρακάτω του κορονακίου δεν το καταλαβαίνω εγώ. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό η ελληνική λύση απέχει από το 2017-2018 δεν πηγαίνουμε στην έκθεση για να κάνουμε συνέντευξης τύπου, να μιλήσουμε με τους κολλητούς μας, να έχουμε τους κλακαδόρους μας, να μας χειροκροτάνε, μπράβο μεγάλε. Αυτά είναι γελιότητες. Σαν σοβαρό κράτος δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σήμερα έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα κόμματα, το πιστεύετε αυτό?
1: Πάντοτε υπήρχε. Αυτό είναι δεδομένο και λογικό είναι, γιατί κανείς δεν δέχεται την πρόταση που κάναμε ως ελληνική λύση στη Βουλή, τα προγράμματα των κομμάτων να κατατίθεται στον αεροπάγο και ό,τι λένε τα πολιτικά κόμματα και δεν τα εφαρμόζουν, την επόμενη μέρα να πέφτουν από την κυβέρνηση όποτε κυβερνούν. Και να γίνονται εκλογές. Αυτό ισχύει από, αν δεν κάνω εδώ και ένα μήνα στη Σουηδία, πέρασε την τροπολογία. Δεν ξέρω, αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι δεν φταίει ο πολιτικός που σε ξεγελά, φταίει ο πολίτης που τον εμπιστεύεται. Την άποψή μου. Ο πολιτικός είναι καθέξι ψεύτης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας δηλαδή. Συνεχώς λένε ψέματα, ούτε σχέδια έχουν ούτε πρόγραμμα. Και πάνε και τους ψηφίζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ο πολίτης ο οποίος είναι κατοικοδίωτος και πολεμένος από τα κόμματα εξουσίας. Γιατί εκεί αν θέλετε κόμματα εξουσίας είναι, δίνουν θέσεις οργανισμών, στην ΕΡΤ, δεξιά, αριστερά, παίρνουν μετακλητούς, έμισθους πρετοριανούς και τους βολεύουν και τους ψηφίζουν. Και αυτούς που απέχει. Αλλά ψήφισε που κόμμα θέλεις, παιδί μου. Γιατί όταν απέχεις εσύ, η ψήφος πάει στο πρώτο κόμμα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Δεν το καταλαβαίνουν. Όχι. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες. Το γεγονός ότι όλοι οι ίδιοι είναι που λένε το παραμυθάκι βολεύει την Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούω κάποιους και βλέπω στο social media λένε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι οι ίδιοι είναι, βολεύει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκλογές βλέπετε θα έχουμε σύντομα, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν ξέρω, ξέρετε, είναι στο μυαλό του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να μπει κανείς εύκολα. Γιατί είναι και λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα εκεί μέσα. Γενικά, έτσι και πολιτικά και οικονομικά και στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Έτσι κι αλλιώς 6 μήνες έχουμε εκλογές. Ό,τι και να γίνει. Μετά από 6 μήνες θα είναι μια προεκλογική περίοδο 6 μηνών, αν δεν γίνουν το φθινόπωρο που βλέπω παροχές πολλές. Όταν βλέπεις παροχές αρχίζεις και μαζεύεσαι. Δηλαδή λες, έχονται εκλογές. Θα το δούμε. Όποτε και να γίνουν, η ελληνική λύση είναι εδώ. Δίπλα στον ελληνικό λαό, δίπλα στον πολίτη, τον φτωχό Έλληνα πολίτη, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον πτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα, για να τον βοηθήσει και να τον στηρίξει ως κυβέρνηση. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν με το ζωικό μας κεφάλαιο στις εκρατικές περιοχές. Λέει, πατήστε εδώ και μπούρκωσα αυτά που ήρθαν οι πτηνοτρόφοι. Τα ίδια και στις άμμα έγιναν. Τους παίρνουμε το ζώο, τα ζωντανά, την περιουσίες σας σκοτώνουν και δεν τους αποσημειώνουν και δεν τους δίνουν και χρήματα. Εντροπή. Είναι δολοφόνοι. Δολοφονούν την κτηνοτροφία, δολοφονούν την αλληλεία, αφήνουν τους Τούρκους να ψαρεύουν στη Σάμο στα 100 μέτρα από το νησί ή στα Ήμια ή στην Τίνο ή στη Σύνο από κάτω. Τούρκικα ψαράδικα. Και μου μιλάνε για Patriot και για εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι κλασικοί απατεώνες. Δηλαδή, συγγνώμη. Τους Patriot τους πήραμε από την Κάρπαθο. Ποιοι ήθελαν να τους πάρουμε από εκεί, οι Τούρκοι. Δηλαδή, κάναμε το χαρτί των Τούρκων. Αυτό μου λένε τώρα. Αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Και όμως αυτοί επιμένουν να αγοράζουν όπλα που τα οποία δεν χρησιμοποιούμε. Δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Είμαστε απέναντι από την Τουρκία, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, και επειδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα αφηρημένο θέμα για τους κατοίκους των νησιών μας, αλλά μέρος της καθημερινής πραγματικότητας, πιστεύετε, μάλλον είστε ικανοποιημένος από την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία? Δηλαδή,
1: αγαπητέ
0: αυτή
1: μου φίλε,
0: η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει, πιστεύετε?
1: Προηγουμένως σας έλεγα ότι οι Τούρκοι ψαράδες μπαίνουν μέσα στα λίγα τα 100 μέτρα από τα νησιά μας και ψαρεύουν. Ικανοποιημένος να είμαι. Τι να ικανοποιηθώ από τι, ο σαμινότης ο ψαράς που δεν μπορεί να ψαρεύσει γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Και βλέπει τον Τούρκο να μπαίνει μες στο Αιγαίο, στον χώρο των Ελληνικών και να λιένει. Πώς νιώθει? Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος? Ρωτήστε τον ψαρά. Ρωτήστε εμένα. Ποια εξωτερική πολιτική, ποια αμυντική πολιτική με παρελάσεις και τυπανοκρουσίες δεν γίνεται εξωτερική πολιτική? Όχι, αγαπητέ μου φίλε. Με προστασία του εθνικού σου χώρου. Αποδεικνύεις ότι ό,τι παίρνεις το χρησιμοποιείς. Αλλιώς δεν χρειάζεται να πάρεις όπλα. Τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ. Δεν τα έχω για παρελάσεις. Αν δεν μπορώ να δείξω 10 πειρατές ανάδες ή 26 το ψαράδες Τούρκους που παίρνουν το βιό σκλέλνα αλληλεία, τότε δεν έχω κράτος. Γιατί πράγμα μιλάτε.
0: Μιλούσαμε
1: χθες. Όταν ξέρω ότι στο νησί σας οι γένες από τα ΚΙΤ είναι πολλαπλάσεις από τις γένες των Ελλήνων, τι να πω εγώ? Για παιδε, τι μπορώ να πω? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ψηφίστε για να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλιώς τελειώνουμε ως χώρα. Τελειώνουμε, τέλος. Ως έθνος.
0: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε λίγο στην ακρίβεια και γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία όλοι οι πολίτες ζούμε πραγματικά δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια?
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια, αγαπητέ μου φίλε. Υπάρχει εσχροκέρδεια. Δεν είναι ακρίβεια αυτό. Αυτό είναι εσχροκέρδεια. Μην τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εσχροκέρδεια δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχει εσχροκέρδεια. Είναι το άντρο της ακολασίας της εσχροκέρδειας. Τι κάνει ο Πρωθυπουργός? Αφήνει να εσχροκερδούν όλα τα καρτέλ. Δεν ελέγχει κανέναν. Όταν ελέγχει, επιβάλλει μικρά πρόστιμα τα οποία δεν τα πληρώνει ποτέ το καρτέλ. Έχει καρτελοποιήσει την οικονομία η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε συγκεκριμένο αριθμό τραπεζών. Συγκεκριμένο αριθμό παραπορικών εταιριών, συγκεκριμένο παρόχων ενεργείας, συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, οι οποίοι μεταξύ τους θα βρίσκουν έτσι κι αλλιώς. Άρα έχουμε καρτέλ. Σιναλόα, Κολομβία είμαστε. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άρα πια και ακρίβεια. Δεν είναι ακρίβεια, ασκοκέρδεια είναι. Και αν συνυπολογίσει και τους χαμηλούς μισθούς και το μικρό εισόδημα των Ελλήνων, ο πιο φτωχός Ευρωπαίος πολίτης είναι ο Έλληνας. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Και μόνο μια ελληνική λύση μπορεί να τα αλλάξει. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θεωρία. Γιατί δεν δουλεύουν. Άεργοι είναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί στη χώρα μας είναι τεμπέληδες. Είναι άεργοι ή κατ' επιλογή άεργοι, έτσι δεν είναι άνεργοι. Πάνω από ό,τι μπορεί να απολυθεί από τη δουλειά του. Αυτοί είναι άεργοι. Είναι επιλογή τους να μην δουλεύουν. Και να δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Σε αντίθεση με εμένα που εργάζομαι 24/24. Δουλεύω κάθε μέρα σε επιχειρήσεις μου, στη δουλειά, πηγαίνω στη Βουλή καθημερινά. Εντάξει, έχω μια άλλη φιλοσοφία ζωής σε σχέση με τους άργους πολιτικούς αρχηγούς που ψηφίζει ποιος, ο μεροκαματιάρης Έλληνας. Και δεν αναπορείς πώς είναι δυνατόν αυτός ο μεροκαματιάρης να ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο Τσίπρας δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και έχει τεράστια περιουσία που κάνει και προεκλογικές ομιλίες απίστευτες τις ανάλογες με τα εισοδήματά του.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας κρατήσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμά σας είναι
1: επιβαρημένο.
0: Κάτι τελευταίο, θα ήθελα έτσι λίγο να αναφερθούμε στα θέματα της υγείας, μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για εμάς εδώ.
1: Δεν υπάρχει υγεία, έχουμε γιατρούς. Οδηγεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης οδηγούν τον Έλληνα από τη δημόσια υγεία στη ιδιωτική υγεία. Τελεία και παύλα. Μην κοροϊδεύετε τους, να μην κοροϊδεύσω τους Έλληνες εγώ. Αυτή είναι ο παδί της ιδιωτικής υγείας. Αν έχεις λεφτά, θα πάει στο νοσοκομείο. Αν δεν έχεις λεφτά, θα πεθαίνεις στην καρότσα ενός φορτηγού ή ενός διζάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι επικοινωνία που πηγαίνει από εδώ και από εκεί και τριγυρνάει σαν τον, να μην πω κανένα κουβέντα, σαν τον μπουλούκι, τον περιφερόμενο θίασο, με γυαλιά που γράφουν βίντεο παράνομα, και τριγυρνάει και το παίζει και καμπόσος. Ποιος ο Γεωργιάδης. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το αφήνω εδώ γιατί αγέλια είναι η κατάσταση. Οδηγούν με το σόρι τον Έλληνα στην ιδιωτική υγεία. Και αν δεν έχει λεφτά θα πεθαίνει στην καρότσα. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η λογική τους. Σε αντίθεση με την δική μας λογική. Δημόσια δωρεάν υγεία, δημόσια δωρεάν παιδεία και επιτέλους να βοηθήσουμε τον φτωχό πολίτη.
0: Θα επισκεφτείτε τη Σάμο το επόμενο
1: διάστημα? Ναι, το έχουμε μέσα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έρθω στη Σάμο έτσι κι αλλιώς. Έχω έρθει τρεις φορές έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι πρώτη φορά. Ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης λοιπόν και βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούσατε, συζητήσαμε έτσι διάφορα θέματα με το προσφυγικό μεταναστευτικό, θέματα υγείας, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Βελόπουλος, γενικότερα και για τα ελληνοτουρκικά. Πραγματικά πολλές ερωτήσεις λάβαμε από πολλούς έτσι εδώ συμπολίτες μας. Είχαμε την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε περίπου 20 λεπτά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Βελόπουλο. Πιστεύω ότι να λάβατε κάποιες απαντήσεις, τουλάχιστον από τα θέματα τα οποία μας είπατε και εσείς από την πλευρά σας, να ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σε αυτό το οποίο στεκόμαστε βέβαια και τα μηνύματα τα οποία λάβαμε κατά κύριο λόγο ήταν για το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια πραγματικά λάβαμε αρκετά μηνύματα. Θα τα συγκεντρώσουμε λοιπόν, θα συγκεντρώσουμε τις απαντήσεις του κ. Βελόπουλου και μετά τις διαφημίσεις θα μπορέσουμε έτσι να σας απαντήσουμε έτσι γενικά για το τι απάντησε και συγκεκριμένα μάλλον, όχι γενικά, συγκεκριμένα μάλλον το τι απάντησε στα δικά σας ερωτήματα. Δεν είχαμε το χρόνο, ενδεχομένως σε επόμενη συνέντευξή μας να συνομιλήσουμε πάλι με τον κύριο Βελόπουλο και να τον ρωτήσουμε λίγο για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, γιατί λαμβάνουμε και αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, τι γίνεται με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ένα νησί που δυσκολευόμαστε γενικότερα και το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε και δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούν την Σάμο με την Αθήνα και εννοώ και όχι μόνο στο κομμάτι της ακτοπλοείας αλλά και, και στο αεροπορικό κομμάτι, δεν υπήρχαν εισιτήρια κλπ. Τα ακούσατε προηγουμένως και από τη Βιολέτα Τρυπόδη η οποία αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Και πραγματικά ένα νησί που πρέπει να κρατήσει τις συνδέσεις και να κρατήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες βέβαια σε μια επικοινωνία με την Αθήνα. Είναι δύσκολο αυτό και κυρίως καλοκαιρινούς μήνες. Από τη μία λέμε ότι έχουμε κόσμο, από την άλλη όμως και εμείς οι ντόπιοι δυσκολευόμαστε στο να ταξιδέψουμε. Έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις ο κύριος Βελόπουλος και οι εκπρόσωποι βέβαια εδώ από την ΣΑΜΟ έχουν στείλει τις δικές τους έτσι ερωτήσεις προς το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να γίνουν οι ερωτήσεις στη Βουλή και για το ειδικό σχολείο. Είχε γίνει από τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε κατατεθεί μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα του ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου της ΣΑΜΟ, για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, για το μεταναστευτικό βέβαια, όπως τα συζητήσαμε, για τους αγρότες, για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για τα θέματα της ακρίβειας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστήσουμε και πάλι τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε από εδώ και έπειτα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, θα λέγαμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σε μια φάση προεκλογικής περίοδου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε εδώ με πολιτικούς αρχηγούς, με διάφορους έτσι βουλευτές από όλα τα κόμματα γενικότερα και με υπουργούς, έτσι να ακούμε όλες τις απόψεις. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να ακούμε όλες τις απόψεις και να βγάζουμε βέβαια τα δικά μας συμπεράσματα ο καθένας και να μην μένουμε μόνο στις απόψεις ορισμένων, εν πάση περιπτώσει, συνεντεύξεων. Θα κάνουμε συνεντεύξεις από όλα τα πολιτικά κόμματα και από όλους τους βουλευτές, υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς, αν μας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Ντιξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και

0: Ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15,

0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: Επιστροφή κυρίες και κύριοι από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι 3ης, 1ης Σεπτεμβρίου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μιλούσαμε πριν από λίγο και είχαμε εδώ καλεσμένο στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και στην τοπική μας επικαιρότητα, για το μεταναστευτικό, για θέματα υγείας, για θέματα ακρίβειας κυρίως. Και θα σταθούμε τώρα λίγο εδώ, διότι είπαμε λίγο για το ΦΠΑ που είναι αυξημένο, αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ γενικότερα. Και Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Τι καταλήγει τελικά στην τσέπη μας από αυτά τα οποία λαμβάνουμε, από τους μισθούς, από τις συντάξεις κλπ. Και θέλω να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την ακρίβεια. Μιλάμε για τα καύσιμα. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μας αφορά όλους. Μαθαίνουμε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται ως το τέλος Σεπτεμβρίου, με το κράτος και τα δηληστήρα να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου, από σήμερα, αυτή η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών. διαμορφώνοντας την συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Πάμε να δούμε όμως αυτό τι σημαίνει πρακτικά και αν θα το δούμε στην τσέπη μας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά για να τα συζητήσουμε με την πρόεδρο Βενζινοπόλων Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κυρία Ζάγκα.
5: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, να έχουμε υγεία, να έχουμε ειρήνη και να μπορούμε να διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, μια ποιοτική ζωή. Αυτός είναι πάντα ο στόχος.
4: Μακάρι, μακάρι.
5: Ήμασταν πριν από λίγες ώρες ακόμα πρώτης απόφασης να μην δοθεί η επιδότηση στην απλή αμόλυβδη και να δοθούν μόνο τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω και το διεκδικώ ότι έπρεπε και πρέπει και τα δύο δηληστήρια να βοηθήσουν και την κυβέρνηση και τον καταναλωτή και τον κλάδο, γιατί βγάλανε αρκετά χρήματα στους 6 μήνες του πολέμου. Αρκετά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να δίνει, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη ώρα, γιατί είδατε, εκεί που πηγαίναμε σχετικά καλά, έγινε ένα μπαμ, χτύπησε η Αμερική το Ιράν το νησάκι, αμέσως πήγε 90 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι.
4: Είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις, δηλαδή εκεί που πάμε να πούμε και να σας ρωτήσουμε και εσάς που είστε στον κλάδο
5: αυτό. Δεν υπάρχει σιγουριά
4: καθόλου. Τι γίνεται, κυρία Ζάγκα, ας πούμε, τις επόμενες ημέρες θα δούμε κάποια μείωση στα καύσιμα? Δεν μπορείτε να μας απαντήσετε
5: κι εσείς, βέβαια. Η αγωνία του κόσμου, τι θα γίνει. Εγώ θα σας μιλήσω τίμια. Κανένας δεν ξέρει. Υποθέτουμε όλοι ότι αύριο θα πέσουν, αύριο θα ανέβουν.
4: Αυτό
5: ποιος είναι ο σίγουρος, ο καλός σύμβουλος, το τιμολόγιο που θα έχουμε στα χέρια μας? Θα είναι η απόδειξη, πέσανε οι τιμές ή ανέβηκαν οι τιμές. Ας σας πω εγώ επί του θέματος. Παρασκευή αγοράζω. Παίρνω αμόλυβδη και πουλάω 1,99,9. Απλή αμόλυβδη. Με την επιδότηση μέσα. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πάρα πολύ καλά, κόσμος ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος σχετικά. Γιατί είχαμε και τιμές στο πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ. Μην κοροϊδευόμαστε.
4: Ναι, όπως προηγούμενες ημέρες, βέβαια. Ναι.
5: Δευτέρα έχει μεσολαβήσει το χτύπημα. Δευτέρα το πρωί αγοράζω. Καινούργια τιμή, ακούστε. Αμόλυβδη. 2,019. Όταν 2,019 πουλάω εγώ στην Αττική, σε μία περιοχή, σε μία λεωφόρο που είναι μεγάλο το παιχνίδι του ανταγωνισμού και προσπαθεί ο καθένας να συγκρατήσει τις τιμές, αλλά ο στόχος είναι να μην χαθεί ποιότητα και ποσότητα, αυτό είναι το μυστικό. Για φανταστείτε να μπουν και τα 10 λεπτά και σύνοι αυξήσεις, πού θα πήγαινε? Αττική. Αττική. Δεν μιλάω για περιφέρεια, δεν μιλάω για νησιά. Έτσι λοιπόν εγώ ισχυριζόμουνα από την Κυριακή, Σάββατο Κυριακή, ότι πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η επιδότηση και στα δύο ήδη, γιατί τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Και πράγματι, Δευτέρα το πρωί είχαμε το ΒΑΜ. Όταν λοιπόν έμαθα εγώ το πρωί, μαθαίστηκε ότι θα είναι μόνο η αμόλυβδη, το απλό πετρέλαιο, τα 10 λεπτά, λέω και τα άλλα, και τα άλλα. Ευτυχώς μετά από πολλές διαβουλεύσεις το βράδυ μάθαμε ότι το ένα δηληστήριο, τα ελληνικά πετρέλαια, Hellenic Energy, βοηθάνε την κατάσταση και δίνουν μαζί με την κυβέρνηση τα 15 λεπτά όπως ήταν στο απλό πετρέλαιο και τα 10 στην απλή αμόλυβδη. Είναι ανάσα. Για τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε μετά.
4: Άρα λοιπόν εμείς εδώ στα νησιά θα το δούμε.
5: Και το άλλο δεν θα βάλει το χεράκι του. Εκ των πραγμάτων θα το βάλει.
4: Ναι, ναι,
5: δεν μπορεί να βλέπει το ένα δηληστήριο να πουλάει πιο φτηνά και αυτός να είναι ακριβώς τόσο πολύ.
4: Άρα λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εμείς αυτές τις τιμές θα τις δούμε στα νησιά τις επόμενες ημέρες με την παραλαβή δηλαδή των.
5: Προσέξτε. Εφόσον, προσέξτε. Γιατί επειδή στα νησιά, το λέω συνέχεια, δεν αγοράζουν οι άνθρωποι κάθε μέρα.
4: Αυτό θέλω να το λύσουμε.
5: Αγοράζουν όποτε είναι η ανάγκη. Όταν έχετε πολλή δουλειά μπορεί να αγοράζετε και μία φορά το μήνα, την εβδομάδα. Μπορεί να αγοράζετε μία φορά στις 10 μέρες, δεν ξέρω, ανάλογα το νησί.
4: Αυτό θέλω να το λύσουμε λίγο για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί μας ρωτούν ότι αυτές οι τιμές, ας πούμε, δεν είναι εδώ στο νησί μας, έτσι, αυτά που λέτε.
5: Όχι, καμιά φορά. Μιλάμε για τι.
4: Μα μιλάμε όμως ότι εμείς μπορούμε να παραλάβουμε, ας πούμε, καύσιμα, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, μία φορά το μήνα και θα παραλάβουμε το καύσιμο με την τιμή εκείνης της ημέρας.
5: Ακριβώς. Ό,τι τιμολόγιο θα έχει παραλάβει ο πρατσικός, με αυτό θα πουλήσει.
4: Έτσι ακριβώς. Ναι.
5: Ο άνθρωπος είναι καλυμμένος. Όταν έρθει ο έλεγχος, Γιατί πουλάς, ας πούμε, 2,40.
4: Γιατί παρέλαβα
5: γιατί
4: με την τιμή.
5: Να το τιμολόγιο.
4: Της ημέρας αυτής, ναι.
5: Είναι καλυμμένος έτσι. Γι' αυτό όταν γίνονται οι έλεγχοι δεν τους φοβόμαστε. Γιατί λέμε, εμείς βάζουμε το νόμιμο κέρδος μας, ο καθένας έχει ένα λογοπεριθώριο και κινούμεθα. Εκείνοι που πρέπει να φοβούνται είναι οι άλλοι, οι απατεώνες. Εμείς ναι. καθόλου. Τους θέλουμε τους ελέγχους, ο κλάδος. Άρα λοιπόν, ό,τι ακούτε για τα νησιά είναι ανάλογα με την αγορά, πότε θα γίνει και τι τιμή. Μπορεί να γίνει κάτι μαγικό και να πέσουν οι τιμές. Δύσκολα όμως τα πράγματα. Και να ξέρετε, το κλειδί της υπόθεσης είναι τα στενά του ορμούς.
4: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
5: Τα εκμεταλλεύονται όσο δεν μπαίνει άλλο.
4: Άρα λοιπόν,
5: τι χρειάζεται, ψυχραιμία εδώ.
4: Ναι.
5: Είναι καλό που ξέρουμε ότι όλο το μήνα Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιδότηση. Μετά θα δούμε πάλι τι θα
4: αυτό
5: γίνει.
4: Αυτό ήθελα να πω, ότι γιατί... μέχρι το Σεπτέμβριο, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει από εκεί
5: ναι,
4: και έπειτα. Γιατί μετά μπαίνει στο παιχνίδι
5: δούμε.
4: Και το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τι θα
5: μετά
4: γίνει και εκεί.
5: Αν άρχιζε τώρα το πετρέλαιο,
4: ναι.
5: θα ήταν 1,70 γεμάτο.
4: Όπως το καταλαβαίνετε. Όπως είχε κλείσει πέρυσι.
5: 1,70? Όταν πέρσι ξεκίνησε ένα 10, ένα 12,
4: είχαμε
5: κάπου
4: κλείσει,
5: εκεί ξεκίνησε.
4: Είχαμε κλείσει με ένα 80, αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει,
5: είχαμε
4: κυρία Ζάγκα.
5: Είχαμε κλείσει σωστά, θυμάστε, με ένα 80 και επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό, οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν βγάλανε όλη την περίοδο. Δηλαδή, αρχές Απριλίου με πήρανε από όλη την
4: μέχρι
5: Ελλάδα
4: να...
5: και μου λέγανε:
4: να
5: εμείς δεν
4: μιλάμε
5: άλλο,
4: ναι.
5: κλείνουμε. Είναι πανάκριβο, δεν αγοράζει κανένας.
4: Ναι.
5: Και εμείς τι να ρίξουμε κεφάλαιο μέσα να μείνει. Οπότε κλείσαμε πολύ ακριβά. Τώρα, εάν ξεκίναγε θα ήταν ακριβό, αλλά να αφήσουμε να περάσει ο χρόνος, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου πολλά μπορεί να γίνουν.
4: Εδώ
5: μπορεί
4: μέσα σε μια εβδομάδα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέσα σε 2-3 μέρες. Είδατε τη μία,
5: ναι,
4: την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε πάλι διαφορετικά.
5: Μην ακούτε προβλέψεις.
4: Έτσι,
5: είναι
4: ακριβώς.
5: Σαν να πηγαίνουμε στο Medium και ρίχνουμε χαρτιά.
4: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
5: Βήμα-βήμα με τα τιμολόγια μας, αρκεί τα δηληστήρια να ξέρουν ότι έχουμε το μάτι μας επάνω τους και ο κλάδος και οι καταναλωτές και πάνω απ' όλο η κυβέρνηση.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Και μην ξεχνάτε, στα ελληνικά πετρέλαια έχει μερίδιο και το κράτος. Ελληνικά πετρέλαια, Helen Energy.
4: Ναι,
5: με
4: ναι.
5: αυτές τις ξένες λέξεις, ξέρετε πώς εκνευρίζομαι.
4: Μπερδευόμαστε
5: γιατί είμαστε
4: λίγο.
5: Στην Ελλάδα.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Ελλάδα. Λέει ο άλλος, μα τι μου λες αυτό, παιδό, καταλαβαίνω, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
4: Ναι, ναι.
5: Έχουμε μπει σε μια διαδικασία επίπονη. Μα να ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, αυτή την πανέμορφη γλώσσα,
4: όχι,
5: τη μαγική,
4: όχι,
5: μαγική γλώσσα.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζάγκα.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Καλή δύναμη,
5: καλά,
4: καλό μήνα.
5: Να έχει τη υγεία, εύχομαι να έχει η δουλειά το νησί, να μπορέσει να δουλέψει ο κάθε κλάδος και θα τα ξαναπούμε. Όποτε με θέλετε, είμαι πάντα κοντά σας.
4: Βεβαίως, το γνωρίζουμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε
4: σας ευχαριστώ
5: καλά.
4: Θερμά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
4: Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη και είδατε, όσο και αν μιλάμε και με τους ανθρώπους του κλάδου συγκεκριμένα για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, δεν μπορούν και εκείνοι να μας δώσουν, διότι τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς από τη μια μέρα στην άλλη. Είδατε, την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε πάλι με την κυρία Ζάγκα, άλλα δεδομένα τώρα από 1η Σεπτέμβρη. Ό,τι γίνεται εκεί στα στενά του Ορμούς, από εκεί και πέρα διαμορφώνεται η κατάσταση ανάλογα με τις εκεί καταστάσεις. Και αυτό βέβαια πάει στην τσέπη μας, το μόνο σίγουρο. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα και πάλι. Καλό φθινόπωρο. Όσο και αν δεν θέλετε να το πιστεύετε, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Και εμείς οι χειμωνάκηδες το λέμε. Είμαστε χειμωνάκηδες. Μας αρέσει ο χειμώνας. Τι να κάνουμε, εντάξει. Μαστιγώστε μας, τι να πω άλλο. Καλό χειμώνα, λοιπόν. Καλό φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, βέβαια, είναι ακόμα εδώ. Καλά κρατεί. Και να κάνουμε τα μπάνια μας. Και ο Σεπτέμβρης, ο μήνας του φθινοπώρου αυτός, είναι, πιστεύω, ένας από τους καλύτερους μήνες για να κάνουμε τις διακοπές μας, για να κάνουμε τα μπάνια μας. Έχει πολύ καλές θάλασσες. Και ο κόσμος, παρόλο που σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει, είναι ακόμη εδώ. Το βλέπουμε αυτό και από την κίνηση. Καλό μεσημέρι, λοιπόν, σε όλες και όλους. Καλή μας εβδομάδα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και σε επαναλήψεις στις 8 ώρα το βράδυ. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και ένα καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μια ambición suego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρευε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
23: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
24: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός?
23: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
24: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
23: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
24: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
23: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
24: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι. Σάμου. Τηλέφωνο 22730-92631.
23: Κάσα από ταβέρνα Διόνυσος.
24: Γευστική περιπλάνηση.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
28: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
27: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45. 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
28: Πάρτο!
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
27: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
6: Στο συμπιεστή.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong.
4: Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Θόλος ο θόλος!
15: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα! Τούρκοι, ελιατέ, να τα παρέτε, μόνο λάβε!
14: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν, ούτε μόνο λάβε!
15: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε, το θόλο λέω, την ασπίδα του
14: Αχιλλέα! Έλα! Α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ!
15: Πάρα πολύ μου άρεσε.
14: Δηλαδή, σε ποιον μπορεί να μην άρεσε?
15: Εντάξει,
14: είμαστε λίγο μιζερούλιδες.
15: Είδες τι ωραίο.
14: Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία ταινία.
15: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε
14: και μηνύματα
15: και αυτά.
14: Γι' αυτό που είπες, η Ποκαχόντας δεν μας ένοιασε καθόλου αντί ήταν μαύρη.
15: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανείς με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
14: Ναι.
15: Δεν
14: συγκλονιστική.
15: Αριστερό ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δίχτυ. Πήγε με το δίχτυκι.
14: Τον έκανε με το στριγκάκι. Τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη.
15: Είχε ξεχάσει το στριγκάκι, δεν φοράγε στριγκάκι.
14: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέχαγε.
15: Καλά, αυτό ναι. Καλό,
14: κοιμήθηκε.
15: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα. Δεν ήταν για αυτήν την ταινία. Λοιπόν, ας πούμε το Αχιλλέα, βρε, θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
14: Ναι.
15: Κατάλαβες, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Mm. Και δεν θα περνάει τίποτα. Θα είμαστε αλόβητοι.
14: Λες, ε?
15: Ναι.
14: Τι να σου πω.
15: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
14: Μη μου συγχύζεσαι, Έχουμε λεφτά υπάρχουν.
15: Ναι, άλλοι
14: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει αυτή των γειτόνων, έτσι. Αυτοί αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω.
15: Και κάτι TikTokers λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
14: Να.
15: Εντάξει, αυτοί πάντα μωρέ προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες τους. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρει δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤΑ κυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
14: Όχι, γιατί?
15: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
14: μαλλιά,
15: τέτοια.
14: Α, μπήκανε πάλι τα.
15: Ναι.
14: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
15: Ναι.
14: Έλα ρε, παιδιά.
15: Έδωσε
14: τώρα
15: τη δράση, λέει, που κάλεσε, λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι τον θαυμάζει, ότι είναι το είδωλό του. Και αυτό πια, ρε, παιδί μου.
14: Τι θες, μωρέ.
15: Α, πήγατε, αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τι μέρε. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν, λέει, να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του. Την πήραν πίσω. Βγήκε και η Ουίντουρ με το περουκίνι και είπε. Σε παίρνουν και είπε: Νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση. Δεν είναι σωστό. Έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
14: Ναι. Περαστικά στα έντομα.
15: Ο οποίος, εντάξει, φοβερός.
14: Έλα, να σου πω κάτι. Είναι φοβερός σχεδιαστής, ρε παιδιά. Έχει πει μίλη παρδόν, δηλαδή εντάξει, θα του το κρατήσουμε αιώνια.
15: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια, εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.
14: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
15: Πάμε.
14: Έχουμε ωραίο τραγούδι. Έχουμε σούπερ τραγούδι.
15: Κάτι καλό έχουμε.

0: Ποιος ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα, να κάνω ή να μην κάνω αναβάθμιση στο κινητό μου. Έχω παλιά συσκευή.
1: Βέβαια να κάνει, πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνει.
0: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές οι παλιές συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνους.
1: Δηλαδή...
0: Πάλι με χρόνους, με καιρούς, ένα μιλαράκι.
1: Δηλαδή τι θα γίνει, άμα κάνεις αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό.
0: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
1: Άμα σου κολλήσει, πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
0: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
1: Πάρε ίδιο. Κάποια πράγματα δύο μήνες, μην αναπνέεις, πες και τις βλεφαρίδες σου μόνο. Και να μαζέψεις λεφτά να πάρεις.
0: Μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μόνο. Νεράκι.
1: Και αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει, λέει και πολύ.
0: Ποιο, το νερό.
1: Κάπου διάβαζα ότι...
0: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
1: Σκουριάζουν.
0: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Γαβαλάς, υπερούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
1: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση, κάτι τέτοιο διάβαζα. Ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου. Και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
0: Πόσο δηλαδή. Πρέπει να μας πει κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μέχρι τώρα δεν
1: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει, παιδιά, πάρε μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
0: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα. Εκεί είναι.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Καλά. Ούτε ένα με το. Άμα το πιω ένα, νίκο σαμπάνια.
0: Τι.
1: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
0: Συνήθεια είναι.
1: Τι είναι συνήθεια.
0: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
1: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
0: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου τους με τον Μπαρδέμι Κρούζ, άνοιξε ο δρόμος σου. Έλα.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Η Πινέλοπη Κρούζ επιδεικνύει τους φωτογράφους το χέρι της χωρίς τη Βέρα.
1: Εντάξει, έλα τώρα, χωρίς τη Βέρα. Αυτή είχε πριστεί το χέρι της, είχε φάει μπρόκολα.
0: Πρίστηκε
1: το χέρι και έβγαλε τη Βέρα
0: αυτή
1: η γυναίκα.
0: Είναι τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
1: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
0: Έλα.
1: Μας πετάω απ' έξω εμάς.
0: Να σου πω
1: σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή.
0: Πριν,
1: παιδί μου, πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένο, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε το την έβγαλε τη Βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ίδιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει η Πενέλοπε, τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτός ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα, να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
0: Μου κάνει άγιο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
1: Την κάνω τη γη άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
1: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του. Τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια, το κοιτάνε.
0: Είναι χοντροπουτάνε, δεν είναι.
1: Είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
0: Εντάξει, ότι... υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί ηθοποιοί.
1: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθος ο άνθρωπος. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρας μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
0: Λοιπόν, σεξ με οδηγίες της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Νάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
0: Ναι, σε πληροφορώ ότι. Κάμα σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
1: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι
0: εντάξει.
1: Κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Μικρά κοριτσάκια. Μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
1: Κατάλαβα.
0: Τρώω το παγωτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση.
1: Θα βάλω τον ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
0: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
1: Πάω το δικό σου ρώτα.
0: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω άντε κάνε μετάφραση κανένα σε
1: ξέρει. Σε ξέρει όμως.
0: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
1: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
0: Α, και τώρα πώς τον αποκαλείς? Φιλέ, μπρο.
1: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έπρεπε να του πω γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Για πες εκείνο, για πες το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Τζάτζι Πετή που ξέρει όλη μου τη ζωή απέξω να τσακίσω.
0: Σου έχει κάνει παρατήρηση.
1: Θα μου είπα κάτι καταρχήν.
0: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
1: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
0: Έλα τώρα. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
1: Δεν είναι ψέματα.
0: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
1: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
0: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
1: Όχι.
0: Γιατί να το κάνει
1: θα
0: ψέματα.
1: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα μπαλάλα. Και του λες, ρε παιδάκι μου.
0: Αφού σου είπα αυτό.
1: Ναι, μου λέει, η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταφέρει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιο. Λέω, συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει, δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
0: Αυτό πώς γίνεται?
1: Αυτό είναι πονηριά.
0: Ναι, αυτό πώς γίνεται, μπορείς να μου πεις.
1: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθήκια είμαστε, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Και υιοθετεί συμπεριφορές.
0: Λοιπόν, ακολουθείτε τα διαφήμιση στο Regency Casino.
2: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Δεν υπάρχει, δεν έχω κάνει τίποτα με τα αυτιά μου γενικότερα.
0: Καλά.
1: Και είναι εντάξει, καθαρισμένα κιόλας.
0: Καθαρισμένα. Μπορεί να έχει πιάσει κερί.
1: Να έχει πιάσει κερί και σφυρίζει, να πιάσει τι είναι, τι βάζει, αλάρμ.
0: Ναι, αλάρμ. Παρόλα λέει που το αυτί αυτοκαθαρίζεται. Δεν βέβαια αυτοκαθαρίζεται.
1: Και όχι μόνο το αυτί. Και κάτι άλλο αυτοκαθαρίζεται.
0: Να σου πω κάτι.
1: Διάβασα και ήταν εντυπωσιακό.
0: Πώς αυτοκαθαρίζεται. Απλά δεν χαλά το pH του.
1: Αυτό λέει αυτοκαθαρίζεται και αυτό λέει μόνο νεράκι. Άμα βάζεις μόνο νεράκι,
0: ναι,
1: θα νομίζω ότι είσαι ψαροπόλης.
0: Εγώ νομίζω.
1: Θα νομίζω ότι είσαι ψαράς.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα, θα μου πούνε καθάρισες ψάρια.
0: Εγώ νομίζω,
1: για πες.
0: Εγώ νομίζω πάντως,
1: ναι,
0: ότι
1: το
0: δεν μπορούμε μόνο με νερό, με σαπούνι, ρε παιδιά.
1: Τι μπορούμε, μόνο με σαπούνι.
0: Δεν μπορούμε.
1: Μόνο με νερό.
0: Μόνο νερό. Θέλει και σαπούνι.
1: Υπάρχουν όμως ειδικά προϊόντα, η αλήθεια είναι, που είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να.
1: Δεν χαλάνε το pH. Λοιπόν.
0: Μία κυρία που επλαινόταν με ενόπνευμα εκεί.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν, αυτά είναι τώρα. Δεν πρέπει να είσαι αμόρφωτο, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ανενημέρωτο, μάλλον.
0: Αυτό είναι πήρε φωτιά το κορδελιό.
1: Ναι, και τώρα πια. Δηλαδή, δεν ξέρει με τι να το πλύνει. Γκούγκλαρε. Θα σου πούνε 10 διαφορετικού τρόπου.
0: Ωραία πράγματα μεσημεριά.
1: Δεν είναι κακό, ωραίο. Είναι πράγμα τη φύση. Λοιπόν, η Ανθή Σαραγκούδη. Ξένιαστε στιγμέ στη Σιθωνία και έβγαλε εντυπωσιακέ φωτογραφίε με μαγιό στο ηλιοβασίλεμα.
0: Α, το κουκλάκι το ζωγραφιστό.
1: Ωραίο κορίτσι είναι πάντω, έτσι. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο κορίτσι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα κακά κορίτσια τα μάθατε. 2 με 4. Για στείλτε μας μηνύματα. radio@parapolitica.gr.

0: Ο Γιώργος Πατούλης ανέβασε φωτογραφία με τον γιο του. Με τον γιο του.
1: Το μεγάλο.
0: Τον μεγάλο, ναι, που είναι με την Μαρίνα. Που έχει κάνει. Και βγήκε η Μαρίνα στα βράκια τραβώντας τα extension της και είπε: τι πράγματα είναι αυτά. Η γονεϊκότητα δεν κερδίζεται με φωτογραφίες δημόσιες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται φωτογραφίες και δημόσιες δηλώσεις, λέει η γονεϊκότητα. Καλά μωρί, και αυτός ο άνθρωπος έβγαλε και μια φωτογραφία με το γιο του.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Για πες
1: όλοι
0: μας.
1: Θέλουμε να κριτικάρουμε τα πάντα, το έχεις πάρει ναι. Καμπάρι.
0: Αχ, έχω καιρό δηλαδή... με την οικονομάχου. Τι έγινε, την πεθύμισα μύθιου.
1: Τι λες καλέ, εγώ είδα το Σαββατοκύριακο πάλι κάπου πλατσούριζε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: τη βάλανε
1: ναι.
0: Κάπου. Γιατί, γιατί.
1: Γιατί
0: έδωσα
1: τώρα...
0: μια έλλειψη.
1: Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι τη βάζανε διάφορα.
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, ναι. Μα έμπαινε στο διαδίκτυο, έβλεπε πραγματούδια.
0: Στο διαδίκτυο έμπαινε, αλλά μπορεί να έχω βάλει δεν με ενδιαφέρει και δεν μου το βγάζει.
1: Ωραία. Μπορεί να δηλώσει δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, σου δίνει.
1: Εμένα γιατί δεν μου δίνει τέτοια επιλογή.
0: Πηγαίνει μόνο σου κάτω, πατά ένα βελάκι και σου λέει δεν με ενδιαφέρει. Και γράφει δεν με ενδιαφέρει. Mm. Στο TikTok τουλάχιστον. Στο Facebook πατά και σου λέει γιατί το κλείσατε αυτή τη δημοσίευση. Και γράφει. Και σου έχει επιλογές και σου λέει βία, επαναλαμβανόμενο, καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων, πυρημπύρι, πυρημπύρι και άλλο. Α, και σου γράφει, δεν μου αρέσει ο δημιουργός. Πατάω αυτό και άντε και βγει στο σπίτι. Γι' αυτό δεν μου τη βγάζει μάλλον.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Πρέπει να
1: α, δεν το ήξερα ότι υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Εμένα έχουν σταματήσει να μου έρχονται κάποια πράγματα που έψαχνα και χαίρομαι γιατί είπα ότι φέτος το χειμώνα θα κινηθώ με οικονομική σύνεση.
0: Μπράβο.
1: Και ο μόνος τρόπος, παιδιά, να κάνεις οικονομία είναι να μην πηγαίνεις στα μαγαζιά και να μην μπαίνεις να βλέπεις τέτοιο.
0: Ναι, παιδιά, άμα βλέπεις υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, θέλει, σε τρώει εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορείς και λες δεν πειράζει. Θα
0: σφιχτώ.
1: Θα σφιχτώ και θα το πάρω.
0: Λοιπόν,
1: και αν το σκεφτείς, έχουμε απ' όλα.
0: Ναι, μωρέ, απ' όλα έχουμε, αλλά ποτέ δεν φτάνουν μερικά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχεις μία τσάντα, λέμε για παράδειγμα, έτσι.
1: Τι μία έχουμε, 15 τσάντες.
0: Έχεις μία καφέ, θες μετά και μία μαύρη. Μετά θες και μία κόκκινη. Μετά θες και μία
1: κρυφή. Και τα κρατάμε όλα αυτά.
0: Ε?
1: Τα κρατάμε. Μία στο τόσο.
0: Η αλήθεια είναι
1: και γεμίζουμε τα ντουλά. Και μετά λέμε τι τα πήραμε, κάτσε να τα βγάλω να τα πουλήσω.
0: Πάσο, εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που ό,τι υπάρχει στην ντουλάπα είναι ακριβώς ό,τι φοράω.
1: Ναι.
0: Και από τσάντα και από. Ναι, έχω πουλήσει τα πάντα, έχω πουλήσει, έχω χαρίσει, έχω ανακυκλώσει. Ό,τι δεν πουλιέται δηλαδή.
1: Είσαι business woman.
0: Ναι, ό,τι δεν πουλιέται το χαρίζω σε κάποιον που το θέλει και όποιος δεν το θέλει, πηγαίνω σε αυτούς τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων που υπάρχουν πια παντού σε όλες τις γειτονιές, τα βάζω εκεί και τα παίρνουν οι άνθρωποι που τα χρειάζονται. Καθαρά και πλημμένα επίσης κλπ. Και έτσι έχω μείνει με αυτά που θέλω. Και έχω ακόμη και ένα, δύο, τρία. Ναι. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνείς ότι δεν είναι να μπαίνουμε να βλέπουμε. Παιδιά, είναι αφού. Ρε, παιδί μου, ζούσαμε χρόνια σε υπερκαταναλωτισμό. Θέλαμε πολλά πράγματα, πολλά. Και μετά γεμίζαμε τα σπίτια μας και κάποια στιγμή κάναμε ανακαινήσεις και αρχίσαμε να πετάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλαμε.
0: Εγώ πετάω ακόμα.
1: Φτάνει στο τέλος, δεν θα έχει ούτε τα βασικά.
0: Έχω, παιδιά, είναι πράγματα που τα πέφτω παρόντως και δεν θυμόμουν όταν πέφτει κάτι πάνω και δεν θυμάσαι ότι το έχει. Και δεν χαίρεσαι που το βλέπει.
1: Όχι, εγώ καμιά φορά χαίρομαι που το βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω χαρή. Είναι από άρεση είχα και αυτό, τι καλά που το βρήκα. Λέω, όχι, αυτή την ιδέα είχα. Έλα, γεια σου. Έλα, πάμε.
1: Την είχε αγοράσει εδώ μεταξύ την ιδέα.
0: Ναι, χρόνια πριν. Τα βάζω να πουληθούν, να τους δίνω εκεί πέρα μια ευκαιρία κανένα πεντάμινο και άμα δω ότι ο άλλος δεν φεύγει, δεν το δει, δεν το παίρνει με τίποτα και βιβλία. Ξέρεις πόσα βιβλία έχω πουλήσει που με τα διαβάζω ή με τα θέλω πια. Πάρα πολλά. Είναι ωραίο, επειδή είναι ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Σου είπα ότι βρήκα μια ακροά. Στοπ αυτό.
1: Τι?
0: Λοιπόν. Είμαι σε αυτή την πλατφόρμα που αγοράζουμε και λοιπά. Και είναι μια ακροάτρια η οποία αγοράζει από μένα μια μπλούζα. Τη λαμβάνει λοιπόν την μπλούζα. Όταν λαμβάνει κάτι. Με ένα ρούχο, βλέπεις τη διεύθυνση του αλλού και το όνομα. Και όταν έλαβε λοιπόν την μπλούζα μου, είπε πάρα πολύ ωραία. Η μπλούζα μου βάρει καλά που μου έκανε και καλό review και μου λέει: να σας ρωτήσω, λέει κάτι, επειδή δεν λέει τη διεύθυνση της, είστε λέει το κακό κορίτσι. Μου λένε: αχ, μα τρελαθώ, μου λέει: είμαι ακροάτρια.
1: Να το.
0: Η γλυκούλα.
1: Ακροάτρια, παύλα, αγοράστρια.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουγα λέει στην εκπομπή που λέγατε, λέει ότι μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και λοιπά. Αλλά δεν περίμενα, λέει, γιατί έχω ψευδόνυμο, δεν έχω το όνομά μου. Δεν περίμενα τα
1: πάντα. Ποιο είναι το ψευδόνυμο?
0: Πένσα κάτι, δεν θυμάμαι.
1: Πένσα
0: κάτι, ναι. Λοιπόν,
1: ισπανικό.
0: Ούτε που μου έρθει. Λοιπόν, και.
1: Έλα, θέλω και το επώνυμο.
0: Δεν έχει επώνυμο, παιδί μου. Μία λέξη. Πένσα κάτι, ναι. Λοιπόν, και μου λέει, δεν το περίμενα ότι θα σε πετύχω, λέει, με στην πλατφόρμα αυτή.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη. εντάξει, με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολογίου, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Να πούμε ότι τα public έχουν πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραία γραφική ύλη, που σημαίνει, επειδή ξεκινάει η νέα σεζόν και για μας τους επαγγελματίες, ότι μπορούμε να πάμε να πάρουμε ημερολόγια, να πάρουμε μπλοκάκια, να πάρουμε πάρα πολύ ωραία στυλό, να πάρουμε νέα προγράμματα για τα κομπιούτερ μας. Τα public έχουν τα πάντα. Public για να είσαι εντάξει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
1: Ναι, κάποια προτίμηση?
2: Τι είναι αυτή να μπορώ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το.

0: Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: The Fashion Bible. Αυτό που είπαμε, διαβάζει ο Μάιμπλ, η τάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι, λέει, η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα, εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω.
8: Η μύτη είναι
7: τάμα στην Παναγία την Βρεφοκρατούσα.
8: Είναι στη μέση της γαμπάς.
7: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
8: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Πάει σε πολύ λίγες γυναίκες, παιδιά.
8: Έλα να πάμε στο χωριό.
7: Θέλει πολύ αδύνατη γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
8: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
7: Ψηλές και αδύνατη γάμπα. Και την ψηλή και να μην.
8: Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
7: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
8: Ο Μίμης Δωμάζος.
7: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
8: Ναι.
7: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μ' αρέσει αυτό, βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μίνι, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, στρογγυλή μύτη, μυτερή μύτη.
8: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της, βρε, και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
7: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ?
8: Η Φλόρες είναι...
7: Κατά πλούσια. Φλόρε...
8: Η Φλόρες, ναι, ήταν παντρεμένη με τον μπαμπά της που πήρε τον Φίλιππο, που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
7: Για πάμε
8: έχουμε
7: πάλι.
8: Μια. Πώς το λένε?
7: Με ποιον είναι
8: παντρεμένη? Μνήμης, έλλειψη. Πώς το λένε? Ένα κενό μνήμης.
7: Ένα κενό. Τι είναι αυτή?
8: Ο Φίλιππος, ο γιος της Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες?
7: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
8: Η Μάρς Φλόρες.
7: Μια πλούσια ξενέρωτη.
8: Έλα τώρα.
7: Πάντων, ναι.
8: Μη ζηλεύεις τις επενδύσεις. Αυτές τις με τα σανέλια και
7: τη
8: τα
7: θυμήθηκα,
8: τέτοια.
7: Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκι της έχουν, είναι λίγο τα αρτοούλα.
8: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της, που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
7: Τι λέει,
8: και την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα.
7: Τι δράματα σήμερα.
8: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό?
7: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
8: Που έλεγε, βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε, ναι, κυλοπονούσε 9 μήνες.
7: Ναι, αλλά σε σου ήταν, αγάπη μου, τότε. Έτσι με 25 γλαβιόρες γύρω-γύρω.
8: Και τι σημαίνει? Δεν πονούσε? Δεν έκανε?
7: Είναι πιο γλυκό ο πόνος στη σουίτα, η αλήθεια είναι.
8: Έλα τώρα.
7: Εντάξει, πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν, και τι και τι. Και για
8: σε έστειλε ευχές. Πρώην μοντέλο ήταν η Μάρ Φλόρες.
7: Ο κύριος... Τι ήταν η μάνα?
8: Η μάνα, καλέ.
7: Α, η κόρη.
8: Η κόρη.
7: Είναι... Η κόρη δεν είναι πρώην μοντέλο.
8: Ναι.
7: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
8: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αφήσει.
7: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό ίσκιο ότι. Ναι. Και ωραία, και τι έγινε που τη έστειλε?
8: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θες και εσύ? Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
7: Εντάξει.
8: Διαδικτυακά.
7: Ξοδεύτηκε με στις. Από την άλλη βγήκε αυτός ωραίος ο υπνοτιστής.
8: Ποιος είναι ο υπνοτιστής?
7: Αυτός
8: που. Της Άνιστον. Άσε με τώρα.
7: Πόπο, πολύ ωραίος άντρας όμως.
8: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά,
7: νομίζω. Πόπο, σιγά μωρέ, μια χαρά.
8: Γιατί έχει?
7: Αυτός.
8: Ναι.
7: Καλά θα πάει.
8: Τι?
7: Καλά τα πάει, δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός, πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε: τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου, με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια, μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
8: Ποιος είπε ότι είναι ψυχούλα?
7: Αυτός για αυτήν.
8: Α, πέφτει γερό χαζιλίκι. Ανάλογα το τι.
7: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ο Άνεστορ. Πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
8: Ναι, επειδή είναι καλός άνθρωπος, πρέπει να τη τα τρώνε κιόλας.
7: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως, δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
8: Ναι.
7: Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
8: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι,
7: είναι
8: νόστιμη. Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
7: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
8: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και ναι, έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει, γίνεται Έλενα Κρήτα, να το πω έτσι.
7: Ναι.
8: Είναι ναι, η γυναίκα του Τόμ Χάνκς. Η Ρίτα Ουίλσον.
7: Αυτή ναι, πρέπει να είναι στρίγκλα.
8: Πρέπει να το ρίχνει καναμπάτσο, ε.
7: Ναι.
8: Κάτσι, κάτι τρέχει εκεί πέρα.
7: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
8: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
7: Και αυτός βέβαια, γι' αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
8: Ναι, μωρέ.
7: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή, που αυτό είναι. Υποτίθεται.
8: Αυτό είναι στρώει τις ξυλιές και λέει και ευχαριστώ.
7: Έλα, μωρέ, εντάξει, δεν ξέρεις. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
8: Ναι, είχαν πολύ έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
7: Ξέρει, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
8: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω: καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω: με το φακιόλι γίνεται τα Wilson. Κοίτα, λέω τι ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρι.
7: Συμπαθητική είναι αυτή.
8: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
7: Αλήθεια.
8: Ναι.
7: Φαντάσου.
8: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
7: Ο Τόμ ήταν εκεί.
8: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο και δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
7: Πάει και φωνή, δεν το χαλάσουνε.
8: Καλά, δεν έχει να κάνει πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλει στο σπίτι σου.
7: Τι λες.
8: Ναι. Τόσο. Αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα κι εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει γιατί δεν είναι για. Παιδιά, όταν παίρνεις ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
7: ναι, καλά,
8: ειλικρινά,
7: ναι,
8: δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
7: Ναι, αυτό σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ησύχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί. Τάκ, το σπάω.
8: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπάς να σπάει.
7: Όχι, μια χαρά.
8: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
7: Γιατί θα το γλύψω.
8: Όχι,
7: για κοσμητικό θα το βάλω.
8: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι.
7: Ναι.
8: Μυρίζουν κινεζίλα.
7: Ναι, μυρίζουν. Τα βάζω στο ξεμυρίζουν. Πλένεις μία, δύο, ξεμυρίζουν.
8: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls. Έμα
7: είναι, είναι.
8: Σαν
7: ρούχα κάτι. Δεν παίρνω, παιδιά, ρούχα
8: και
7: δεν
8: έχουν
7: παίρνω.
8: Κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
7: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή την εταιρεία. Και λες πολύ φθηνό, ρε παιδί μου, το παπούτσι.
8: Ναι.
7: Και είχα πήγα να πετάξω στα σκουπίδια και έμεινα.
8: Μια φορά τα φόρτισε.
7: Και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινα ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
8: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
7: Αλλά το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, ξέρει, να διαμαρτυρηθείς.
8: Ναι, αλλά. Και μία φορά το φόρεσες και αυτό ήταν.
7: Όχι, το είχα φορέσει, τα φόραγα σαν παντόφλες. Παντόφλες ήταν.
8: Έπρεπε να πεις ελαττωματικό.
7: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι.
8: Ναι.
7: Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγεις να πετάξεις σκουπίδια. Να πες μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πάω στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου. Μου μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρίς όλα.
8: Άσολη. Ωραία. Ωραίο.
7: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Στέφανε.
21: Ναι.
20: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε.
20: Όχι.
21: Στο άλλο τάδε.
20: Μπα, όχι.
21: Πού θα πας?
20: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
21: VKD Market, λοιπόν.
20: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
21: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
22: Είναι σεξ μασίν, έρχονται με το πατίνι, κάνουν τη δουλειά τους, παίρνουν το πατίνι και φεύγουν.
23: Τα χατζηλικώνεις, το κερνάς ένα...
22: Το κερνάς και ένα στα McDonald's και βέβαια τέλειωσες. και ένα μπέργκερ στα McDonald's και τελειώσαμε. Του παίρνεις και ένα PlayStation και είσαι χαρούμενη.
23: Δηλαδή μόνο αυτό έχουμε ανάγκη.
22: Τι?
23: Την επικοινωνία δεν την έχουμε ανάγκη.
22: Επειδή βλέπεις ότι όλοι είναι βαρεμένοι και δεν βρίσκεις επικοινωνία.
23: Ναι, αυτά τα μικρά δεν είναι βαρεμένα. Τι νομίζεις, δεν θα θέλει να την πάει σε μια δίσκο?
22: Αυτά δεν είναι βαρεμένα.
23: Θα τρέχει να κροταλήσει τον κοκαλό
22: της. Αυτά δεν είναι βαρεμένα. Αυτά είναι μικρά. Έτσι. Αλλά άμα δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν βρίσκεις μυαλό και δεν βρίσκεις και σεξ, δεν πρέπει να έχεις κάτι από τα δύο άμα το θέλεις. Έτσι τουλάχιστον παίρνεις το σεξ και μετά το στέλνεις από το σπίτι του.
23: Σωστό. Λοιπόν, συγκινημένος ο Πασχάλης Αρβανιτίδης παρέδωσε την κόρη του Ζήνα στο γαμπρό.
22: Μπράβο, βρε!
23: Να σου πω, ωραία ήταν. Ήταν εντυμένος αυτός. Μ' αρέσει.
22: Χθάσπρα ήταν. Στάσπρα. Είναι.
23: Έλα.
22: Να το πω.
23: Ε, τι να φορούσε, βρε, μα, μπαμπάς.
22: Δεν ξέρω, τα άσπρα τώρα που πάνω μέχρι κάτω, άσπρο με άσπρο παπούτσι,
23: με άσπρο αθλητικό παπούτσι, έτσι.
22: Ναι, είναι τσιμόβαστε να φοράνε, να φοράς κοστούμι με αθλητικό. Με αθλητικό που είναι όμως... Κουστούμα το αθλητικό, όχι με αυτό που θα πας να τρέξεις.
23: Ναι.
22: Κυκλοφορούν λέει τέτοια αθλητικά. Έλα,
23: μ' άρεσε αυτό το στυλ.
22: Ποιο?
23: Απλά η κόρη του είναι μεγαλούτσικη. Ε.
22: Εντάξει, μεγαλούτσικη τι έγινε. Ρε, παιδί μου παντρεύτηκε η κοπέλα. Βρήκε τώρα τον αγαπημένο. Καλύτερα, τώρα είναι και μυαλωμένη. Με γιατί η παιδιά παντρεύεσαι και από έρωτα και μετά.
23: Και μετά.
22: Σαν ένα μισή χρόνο λες ποιος είναι αυτός εδώ.
23: Α, ωραία.
22: Τι να του το δω. Πού είναι αυτός που γνώρισα. Πρέπει να κάτσει να το φας το. Δηλαδή να τον ζει τον άλλον. Και αυτό σε σένα βέβαια, δεν είναι ότι σε τέλειωση. Να δείτε αν τα ελαττώματά σας είναι κάτι που αντέχει ο ένας τον άλλον και να προχωρήσετε. Λέει εδώ η πρεσβυτέρα. Λοιπόν, τέλος το κρατημένο πάρκινγκ με καρέκλες και καφάσια. Ευτυχώς. Πρόστιμα έως 1500 ευρώ. Πας ένα παρκάρι και έχει βάλει ο άλλος 5 σκαμιά, ένα καφάσι και μία.
23: Κάτσε γιατί έχω δει εδώ.
22: Ναι, ναι, ναι. Και...
23: αυτό για, και για συνεργεία και για τέτοια.
22: Τα συνεργεία δεν ξέρω τώρα. Τα συνεργεία αν έχουν δηλώσει. Για τα συνεργεία πρέπει να έχουν ένα μέρος να μπαίνουν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, το ναι, καταλαβαίνω.
23: Ναι, αλλά πιάνουν και αριστερά-δεξιά.
22: Δεν ξέρω, πήγαινε κάτω στην μήνυση.
23: Ναι, αυτό θα κάνω.
22: Αλλά εγώ λέω τώρα. Σε,
23: βλέπεις να ότι... πηγαίνει όμως η τροχιά να το βλέπει αυτά, παιδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να παρκάρει. Σε περιοχές δεν υπάρχουν που να παρκάρεις.
22: Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ βλέπεις ένα μαγαζί άσχετο ή σε πικροπατικημένες περιοχές που δεν έχουν να παρκάρουν, να βάζουν 5 καφάς. Δεν είχε βάλει όλος εδώ πέρα πάνω 2 σιρτάρια, αφού βρήκε να βάλει. 2 σιρτάρια παλιά και κάτι κλαδιά.
23: Α.
22: Και όπως. Το χειμώνα ήταν αυτό. Και όπως περνάω, λέω. Δηλαδή, είχα κάνει 5 κύκλους, κοντεύσα να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και τα βλέπω και λέω, κάτσε ρε παιδί με αυτά, είναι πολύ εύκολο να τα, και να τα σηκώσω.
23: Τα μετακίνησε.
22: Τα μετακίνησε και πάρκαρα. Και λέω τώρα βρω το αμάξι μου, σκισμένο. Γιατί άμα τσαντίζω σου παίρνουν τους σχολιοκαθαριστές και τους κάνουν ανάποδο, το γι' αυτό.
23: Ναι.
22: Και τέτοιο το βρήκα, λέω, τι να κάνω, τώρα εγώ τα αφήνω. Και ευτυχώς όλα καλά πήγανε.
23: Μάλιστα.
22: Είχε πιάσει ο άλλος θέση. Σου λέει ποιος θα ασχοληθεί τώρα να σταματήσει να τα βγάζει αυτά. Μόνο κάποιος που είναι σε απόγνωση, όπως ήμουν εγώ.
23: Ναι, όμως σε περιοχές, παιδιά, υπάρχει απόγνωση.
22: Ναι.
23: Βάζει ο ένας με το καφέ, βάζει ο δίπλα σέρβις μηχανάκια, βάζει ο τρίτος πλυντήριο αυτοκινήτων. Δηλαδή, πού θα παρκάρει ο κόσμος έτσι. Sorry.
22: Ναι, και ευτυχώς υπάρχουν πλέον πρόστιμα.
23: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, ξέρετε πού. Αποστολή στα κακά κορίτσια που φέτος, ναι, συμπληρώνουν 30 χρόνια ραδιοφωνικής ζωής. Να πούμε ότι τα κακά κορίτσια σε 9 ώρα, 2 με 4.
22: Λοιπόν, νέα χαρτονομίσματα λέει, νέα χαρτονομίσματα ευρώ.
23: Ναι, δεν θα έχουμε.
22: Ψηφίζουμε, λέει, ψηφίζουμε.
23: Τι να ψηφίζουμε για αυτά που δεν θα έχουμε.
22: Ψηφίζουμε για το σχέδιο τώρα κι εσύ. Αφού δεν μπορούμε να τα έχουμε, ας ψηφίσουμε ένα σχέδιο να περνάει η ώρα. Το 5 ευρώ, λέει, θα, μάλλον θα είναι, και το έχουν ψηφίσει πολλοί, θα είναι η Μαρία Κάλλας.
23: Να. Φτάνει αυτή η Κάλλας.
22: Εντάξει, 5 ευρώ θα βλέπω, η αλήθεια είναι.
23: Πολύ φθηνιάρα. Φθηνιάρα την κάνανε. Να το πούμε κι αυτό.
22: Πρέπει να είναι σε ένα κατοστάρικο η αλήθεια.
23: Ναι,
22: είναι.
23: Τώρα αλλά σου 5 ευρώ
22: άκουμα.
23: Δεν θα ήταν χαρούμενοι.
22: Ναι, αλλά...
23: με το χαρακτήρα που είχε το ντιβίστικο. Τώρα στο 5 ευρώ δεν θα ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή
22: πω...
23: καλύτερη μπουμπουλίνα.
22: Κοίτα να σου πω κάτι όμως. Εγώ για να βάλω στο χέρι μου κατοστάρικο, μου βγαίνει γλώσσα. Οπότε στο 5 ευρώ θα έχω μόλι μου πολλές Μαρίες Κάλλας στα χέρια μου.
23: Ναι, αλλά θα την πιάνουν όλοι. Δεν τη άρεσε να την πασπαντεύουν όλοι.
22: Τι σου κάνω τώρα εκεί που είναι άσφαλη αντίρρηση. Προς τιμήν της είναι. Αυτά.
23: Λοιπόν,
22: τι θέλεις?
23: Θέλω να μιλήσεις για ένα λεπτό ακόμη. Πες κάτι, ό,τι θες. Ό,τι σου έρχεται. Πες κάτι από τη ζωή σου. Πες μας για την ημέρα σου, για το γάτο σου.
22: Τι έκανε
23: ο γάτος? Ο γάτος πάει και χαμουρεύεται, λέει, στην τροφοδοσία.
22: Ναι, έχω ένα μηχάνημα που είναι αυτόματη τροφοδοσία για να πηγαίνει να με ξυπνάει το πρωί, το οποίο δουλεύει τέλεια αυτό το πράγμα. Σαν... Τι να γίνει.
23: Άμα το κουνάς μπορεί να γίνεται.
22: Όχι, δεν γίνεται.
23: Όχι, δεν είναι σαν τα παιχνιδάκια που... Όχι, ε.
22: Όχι.
23: Το κακόμυρο.
22: Τι το κακόμυρο.
23: Τι τραβάει με σένα.
22: Τι τραβάει, για την υγεία του είναι. Δεν έφτανε, δεν έφτανε την υγεία του. Το σβέρκο του από την πολλή κοιλιά που είχε δεν έφτανε να πληθεί πίσω. Είχε πιάσει τζίβα.
23: Και?
22: Άρα το φτένιζα. Τώρα δεν έχει κοιλιά. Έχει γίνει άνθρωπος. Τέλος πάντων. Έχει χάσει 3 κιλά. Δεν είναι για παραπάνω. Και...
23: πόσα κιλά είναι δηλαδή τώρα?
22: 10. Ήταν 13,5. Εντάξει, πού πας. Κατέβαινα το κρεβάτι και νομίζαμε ότι γκρεμίστηκε το σπίτι. Ξυπνάγανε από κάτω.
23: Δεν είχες παρατήρηση από τους αφοκλήσεις.

0: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
1: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηφοθέατρο Παπάγου.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Μη φυλάτε, λέει, τους ντελιβεράδες. Γιατί καλέ,
14: τι μερικοί... να τους φυλάμε, τι εννοείς?
13: Δεν άκουσες τη διαφήμιση?
14: Όχι, δεν άκουσα.
13: Μη φυλάτε τους ντελιβεράδες. Που έρχεται ο ντελιβεράς και του λες: Για καμ του δόθεν, έλα εδώ να πιούμε έναν καφέ. Κάνε καφέ, να στα πω.
14: Κάτι οι Πακιστανούλιδες έρχονται σε μένα.
13: Ναι, οι Έλληνες έχουν εξαφανιστεί.
14: Δεν ξέρω, μπορεί τώρα λόγω καλοκαιριού και αδειών ίσως.
13: Α,
14: είδα
13: γίνεται σκαταβάρια. Είδα
14: πολύ Πακιστανούλη ο οποίος είχε έρθει. Αλλά ναι, είναι παιδιά, μερικοί, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς που έχω πετύχει εγώ, είναι πάρα πολύ ευγενικοί.
13: Λοιπόν, ο Μάικλ Νικόζια είναι ο πιο περιζήτητος ερελγέννης του Λοκ Άιλαντ στη ΣΥΠΑ. 31 ετών. Πω, Goldman Sachs. Κοίτα εδώ ο κορμοστασιά.
14: Δεν μου αρέσει ο γυμνασμένος. Θέλω τον άλλον λίγο, πώς να τον πω, φλάφι.
13: Φλάφι.
14: Ναι, έχει και λίγο. Να είναι λίγο ανθρώπινος. Δεν μπορώ τώρα να μάτσω μομής.
13: Ναι. Αυτός είναι καλή κατατομή πάντως, να τα λέμε αυτά.
14: Ναι. Δεν έχει πολύ ανοιχτές πλάτες και μία μεσούλα το σιδά.
13: Ναι. Είναι λίγο.
14: Και μετά ένα κολαρίνι τόσο.
13: Τι κολαρίνι, πού το είδες το κολαρίνι του? Μια χαρά είναι το κολαρίνι του. Σε πείραξε το κολαρίνι του.
14: Θέλουν να είναι λίγο πιο.
13: Συγγνώμη,
14: συμμετρικό.
13: Οι πολίστες πώς είναι, έτσι δεν είναι?
14: Δεν μου αρέσει αυτό εμένα το σώμα.
13: Θεωρούνται τα πιο ωραία αγόρια οι πολίστες.
14: Δεν είπα ότι δεν είναι ωραία αγόρια, απλά δεν μου αρέσει αυτό το σώμα. Ναι. Δεν είναι ότι θα έλεγα όχι. Απλά άμα μου πεις να έχω δικαίωμα τρελής επιλογής, να ξεσκαρτάρω, θα μου αρέσει κάτι πιο της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου. Πιο γήινο, δεν θέλω εξωγήινο. Λοιπόν, 14 Σεπτέμβρη αρχίζουν τα σχολεία.
13: Ναι, και.
14: Και αγιασμοί και πράγματα και θάματα. Θα αρχίσει πάλι κίνηση στους δρόμους. Παναγία
13: μου. Δεν καταλαβαίνω. Οι μαμάδες περιμένουν πώς και πώς.
14: Το καταλαβαίνω.
13: Έχουν φρικάρει. Τα έχουν παρκάρει στις γιαγιάδες τώρα το καλοκαίρι. Και σου λέει, εντάξει τώρα, δεν αντέχετε και πολύ.
14: Απλά μετά, αν ανοίγουν τα σχολεία, αρχίζει η κίνηση. Γιατί αρχίζουν οι δραστηριότητες, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ποδόσφαιρα, τα μπαλέτα, το από εδώ, το από εκεί, τα φροντιστήρια. Και έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, το απόγευμα.
13: Λοιπόν, η παίκτρια της φάρμας, η Φένια Τσικητίκου. Τσικητίκου.
14: Ποια φάρμας, αυτό είναι.
13: Αυτό! Τότε. Ναι. Τότε ναι. Δέχτηκε πρόταση, βρε, με φόντο την κόμπα καμπάνα στο Ρίο.
14: Να κάνει τι.
13: Πρόταση για γάμο. Τι να κάνει. Τι να κάνει τη σύζυγο, αυτό να κάνει.
14: Τέτοια πρόταση νομίζει επαγγελματική.
13: Πού να βρεθεί τέτοια τύχη.
14: Ναι, γιατί λίγο είναι στην κόμπα καμπάνα.
13: Ναι.
14: Τη χάλασε.
13: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Σου λέει δεν έχω επαγγελματική πρόταση. Δεν πειράζει. Πιάνω άγκυρα αλλού. Αυτά τα νέα.
14: Και τι είναι ο παίρνει για τον άντρα τη, τι είναι αυτό. Με τι ασχολείται, είναι κόμπο καμπανέζο.
13: Κόμπο καμπανέζο με πολλά λεφτά.
14: Αλήθεια.
13: Λοιπόν, έχει πολύ ωραία προγράμματα το χειμώνα. Δάντης λέει θα τραγουδήσει. Και υποστήριξε, βγήκε ο Δάντης και υποστήριξε μωρέ τον Πάριο.
14: Καλά, έκανε,
13: ρε παιδιά, τώρα, τι πράγματα είναι αυτά.
14: Μα είναι μύθος, ρε παιδιά, ο Πάριος τώρα κάθεται και.
13: Και η Πέγκη Ζήνα είπε ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και ντροπή να βγαίνει τέτοια τοξικότητα στα social media. Συμφωνώ.
14: Μα τι γράψανε.
13: Ότι είναι ένας γερομπαμπαλής. Τι γράψανε. Ότι τραγουδάει και κοιμάται ενδιάμεσα. Αυτό γράψανε. Τι γράψανε.
14: Ναι, αυτό έγινε σε συναυλία ή σε κάτι, ναι, που είχαν πληρώσει για να τον δούνε.
13: Ναι, αλλά ήταν μια χαρά. Α. Η φωνή ακουγόταν καλά. Απλώς
14: όταν
13: ο άνθρωπος.
14: Όταν ήταν ή όλη την ώρα.
13: Ήταν καθισμένο στην καρέκλα, μωρέ. Τώρα. Τώρα για όλους έχουν
14: έχω πληρώσει. Περίμενε, άμα έχω πληρώσει, δεν θέλω.
13: Δεν κοιμάτανε ο άνθρωπος, μια χαρά ήτανε.
14: Αν έχω πληρώσει την ώρα να ξύπνιος θα γίνεται.
13: Εξύπνιος είναι, απλά δεν ήταν όρθιος.
14: Α.
13: Τι όμορφη που έχει γίνει η κόρη της Γκερέκου και του Ολιβοσκόπουλη Μαρία.
14: Ωραίο κοριτσάκι είναι.
13: Πάρα πολύ ωραίο κοριτσάκι.
14: Μπράβο στο κοριτσάκι που είναι ωραίο.
13: Να. Ο Ψινάκης κάθε μέρα βάζει ένα νέο επεισόδιο από το χειροκομείο με την Άννα Βύση.
14: Σε πληροφορώ ότι έχει, πώς το λένε, έχει φοβερό κοινό.
13: Ναι.
14: Ναι.
13: Δηλαδή,
14: που γράφουν από κάτω, ρε παιδί μου, διθυραμβικά σχόλια. Εντάξει, είσαι θεός, είσαι έτσι, είσαι λίγο.
13: Έχει
14: έτσι.
13: Πλάκα, βέβαια είναι πολύ αθυρός όμως έτσι.
14: Ναι,
13: το τι
14: συμφωνώ.
13: Λέει ο στόμας του δεν υπάρχει.
14: Συμφωνώ.
13: Να.
14: Λοιπόν, συγκέντρωσε μια ξένη εφημερίδα μερικές παραξενιές που έχουν κάποιες μεγάλες στάρ όταν κάνουν περιοδίες στο εξωτερικό. Και έλεγε λοιπόν ότι οι έχουν τη χειρότερη φήμη και μία από αυτές ήταν, λέει, η Μαράια Κάρι, η οποία είχε, πώς το λένε, ήθελε να κλείσει ολόκληρη την καμπίνα πρώτης θέσης σε πτήση της British Airways για να εξασφαλίσει ότι δεν θα έχει άλλους επιβάτες δίπλα της. Και πλήρωσε γι' αυτό 82.000 ευρώ.
13: 82.000 ευρώ.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Γιατί δεν νίκιαζε ένα Lear Jet, παιδιά. Πιο φθηνό θα τη ερχόταν.
14: Ήθελε αυτό. Επίσης είχε πει ότι είχε ζητήσει από ξενοδοχείο του Λονδίνου το 2005 όταν θα προσγειωθεί να τη στρώσουν ένα κόκκινο χαλί το οποίο να έχει κεριά.
13: Να σου πω, έλα τώρα το κάθε ψώνιο.
14: Επειδή θα προσγειωνόταν βράδυ και ήθελε να βλέπει, είπε ότι θέλω όταν θα προσγειωθώ να μου στρώσετε ένα κόκκινο χαλί από εδώ μέχρι απέναντι και να έχει δεξιά-αριστερά αναμένα κεριά ώστε να διαβώ αυτό το διάδρομο και μετά. Να μπω στο αεροδρόμιο.
13: Αυτή τα πλήρωνε. Ή δεν είχα προσκαλέσει καμιά διοργάνωση.
14: Δεν το ξέρω.
13: Ναι. Είμαι σίγουρο ότι κάποια διοργάνωση τη το έκανε. Γιατί αυτά στοιχίζουν, παιδιά.
14: Ναι. Απ' την άλλη, λέει η Μαντόνα, το 2010 σε μία πτήση από τη Νέα Υόρκη προς το Χίθρο του Λονδίνου, σύμφωνα με μαρτυρία στην επιβάτη, έτσι, επειδή δεν μπορούσε, βαριότανε και δεν πέρναγε, λέει, η ώρα, άρχισε να κάνει γιόγκα στους διαδρόμους του αεροπλάνου.
13: Πόπο, παιδιά, αν είχαμε τότε social media, θα έχουν κάνει οι συνεπιβάτες φοβερό βίντεο, έτσι, που θα το μοσκοπουλούσαν, φαντάζεσαι τώρα, ναι, να είσαι στην πτήση και να σηκωθεί μια και να λες, ρε, εσύ, αυτή κάπου την ξέρω. Α, η Μαντόνα.
14: Αυτό. Και όταν προσγειώθηκαν, λέει, ναι, επειδή αυτή βιαζότανε και είχε και μια κουστοδία μαζί τη 15 άτομα που τη γλύφουνε πατόκορφα, ήρθε το λεωφορείο, ένα λεωφορείο και τους πήρε για να τους πάει στο αεροδρόμιο μετά να φύγουνε. Και για να μην ταράξουν την ησυχία της και τα τσάκρα της, οι υπόλοιποι επιβάτες, λέει, κοινή φνητή, η πλεμπαρία, έμειναν εγκλωβισμένοι 2 ώρες στο αεροπλάνο.
13: Καλός άνθρωπος.
14: Ναι. Μάλιστα, λέει, σε μία άλλη πτήση, λέει, που ταξίδεψε στις British Airways, έχοντας μαζί της τον προσωπικό της σεφ, της ετοίμαζε την ώρα πάνω στην πτήση, τώρα, την ώρα της πτήσης, και της έρευνε σούσι. Την ώρα που έφταγε.
13: Είναι λίγο κακομαθημενούλες.
14: Είναι βλαμμένες τώρα, έλα. Βλαμμένες είναι. Λοιπόν, να είναι τώρα πρώτη θέση, που έχουν κλείσει κι άλλοι, και να είναι δίπλα ο σεφ και να μαγειροτσικαλίζει τα φύκια, για να τις δώσει σούσι.
13: Έχεις δει τις καινούριες πρώτες θέσεις πώς είναι? Είναι παιδιά διαμερίσματα, κάνεις ντους μέσα στο αεροπλάνο.
14: Ναι, ναι, ναι,
13: δεν υπάρχει.
14: Ναι.
13: Δηλαδή είναι super duper wow.
14: Ναι, ισχύει.
13: Δεν μπορεί να πλημμυρίσει το αεροπλάνο, να πάθει καμία βλάβη.
14: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η Μέγαν Φόξ απ' την άλλη ήθελε να τις φέρουν με το που μπαίνουν στο αεροπλάνο ένα μαρτίνι, ενώ ήθελε πάντα ένα μπολ με καραμέλες μέντας δίπλα της. Αυτό μου φαίνονται τώρα αστεία εμένα που σας άλλες τρελές. Και ένα δεύτερο στο προσωπικό της χώρα μέσα στο αεροσκάφος. Εντάξει, τι ήθελε αυτή, ένα τέτοιο με ένα μπολ με καραμέλες. Προτιμούσε, λέει, συγκεκριμένες καραμέλες χωρίς ζάχαρη.
13: Εγώ ξέρεις τι ζηλεύω στις πτήσεις.
14: Τι?
13: Τα παιχνιδάκια που δίνουν στα παιδάκια, τα πραγματάκια. Θέλω να μου δίνουν και εμένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ που τους δίνουν πάρα πολύ ωραία δωράκια στα παιδάκια.
14: Δίνουνε.
13: Τους δίνουνε διάφορα παιχνιδάκια.
14: Εμένα
13: ως
14: ενήλικες μ' αρέσει που δίνουν κάτι μπουλγαροί τσάντες με καλλιντικά.
13: Καλά, στην πρώτη θέση.
14: Για την πρώτη λέμε.
13: Όχι,
14: η τελευταία τους δίνουνε, τους κάνουνε ο μακριά να
13: φυλάει. Αντί το πολύ να σου δώσουν ένα μπουκάλι νερό.
14: Ένα μπουκάλι νερό να μην μου φτώσει ο μακριά.
13: Μετά στους αέριδες που πέτυχα το καλοκαίρι, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν σας σερβίραμε τίποτα, κάνανε και οικονομία. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεπαν να σας δώσουμε ούτε νεράκι και στο δίνουν βγαίνοντας.
14: Ναι, φαντάσου, δεν το κάναμε αυγό. Αλλά πώς το λένε, στην πρώτη θέση που έχω δει, τους δίνουν τσαντάκια, ειδικά όταν πηγαίνεις Ντουμπάι και τέτοια.
13: Πολύ ωραία πράγματα.
14: Φοβερά, παιδιά,
13: μέχρι και πιτζάμες.
14: Και απίστευτες μάρκες.
13: Παντόφλες.
14: Τσάντες.
13: Τσάντες.
14: Όχι τσάντες.
13: Νεσεσέρ.
14: Νεσεσέρ, αλλά νεσεσέρ μιλάμε να χωράω κι εγώ μέσα. Όχι τίποτα που χωράνε πέντε μπουκαλάκια. Νεσεσέρ γνωστών εικών.
13: Ναι, είναι με σαπούνια, με κρέμες.
14: Με σαπούνια,
13: με ντόπουρτσες.
14: Ναι, ναι. Κολόνιες και τέτοια μέσα. Μιλάμε τώρα.
13: Και τέτοιο, και ντεοντοραντ.
14: Γιατί μασχάλι.
13: Ναι. Σου λέει μη μυρίζει μασχαλίλα η μία στην άλλη.
14: Ακριβώς.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έπαιρνε μαζί του, από ό,τι κατάλαβα, τροκτικά τέτοια. Αυτά τα γλυκούλια, αυτά είναι ρόζ. Εντάξει, την ουρά του σαν καλώδιο, τα έχουμε πει. Αλλά είναι χαριτωμένα, είναι. Και δεν σκοτώνει τώρα στα καλά του καθούμενα αυτά τα ζωάκια. Λοιπόν, και. Πώς το λένε, θα σκοτώσουμε. Πού θα σκοτώσουμε, έλεγε, χάψτε και θα διασκεδάσουμε, έλεγε σε μια γυναίκα, σε κάθε γυναίκα που ήταν να συναντήσει κάποιο ξενοδοχείο ρόζ για με περιπτύξει. Και κανονίζανε, λέει, και πέρανε μαζί του και χάμστερ και τα σκοτώνανε. Άντε, αυτός πες ήταν στη Βιαλκύρια. Η άλλη, η οποία πήγαινε να σκοτώσει μαζί του η κάθε μία τα χάμστερ, τέλος πάντων κάποια μεσοτοποιήθηκε, του έκανε μήνυση, πήρανε και τα χάμστερ, όσα προλάβανε να ζήσουνε, του Βιαλκύρια τον χάμστερ και όλα καλά. Ναι. Σε βλέπω, χώστα. Να σου πω, άκου. Ναι. Έχει έκλειψη, παιδιά.
3: Ναι, κάτι γίνεται.
2: Όχι, κάτι γίνεται, έχει γίνει.
3: Ναι.
2: 29 του μήνα, 28 είχε έκλειψη. Η έκλειψη αυτή, λέει, δημιουργεί κάποιες, έτσι να τις πω, εντάσεις, ξεκαθαρίσματα κλπ. Και επηρεάζει διδύμους.
3: Α, οκ. Okay.
2: Περίμενε, διδύμους, ηχθείς, τοξότες. Αχ, κι άλλο ένα ζώδιο είναι. Και Παρθένους.
3: Μάλιστα.
2: Και Παρθένους. Και θέλει, λέει, μία είναι. Μία είναι αυτό, ένα. Μέχρι τον Οκτώβρη. Ναι. Των πρώτων ημερών. Μετά έρχεται των δεύτερων ημερών το κύμα. Όσοι είναι δηλαδή γεννημένοι, μετά. Το δεύτερο δεκαήμερο.
3: Μάλιστα.
2: Εσύ που είσαι, εσύ.
3: Εγώ
2: εσύ
3: είμαι
2: είσαι
3: στο...
2: δίδυμο. Εσύ είσαι Παρθένος με δίδυμο. Ωραία,
3: ναι.
2: Παρθένος και εσύ.
3: Α, ωραία.
2: Και εγώ είμαι ηχθής με δίδυμο. Τέλεια.
3: Ναι.
2: Είναι η εποχή. Άκου, βλέπε θόπα.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα.
2: Εντάξει, μωρέ, όλα καλά θα πάνε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, η Βύση, πες για τη Βύση.
3: Η Βύση ετοιμάζεται τώρα να κάνει τη σούπερ συναυλία και γίνεται χαμός.
2: Ναι, και θα έχει, λέει, φοβερό χορογράφο παρόλο που αναλαμβάνει τη χορογραφία και πρόκειται για τον Φρέντερικ Ράιντμαν. Είναι ένας, λέει, Σουηδός από τους πιο καταξιωμένους χορογράφους και σκηνοθέτες και το όνομά του είναι στενά συνδεδεμένο με τη Eurovision. Και τον έχουμε βρει στα πιο εντυπωσιακά της Eurovision. Ποια, δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα αυτά. Λοιπόν, η Άννα Βύση, λέει, παρακολουθεί τη Eurovision. Α! Στον Μπαγκαράγκα τον είδε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, παιδιά, τον Μπαγκαράγκα, το χορευτικό. Το Μπαγκαράγκα ήταν το τραγούδι που κέρδισε. Το χορευτικό του Μπαγκαράγκα. Το τραγούδι εμένα δεν μ' άρεσε. Το χορευτικό ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Η χορογραφία ήταν συγκλονιστική. Εγώ πιστεύω ότι το 70% βγήκε για τη χορογραφία. Τον είδε, λοιπόν, η Βύση, καθόταν η Βύση και βλέπε Eurovision το Μάιο και σου λέει, κάτσε μας και ψαρέψουμε κανένα ταλέντο από την Eurovision. Είδε τον Μπαγκαράγκα, πήρε τηλέφωνο Σουηδική, όχι Σουηδική, Βουλγαρία δεν είχε κερδίσει, την Βουλγαρική αποστολή και είπε, ρε παιδιά, πού είναι αυτός, λέει, με τις πουέντες που... Πού είναι ο χορογράφος, και της είπαν ότι είναι ο Τάβε και αυτός θα αναλάβει.
3: Μάλιστα.
2: Ο Κούσας πληρώνει, φαντάζομαι, πάλι. Αλλά τα γέλευε πλουιέται αντί τον Μπέφα, τα κάνει ο Φρέντερικ.
3: Ναι.
2: Ο Σουηδός.
3: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι θα μαζέψει και άλλα ονόματα. Θα είναι, λέει, οπτικοακουστικό σοου διεθνών προδιαγραφών. Ναι. Βέβαια, το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα που θα γίνει.
3: Κατάλαβα.
2: Αυτά.
3: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα radio@papakiparapolitika.gr, να μας πείτε τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι και να το στείλετε στα κακά κορίτσια.
2: Λοιπόν, οι τιμές, λέει, είναι, ξεκινούν, για το ακάλεμε τώρα, έτσι, ξεκινούν από 21-20 ευρώ κατά τις επάνω κερκίδες, για την αρένα κυμαίνονται από 31 ευρώ έως 63, ενώ οι VIP που κάθονται είναι 318 ευρώ και οι Diamond Ultimate Experience με VIP Lounge, Welcome Drink, Open Bar, σου τρίβουνε τα πόδια, σου κάνουνε μασάζ, αγγίζεται 477 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Αυτά.
3: Ωραία. Πάμε σε τραγούδι.

Ορίστε, βέλε μέχρι τον Μπάριο που ήταν καβιστό στο Lion Rich. Κοντζάμ Lion Rich στην εντατική, λέει ο διάσημο τραγουδιστή. Είχε δώσει μια συναυλία στο Σεν Λουί και όσο προχώραγε στα τελευταία δηλαδή λεπτά, το τεταρτάκι, άρχισε να. Εντάξει, 77 χρονών, έτσι. Άρχισε λίγο να παραπέει, δεν ένιωθε πολύ καλά. Ζήτησε μια γαρέκλα για να τραγουδίσει. Τον Νάιντοκ, τι ωραία τραγούδια έχει πει. Του φέραν την καρέκλα, κάβησε την καρέκλα, δεν ξανασηκώθηκε, παιδιά. Ήρθε μετά το 166 το αμερικανικό, του καημένο. Γιατί στάθηκε έντονη διαθεσία προς το τέλος της εμφάνισής του και τον πήραν. Και είναι τώρα στην εντατική, έπαθε ήπια αφυδάτωση, δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Εντάξει, μεγάλος άνθρωπος. Δύσκολα τώρα αυτές οι συναυλίες εν τω μεταξύ με τόσο κόσμο και τόσες απαιτήσεις και τόσα τραγούδια. Τι τραγουδάρες έχει πει αυτός ο άνθρωπος, πόσα μπλουζ έχουμε χορέψει με τα τραγούδια του Lionel Richie. Πόσα blues, παιδιά. Λοιπόν, βρήκαμε ένα τραγουδάκι πάρα πολύ ωραίο να βάλουμε έτσι για να ταξιδέψουμε λίγο στα 80's και στον αγαπημένο Lionel Richie, που ελπίζουμε να μην μας αφήσει και αυτός χρόνους, γιατί, παιδιά, έχει πεθάνει όλος ο κόσμος τον Αύγουστο.

0: Ζουρτζιά 90,1.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
0: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Γεια!
7: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Contactov. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της σπουδαίας χορογράφου Πίνα Μπάους επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Θέατρο. Η παρουσία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους πάνω στη σκηνή αποκαλύπτει τις επιθυμίες τους, τις ανασφαλίες τους, τον πόθο τους για οικειότητα και αγάπη. Contactov. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Κτίριο Τσίλε. Κεντρική σκηνή. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Έλα πάμε! Χτυπήθηκαν λέει δύο πετρελαιοφόρα.
11: Α, ωραία!
10: Στο Ορμούς, νέα άνοδος τιμή του πετρελαίου.
11: Πώς παιδιά, έφτασε?
10: Δεν ξέρω, νέα άνοδος πάντως. Πώς θα πάμε, θα φτάσουμε στα 3 ευρώ έτσι που πάμε. Δεν μας βλέπω καλά.
11: Οχοχο.
10: Παιδιά, θα πάρω τέτοιο. Θα αρχίσω τα μετρό πάλι.
11: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
10: Πάλι να μαρκάρω στο ελληνικό το μεταξύ.
11: Έλα. Να σου πω.
10: Τι?
11: Κάθε αρχή σεζόν τα ίδια μας λες, αλλά εκεί σταθερά με το αυτοκινητάκι.
10: Ναι, αλλά δεν έχουμε φτάσει στην
11: ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, παιδιά, αλλά να σου πω κάτι.
10: Άσε,
11: δεν έχω
10: καλέ
11: ακόμη την υποδομή, η αλήθεια είναι.
10: Δεν έχω υποδομή, ούτε υπομονή. Ούτε υποδομή, ούτε υπομονή, ούτε λεφτά. Ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, θα κάνω το ηλεκτρικό ποδαράκι. Θα παρκάρω. Για να παρκάρεις το μεταξύ στο ελληνικό, επειδή γύρω-γύρω έχουν, είναι σημάνσεις για κατοίκους, που λογικό. Πρέπει να παρκάρουν και αυτοί οι άνθρωποι κάπου. Πιάνεις το στενό, πηγαίνεις πάνω-πάνω και περπατάς σαν την Καμήλο στην έρημο για να φτάσεις στο μετρό. Να πάρεις το μετρό να έρθεις εδώ. Άρα τι να γίνει, παιδιά, μα η βενζίνη πάει 2,50 και 2 νέα άνοδο συνέχεια. Να δούμε πού θα φτάσει.
11: Να.
10: Λοιπόν, βγαίνουν οι ειδικοί και προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος κρυφός όταν κάνεις

0: ακούζει κατά το νερό. Υπάρχει, λέει, εκεί που είναι η αποχέτευση. Αν την μπλοκάρεις μπορεί να σε ρουφήξει.
1: Α, ωραία.
0: Όχι ρε παιδιά, ένα τζακουζάκι έκανα Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Και αυτό μας το έχει στερήσει αυτή, αυτή η ζωή. Μετά από εδώ κάθε μέρα ήμουν στο τζακούζι μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αχ, ωραίο είναι το τζακουζάκι όμως. Θα ήθελα η βεράντα μου να έχει ένα τζακούζι.
0: Α, πρέπει να έρθει στα νότια προάστια, στα νεόδμητα που έχουν στα μπαλκόνια.
1: Παιδιά, τους, αυτά να σου πω κάτι. Αν τρυπήσει αυτό, τι γίνεται, μπορείς να μου πεις.
0: Αν τρυπήσει, θα πρέπει να το τζακούζι το από κάτω. Αγκαλιά.
1: Είναι θέμα. Δηλαδή εδώ πέρα τα μπάνια και καμιά φορά μετά από χρόνια.
0: Είναι ειδικέ κατασκευέ, πολυτελεία τώρα. Αυτά έχουν μία τρύπα, βγαίνει την τρύπα το δέντρο, το από κάτω στον από πάνω. Έχει τέτοια. Είναι, αυτό το άλλο είναι σαν πεταλούδα. Το άλλο είναι ακανόνιστο το σχήμα. Δηλαδή δεν βγαίνει. Να απλώσει, δεν υπάρχει να απλώσει σε μπαλκόνι. Γιατί πηγαίνει ή κάνει καμπύλη. Δεν έχει που να βάλει. Θα το βάλει στο ρούχο ανάμεσα στι καμπύλε. Δεν υπάρχουν αυτά. Μετά και είναι και κάθε όροφο τώρα έχει μία μικρή πισινούλα ή ένα μικρό τζακουζάκι. Σε μερικές κατασκευές. Αυτές συγκρίνονται γιατί και εντωμεταξύ επειδή είναι τζάμι, βλέπεις τον άλλον με το μαγιό του που μπαίνει στο τζακούζι, βλέπεις τους αφρούς, σηκώνει, βλέπεις τον πισινό του. Τα άρα περνάμε από κάτω. Πριν να παρκάρεις και να πάρεις και ποπκόρ και να κάψεις να κοιτάς τους ορόφους. Απλώνει η άλλη το βρακί της, το βλέπεις. Έχουμε πετάξει τα κρύσταλλα. Και μετά τι κάνουν, επειδή δεν τους είναι. Γιατί είναι όμορφο όταν δεν έχει πάει ο άλλος να κατοικήσει, είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Μόλις πάει ο άλλος και βάλει και το κάνει τσαντήρι και θα βάλει στο μπαλκόνι. Μία απλόστρα, σκυλοτροφή, αν έχει ζώο, ένα ποδηλατάκι του παιδιού, μετά γίνεται καραγκιόζ μπερντέ. Και επειδή μετά αρχίζουν και κάμα κάθονται, βλέπεις το βρακί τους, να μην σου πω τι άλλο βλέπεις, φτάνεις μέχρι μέσα, καταλαβαίνεις, αρχίζουν μετά και δεν νιώθουν ότι έχουν privacy και με το δίκιο τους και αρχίζει τώρα το καραγκιόζ μπερντέ. Αρχίζουν και βάζουν λουλούδια για να μην βλέπει από κάτω. Άλλοι βάζουν καλαμωτή και είναι τώρα το τζάμι και η γκριτέτια και είναι η καλαμωτή μπροστά. Δεν θέλεις.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει
0: αισθητική έτσι. Εν τω μεταξύ,
1: δηλαδή,
0: τι αισθητική είναι αυτή ρε παιδιά.
1: Στο μπαλκόνι ο άλλος θα βγει να κάνει τζακούζι. Εγώ αναρωτιέμαι. Θα βγει με το μαγιό και ο ένας θα μπανίσει τον άλλο. Κοίτα, πού είμαστε ρε παιδιά, στο Μαϊάμι.
0: Στην αρχή, επειδή είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω, θα βγει να κάνει τζακούζι ο άλλος. Γιατί θα είναι το καινούριο. Μετά θα το έχει να πλένει τα πόδια του. Στη χειρότερη να βουτήξει να πλένει κανένα ρούχο στο
1: και
0: χέρι.
1: Και το χειρότερο είναι ότι θα είναι γεμάτο. Αυτά με τα χρόνια θα θέλουν συντήρηση.
0: Βέβαια, υγρασία. Το βάρος του μπαλκονιού.
1: Υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν γίνει στατικά. Αυτό δηλαδή που πηγαίνουν σε παλιές πολυκατοικίες και θέλουν να βάλουν παιδιά πισίνες.
0: Σε παλιές έχουν βάλει.
1: Σε παλιά πλέον. Ήθελε κάποιος να βάλει πισίνα και του λένε δεν αντέχουν τα στατικά.
0: Βέβαια, παιδιά. Δεν είπε τι έγινε στην Κυψέλη. Που δεν έχει και πισίνες που με το Μητροπόντικα. Που αν έχουν. Μένουν όσοι μένουν. Πολλοί, όχι όσοι. Κάποιες πολυκατοικίες κοντά εκεί που έμεναν ισόγειο, δεν μπορούσαν να ανοίξει. Σηκώθηκε το έδαφος, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Εγκλωβίστηκαν στο σπίτι τους να βγουν έξω. Εντάξει, οικονομία είναι αυτό βέβαια, άμα δεν μπορείς να βγεις. Γιατί όταν βγαίνεις, ξοδεύεις. Αλλά καταλαβαίνεις τι πάθανε οι άνθρωποι.
1: Να.
0: Τι να λέμε τώρα. Καλά, τα νότια προάστια εντάξει, έχουν χαλάσει σε πάρα πολλά σημεία με αυτά τα πράγματα. Με αυτές τις πολυκατοικίες που χτίζονται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι διαχρονικό εδώ μεταξύ αυτό. Θα σου μείνει μετά ένα γκρι πράγμα με τζάμι. Δεν έχει μια διαχρονικότητα έτσι, μια ωραία αισθητική.
1: Αυτό παιδιά το τζαμάκι παίζει παντού, έτσι και στα βόρεια.
0: Καλέ παντού.
1: Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Γκρι και τζάμι. Όλα είναι γκρι και τζάμι.
0: Ξέρω.
1: Αυτό το τζάμι δεν μου αρέσει, μαγριεύει δε.
0: Εμένα δεν με χαλάει, αλλά. Θα έπρεπε να είναι. Και παλιά δεν ήταν και τη μόβα να βάζουν εκεί κάτι ξύλα. Τώρα αρχίζει και φεύγει αυτό. Mm. Που έχει χωρίσματα ανάμεσα στα διαμερίσματα και ήταν με κάτι κάθετα ξύλα. Από αυτά μετά έρχονται και φαγώνονται, έρχονται και χαλάνε, έρχονται και ξεβάφουν. Που έχει ξύλα παντού. Όπως και μέσα. Το εσωτερικό των σπιτιών είναι όλα τα ίδια. Σαν ένα Airbnb είναι.
1: Ναι.
0: Είναι όλα με ένα πλάμα που είναι από μίμηση μαρμάρου και γυαλίζει αυτό. Εκεί να φας γλίστρα, έχει πάει για κάτι κατευθείαν. Και είναι μετά γιατί το σύστημα της τηλεόρασης και από πίσω έχει ραμποτέ ξύλο. Είναι όλα ίδια. Ωραίο ήταν το πρωτοβγήκε, αλλά μετά το βλέπεις παντού. Βάλε και λίγο ρε παιδί μου και μια πινελιά.
1: Και θα ήθελα και ένα ελληνικό στοιχείο. Κάτι.
0: Τι
1: τώρα
0: εννοείς?
1: Το πει εγώ στο νησιώτικο.
0: Τι θέλεις τώρα.
1: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Αυτά. Λοιπόν, τι έγινε. Μισό λεπτό. Πες κάτι για μισό λεπτό.
0: Τι να πω για μισό λεπτό. Σκέφτομαι.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ταρατατά.
0: Τώρα είμαι σε
1: φάση. Έχει ζέστη σήμερα, γίνεται το μεταξύ ένα περίεργο πράγμα, έτσι.
0: Ναι, είναι λίγο κάπως.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο τέτοιο. Το νέο μου project είναι να βάλω μια γλαστρούλα, ψευτική όμως, στην είσοδο του σπιτιού μου. Γιατί έχω ένα επιπλάκι το οποίο είναι σαν μια μαύρη τρύπα και θα μας βουφήξει. Και ψάχνω να βρω κάτι οικονομικό και όχι πολύ.
1: Κάτι θα βρεις. Από την Κίνα με αγάπη.
0: Δεν έχει.
1: Παιδιά, αύριο σας θέλουμε σε επάλξη. Θα πάρετε το κινητό και θα στέλνετε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Με το που θα μπούμε 2 η ώρα, θέλουμε να γίνει χαμός. Τα κακά κορίτσια επέστρεψαν και είναι 2 με 4 καθημερινά εδώ στα Παραπολιτικά. Και κάποιος άγνωστος σας πει τι ακούτε, θα πείτε Παραπολιτικά και Κακά Κορίτσια. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική. Περιπλάνηση.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Όλη την έννοια της αποτροπής. Έτσι στο σύγχρονο κόσμο, αλλά από την αρχαιότητα τα ίδια ισχύανε και καταρρύπτουν όλες τις σοφιστίες διαφόρων εδώ πέρα ελληνοφώνων, οι οποίοι το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν ένα σατζάκι της Τουρκίας στην περιοχή και ένα βιλαέτη και να μας κάνουν να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε κέλευμα, σε οποιαδήποτε μάλλον απειλή της Τουρκίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα σοβαρά κράτη ενεργητικά μέσω κινητικής ισχύως αντιμετωπίζουν τις απειλές. Εγώ δεν λέω προφανώς αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα, διότι ξεκάθαρα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό με την Τουρκία. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε την αξιοπιστία απειλής μας και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα πάρα πολύ πιστικό επιχείρημα και σε εχθρούς και σε φίλους. Βέβαια, θα πρέπει να συνάνουμε κάτι. Η ολοκλήρωση αυτού του project είναι σε 3 χρόνια περίπου από τώρα, που σημαίνει λοιπόν ότι πάντα η Τουρκία θα έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το project συμπίπτει επίσης η ολοκλήρωσή του και με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των Μπελαρά, αλλά και των Περγαμίνη, στο πρώτο στάδιο, διότι θεωρώ ότι θα πάρουμε και τουλάχιστον άλλες 2.
21: Και την παραλαβή, των πρώτων 35.
20: Και την παραλαβή των πολύ σωστά, που σημαίνει λοιπόν ότι εάν και εφόσον η Τουρκία θα θελήσει να κάνει κάτι, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το επιχειρήσει όταν όλα αυτά θα βρίσκονται εν ενεργεία στον ενόπλες δυνάμεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να είμαστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί επίσης αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα συμπίπτει και με την κλιμάκωση σε όλα τα μέτωπα. Άρα λοιπόν, το τι θα συμβεί εδώ, αυτή τη στιγμή δεν μας λύνει το πρόβλημα η ασπίδα του Αχιλλέα, διότι

0: για το Cherry Tingo 4.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6 εμείς οι Έλληνες. Θα κάνουμε μια παρένθεση στα γεωπολιτικά και θα αλλάξουμε περιοχή. Θα πάμε στο Ειρηνικό. Το καλοκαίρι πέρασε στα ψηλά κάτω από το ραντάρ η υπόθεση της Κίνας, όχι μόνο σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και το εσωτερικό, οι εξελίξεις στο εσωτερικό του Δράκου. Είχαμε την επίσημη πλέον σύλληψη και απόδοση κατηγοριών σε ανώτατα στελέχη, στρατηγούς μεταξύ άλλων, του κινέζικου καθεστώτος, με την κατηγορία της κατασκοπίας ότι διέρεαν πυρηνικά μυστικά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί πληροφορίες και διαρροές ότι οι συγκεκριμένοι στρατηγοί ετοίμαζαν πραξικόπημα για να ανατρέψουν τον ΣΥ. Όλα αυτά έχουν προφανές ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για κάποιο είδους αποχώρηση, εν μέρη τουλάχιστον από την περιοχή. Ανδρέας Λούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το να το διαβάζουμε αυτό για την Κίνα, ότι γίνεται σύλληψη των ανωτάτων στελεχών του καθεστώτος, μάλιστα του νούμερο 2, έτσι, του ενός στρατηγού και άλλων, με την κατηγορία της κατασκοπίας και της διαρροής πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ, είναι προφανώς σημαντικό.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου, υπό την έννοια του ότι επειδή δεν το παρακολουθεί ο κόσμος, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Από το 22 μέχρι το 26, να σας πω ένα νούμερο, έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα, έχουν καθαιρεθεί ή έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα 100 ανώτατοι αξιωματικοί. Όταν λέμε ανώτατοι, στη συγκεκριμένη συζήτηση, να μιλάμε για βαθμούς αντιστρατήγου, αντιναβάρχου ή στρατηγού ναβάρχου αντίστοιχα, γιατί αυτοί οι δύο κλάδοι μας ενδιαφέρουν, το ναυτικό και ο στρατός ξηρά στη συγκεκριμένη περίπτωση. 100 ξέρουμε, 100 έχουμε μετρήσει.
0: 100 με...
1: Από το 22 μέχρι το 26. Μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα ονόματα που είναι τώρα τελευταία. Να τα πω με κατά θεσμούς δηλαδή.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται, για πες.
1: Πείτε μου.
0: Όχι, ναι, συνεχίστε παρακαλώ.
1: Στο Υπουργείο Άμυνας και στον τομέα των εξοπλισμών, για παράδειγμα, διεγράφησαν και καθαιρέθηκαν πρώτα και διεγράφησαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα οι πρώην Υπουργοί Άμυνας, οι ΒΟΕΗ και ΕΛΗ. Η κατηγορία ήταν σοβαρές παραβιάσεις πειθαρχίας και διαφθορά στον τομέα των στρατιωτικών προμηθειών. Αυτή είναι η επίσημη κατηγορία. Στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, που είναι η νούμερο ένα επιτροπή που ελέγχει τα του στρατούτα των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα, είχαμε την αποπομπή του Ναβάρχου Μιάου. Είχαμε τον στρατηγό Χε να βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον στρατηγό Λιού, και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον στρατηγό Τσιάνγκ. Δηλαδή, χάθηκαν όλοι οι παλαιοί και σημαίνοντες αξιωματούχοι που προέρχονταν από τις ένοπλες δυνάμεις από την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή.
0: Ερώτημα. Για να μην πάω στη... πριν προχωρήσουμε, ερώτημα. Οι κατηγορίες είναι υπαρκτές ή είναι προσχηματικές για να γίνουν εσωτερικές καθαρίσεις για πολιτικούς λόγους?
1: Μπορώ να σας το απαντήσω λίγο πιο κάτω, μόλις δείτε τη λίστα για να καταλάβετε ποιες επιτροπές επηρεάστηκαν. Μέχρι τώρα σας είπα το Υπουργείο Άμυνας και Εξοπλισμοί. Σημειώστε την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, τη δύναμη πυράβλων, η οποία δύναμη πυράβλων δεν είναι κάτι αμεληταίο. Η δύναμη πυράβλων, μιλάμε για τη δύναμη η οποία διαθέτει τη διοίκηση επί των πυρηνικών, μεταξύ άλλων. Στη δύναμη πυράβλων έγινε πλήρης εκαθάριση της διοίκησης. Έφυγαν οι δύο επικεφαλείς και οι εκαθαρίσεις έφτασαν μέχρι το επίπεδο του βαθμού του συνταγματάρχη. Και στην δύναμη στρατηγικής υποστήριξης, την οποία την είχε ιδρύσει ο πρόεδρος ΣΥ το 2015, τη διέλυσε τον Απρίλιο του 2024 και από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι σήμερα την έχει κάνει τρεις ανεξάρτητες ισοδύναμες δυνάμεις, τη δύναμη αεροδιαστημικής υποστήριξης, τη δύναμη κυβερνοφόρου και τη δύναμη πληροφοριακής υποστήριξης, αλλά όλοι οι παλαιότεροι που είχαν τοποθετηθεί ως επικεφαλής της δύναμης στρατηγικής υποστήριξης έχουν εξαφανιστεί. Τώρα, εάν το κοιτάξουμε αυτό από το 22 μέχρι το 26, και σας λέω, σημειώστε, κρατάμε τον αριθμό των 100. Οι 100 αυτούς πώς τους βρήκαμε έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Ορισμένους ξέρουμε ότι τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες και σε άλλους απλά εξαφανίστηκαν. Το ότι εξαφανίστηκαν σε εμάς λέει δύο πράγματα. Το ένα θα ήταν ότι ξαφνικά έφυγαν από το Πεκίνο διότι τοποθετήθηκαν σε κάποιο ασήμαντο σημείο της επικράτειας της Κίνας με διαφορετικές αρμοδιότητες. Πολύ σπάνιο αυτό για να εξαφανιστεί κάποιος. Και το άλλο είναι ότι το καθεστώς απλά τους εξαφάνισε από τη δημόσια σφαίρα, δηλαδή δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Είναι απλό δηλαδή. Δεν ξέρουμε πραγματικά. Ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι ένα κλειστό κουτί. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ούτε τι συμβαίνει μες στην Πολιτική Επιτροπή ούτε τις επίσημες κατηγορίες. Τώρα, οι αναφορές που είχαν ξεκίνησαν ως εξής. τεχνικές αστοχίες σε κρίσιμες υποδομές, όπως είναι σειρό πυράβλων, ας πούμε, συστήματα καυσίμων, τα οποία τα συνέδεσαν με τη γρήγορη επέκταση του πυρηνικού προγράμματος της Κίνας, και εξού και οι αρχικές κατηγορίες για διαφθορά στην αρχή ή, όταν έγιναν πιο σοβαρές οι κατηγορίες, για σκόπιμη υπονόμευση της επέκτασης του πυρηνικού προγράμματος. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις γι' αυτό. Η μία είναι ότι όντως υπάρχουν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και οι τοπικοί διοικητές στην Κίνα, να ξέρετε ότι απολαμβάνουν αυξημένης αυτονομίας μέχρι ένα σημείο που δεν τους ασκείται έλεγχος, δηλαδή, στο το πώς θα αναπτύξουν οι ίδιοι τους πόρους που τους έχουν διατεθεί εντός του πλαισίου του προγράμματος το οποίο εξελίσσεται εκείνη τη στιγμή. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τοπικούς διοικητές με σχεδόν άπειρη αρμοδιότητα επί των πόρων που τους έχουν διατεθεί μόνο και μόνο για να εκτελέσουν την αποστολή τους, να επεκτείνουν τα σιλό, να τελειώσουν τις διαδικασίες εξυγχρονισμού των πυρηνικών κτλ. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτούς να υπήρχαν και διεφθαρμένοι. Τώρα, οι κατηγορίες περί κατασκοπίας είναι λίγο περίεργες, γιατί στην Κίνα για να λειτουργήσεις ως κατάσκοπος είναι εξαιρετικά δύσκολο, και ειδικά σε θέσεις όπως είναι των στρατηγών, γιατί βρίσκονται συνεχώς υπό το άγρυπνο μάτι, θα λέγαμε, μια σειράς υπηρεσιών. Δεν είναι μία υπηρεσία που τους παρακολουθεί. Είναι πολλές υπηρεσίες, είναι πολλαπλά τα στρώματα. Οπότε, όταν αποδίδονται κατηγορίες για ακραία διαφθορά ή για κατασκοπία, είναι μία ερμηνεία, και κυριότερη που μπορούμε να πούμε, είναι ότι το καθεστώς απλά και βολικά θέλει να βγάλει από τη μέση ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκτήσει υπερβολική επιρροή εντός του στρατεύματος, ή υποψιάζεται ο πρόεδρος Σι ότι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν δίκτυα εξουσίας δικά του. Και δεν υπάρχει καμία προσωπική γνωριμία για τον πρόεδρο Σι, η οποία θα τεθεί υπεράνω της πολιτικής του επιβίωσης ή θα νιώσει ότι δημιουργεί ένα δίκτυο το οποίο δεν ελέγχει ο ίδιος. Γιατί τα δίκτυα στην Κίνα σημαίνουν τα πάντα. Τα δίκτυα είναι η αρχή και το τέλος της πολιτικής τους, και της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής.
0: Αυτό οπότε μπορεί να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παράγοντων. Να υπήρξε όντως διαφθορά, να υπήρξε όντως εκαθάριση πολιτική για να καθαρίσει η πυραμίδα, να υπήρξαν όντως κινήσεις υπονόμευσης του ΣΥ, και όλα αυτά θρηστικά να οδηγούν σε αυτόν τον αριθμό που είπατε, που είναι απίστευτος, 100.
1: Ναι, 100 ξέρουμε εμείς. 100 μπορούμε να μετρήσουμε. Δύο ανεξάρτητα Ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων και το National Defense University των ΗΠΑ, ένας κλάδος του, τέλος πάντων, που ασχολείται με την αεροπορία, έχει και λίστα των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί από τη δημόσια σφαίρα.
0: Θέμα Σι.
1: Όχι. Είναι απίθανο ότι αυτή την περίοδο υπάρχει Σι, υπό την έννοια ότι είναι πανίσχυρος. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι πανίσχυρος, ναι. Ελέγχει όλες τις επιτροπές, ελέγχει όλα τα δίκτυα. Όποιο δίκτυο τύχει να υποψιαστεί ότι ξεφεύγει κάπως από τον έλεγχό του ή εξελίσσονται άνθρωποι τους οποίους δεν έχει επιλέξει ο ίδιος, δεν μπορούμε να πούμε καν ότι έχει πιθανόν, πώς το λένε, ασφαλές έμπιστο περιβάλλον. Ο ίδιος λαμβάνει αποφάσεις, δεν ξέρουμε αν τις μοιράζεται καν με κανένα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτα εξασφαλισμένο το ότι ο ΣΥ αυτή τη στιγμή ελέγχει, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο κομμάτι της πολιτικής και στρατιωτικής κοινής της Κίνας. Βέβαια, οι εκαθαρίσεις αυτές, να ξέρετε, έχουν σημαντικά αποτελέσματα, τουλάχιστον στη μαχητική ικανότητα. Βραχυπρόθεσμα και μαστοπρόθεσμα έχουν υποβαθμίσει τη μαχητική ικανότητα και την επιχειρησιακή συνοχή του στρατού. Γιατί αλλού έχουν αποσαρθρωθεί κρίσιμοι κλάδοι, όπως ήταν η δύναμη πυράβλων που σας ανέφερα, ή έχουν διακόψει την αλυσίδα διακλαδικής διοίκησης. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτά γίνονται την περίοδο, για να το συνδέσω με αυτό που είπατε αρχικά για την πιθανή απόσυρση των ΗΠΑ από τον Ειρηνικό, ενώ υποτίθεται ότι η Κίνα θα βρει αντίπαλο τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό, ή ότι θα μπορούσε να, σε μια πιθανή επιχείρηση εναντίον της Ταϊβάν, όπως κάποια γεράκια στη Κίνα διατείνονται, να βρει μπροστά της τις ΗΠΑ. Οπότε αυτό δεν θα ήταν προς το όφελός της, δηλαδή να υπονομεύσει τη στρατηγική της ικανότητα. Άρα διότι να, είτε δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα τις αντιπαραθεστούν πραγματικά, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο στηρίζεται στο γεγονός ότι ακόμη και αμερικανικά Ινστιτούτα, όπως είναι το RAND για παράδειγμα, τα οποία κάνουν σοβαρές εκτιμήσεις και σοβαρά πολεμικά παίγνια, έχουν εκτιμήσει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντιπαραθεστούν με την Κίνα στην Ταϊβάν χωρίς να προκαλέσουν πυρηνικό επεισόδιο. Δηλαδή με συμβατικά μέσα δεν υπάρχει έξοδος. Είναι ένα παίγνιο μηδενικού κέρδους στην πραγματικότητα, ή κερδισμένο υπέρ της Κίνας, γιατί τοπικά έχει υπεροχή η Κίνα. Οπότε τελικά θα πυροδοτούσε μια πυρηνική εξέλιξη η οποία δεν επιθυμείται από κανέναν. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ ίσως σε ανώτατο επίπεδο, μετά την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο και την αναμενόμενη τώρα 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJ. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Τις δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρεί ότι η στιγμή αυτή είναι κατάλληλη ώστε να κάνει τις αναδιαρθρώσεις που θέλει στο εσωτερικό της μέτωπο, προετοιμαζόμενη για το μέλλον κατά πάσα πιθανότητα, αλλά χωρίς να έχει αυτή τη στιγμή το άγχος ότι θα αναμετρηθεί κάπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα της χρειαζόταν η εμπειρία παλαιότερων στρατηγών. Στις ακαθερήσεις έφυγαν και οι τελευταίοι που είχαν πολεμήσει στο Βιετνάμ, να σημειώσουμε εδώ. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία του Κινέζικου στρατού δεν υπάρχει εμπειροπόλεμος, υπό την έννοια να είναι βετεράνος κάποιου πολέμου.
0: Μάλιστα, για ακόμα μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν χρόνο και χώρο στον αντίπαλό τους να διοργανωθεί εν προκειμένου στην Κίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε ειδικά για αυτό, για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ανδρέας Λιούμπα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά στο εσωτερικό του Δράκου. Στο στομάχι του Δράκου.

0: Σταύρος Καλαρίδης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6 λέγαμε και νωρίτερα ότι η ασπίδα του Αχιλέα συμφωνία κάνει τον γύρο του κόσμου. Λογικό. Είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει, είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα και είναι μοναδική για τα δεδομένα και του Ισραήλ από πολλές απόψεις, απόψεις εξαγωγής τεχνολογίας, ύψους συμφωνίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και κυρίως γεωπολιτικών αλλαγών που επιφέρει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι μια στενά επιχειρησιακή συμφωνία. Αλλάζει το τοπίο στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Συνεχίζουμε μια συζήτηση που αφήσαμε εχθές στη μέση. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων, και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, Λάμπρο.
0: Η υπόθεση της ασπίδας του Αχιλλέα της συμφωνίας κάνει τον γύρο του κόσμου. Έτσι, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στην Τουρκία, δεν το συζητάω. Γενικά συζητείται πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε μια άλλη χώρα που μας ενδιαφέρει, την Ινδία. Εκεί συζητάνε ακριβώς αυτό το πράγμα για το μέγεθος, για την διάσταση την τεχνολογική, διότι η Ινδία έχει αρκετά από τα στοιχεία της ασπίδας του Αχιλλέα που αγοράζουμε, έχει προσθέσει δικά της και το σπουδαιότερο απ' όλα βλέπουν την προοπτική του πώς μπορεί αυτό το πράγμα να επεκταθεί και με δικιά τους βοήθεια αλλά και με τη δικιά μας εμπειρία όταν αυτό το πράγμα χτιστεί. Τεχνοκρατικά όμως για μένα είναι αυτό που λέγαμε χθες, αλλά το είπε σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας όταν προσερχόταν στη σύνοδο που λαμβάνει μέρος του ΝΑΤΟ, ότι πρόκειται για μια ολιστική προσπάθεια. Για μένα η λέξη ολιστική δεν εκφράζει την πραγματική σημασία αυτού που προσπαθούμε να στήσουμε. Την ολοκληρωμένη αεράμινα η οποία, όπως τόνισε ο Υπουργός, όπως είπαμε και εμείς χθες και όπως το λέμε εδώ και πολύ καιρό, είναι μοναδική στην Ευρώπη. Το κοντινότερο που θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο, είναι στη Γερμανία. Οι Ιταλοί και οι Γάλλοι έχουν κάτι αντίστοιχο. Καμία άλλη χώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον τους, γιατί δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον το Αιγαίο και της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι όπως η ασπίδα του Αχιλλέα όταν ολοκληρωθεί. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη αεράμινα? Χθες είπα κάποια πράγματα, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το επεκτείνουμε. Εγώ μιλούσα χθες για την ενοποιημένη εικόνα. Πώς έρχεται όμως αυτή η ενοποιημένη εικόνα? Είναι η επιχειρησιακή και τεχνολογική ενοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων. Αισθητήρων, διαφόρων κατηγοριών, για την έγκαιρη ανίχνευση, την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των εναέριων και όχι μόνο απειλών. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι αεράμινα μόνο, είναι ευρύτερη άμυνα του υγειακού χώρου και μπορεί να επεκταθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Κύπρος έχει αντίστοιχα συστήματα, και βέβαια αυτό που οι Τούρκοι βλέπουν και τους ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το ότι η αλυσίδα αυτή μπορεί να επεκταθεί πολύ εύκολα και θα επεκταθεί μέχρι το Ισραήλ.
0: Υπάρχει κοινή εικόνα σε μια περιοχή
1: ενοποιημένη.
0: Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, από την Αδριατική μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή στην οποία η Τουρκία θέλει να παίξει το γνωστό παιχνίδι της Γαλλικής Πατρίδας.
1: Και αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργούν προκλήσεις και στο Ισραήλ, στο χώρο, στο ναυτικό περιβάλλον. Δηλαδή, τουρκικά πολεμικά βρίσκονται στο ίδιο επιχειρησιακό χώρο που επιχειρήσε και επιχειρεί το Ισραήλ και δημιουργούν κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε εμείς στο Αιγαίο. Τώρα, για να επανέλθουμε στο τι σημαίνει αυτό το ολοκληρωμένη αεράμινα, και εγώ θα έλεγα η ολοκληρωμένη άμυνα, είναι αισθητήρες. Το σημαντικότερο εδώ είναι να θυμίσουμε ότι τα τρία συστήματα τα οποία αγοράζουμε, οι τρεις κατηγορίες συστοιχειών που αγοράζουμε, έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Είναι ένα ραντάρ, το MMR 2084, είναι ένα υπερσύγχρονο ραντάρ ΑΕΣΑ, το οποίο έχει εξαιρετικές ικανότητες, όχι μόνο για να τροφοδοτεί με στόχους και με πληροφορία το σύστημα που προσπαθούμε να στήσουμε, αλλά έχει και ευρύτερη δυνατότητα. Δηλαδή αυτό το πολλαπλών ρόλων, multi-mission radar, πέραν της αεράμινας, όλα όλα τα πυραυλικά στοιχεία τα οποία στείλουν την ασπίδα, έχει τη δυνατότητα του εντοπισμού εχθρικών οπλικών συστημάτων. Μπορούμε να το σκεφτούμε κάτι σαν ταραντάρ αντιπυροβολικού, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να εντοπίσει και να στοχοποιήσει οτιδήποτε εχθρικό υπάρχει στην άλλη πλευρά του λόφου, διάβαζε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή από πυροβολικό, από πολλαπλασία των ξεφτές πυράβλων, από συστήματα τα οποία, γιατί λειτουργεί και σαν ESM, σαν σύστημα παρακολούθησης εκπομπών, και να δημιουργεί μαζί με το command and control το οποίο βρίσκεται από πίσω μια πλήρη ηλεκτρονική και μη εικόνα του πεδίου μάχης.
0: Γι' αυτό χρωμηθάνε οι Τούρκοι, γιατί τα συστήματα θα βλέπουν μέχρι βαθιά μέσα στην Τουρκία ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, ό,τι έρπει, ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, τα πάντα έτσι.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ραντάρ αυτά δεν θα λειτουργούν από μόνα τους. Θα λειτουργούν με ικανότητα να αποκαλύπτουν και να εχνηλατούν πάνω από 1000 στόχους σε αποστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα 500 χιλιόμετρα. Θα συνεργάζονται και με οτιδήποτε άλλο ραντάρ, οτιδήποτε άλλο σύστημα έχει ραντάρ, και θα συμβάλλει μέσα στην κοινή εικόνα την οποία δημιουργούν.
0: Άρα θα μπορεί να δημιουργείται μια αλυσίδα στην ουσία αισθητήρων που θα αυξάνει και την εμβέλεια. Δηλαδή, αν ένας αισθητήρας έχει, ας πούμε, εμβέλεια ανείχνευση, ξέρω εγώ, λέγω, το 300 χιλιόμετρα, και ένας άλλος είναι στα 300 χιλιόμετρα, θα μπορεί να προσθέτει άλλα 200. Άλλα 300. Άρα στην ουσία θα μπορούμε να βλέπουμε μέχρι ανατολικά τη Τουρκία. Ανατολικά τη Τουρκία. Μαζί με την Κύπρο.
1: Να σκεφτούμε Μπελαρά και ραντάρ Μπελαρά. Να σκεφτούμε. ΑΣΕΠΕ, να σκεφτούμε μαχητικά. Και εγώ θα το βλέπω και αντίστροφα. Να σκεφτούμε μαχητικά τα οποία μπορούν να στοχοποιούν και να προσβάλλουν στόχους χωρίς να χρησιμοποιούν τα δικά τους ραντάρ.
0: Άρα να πηγαίνουν με κλειστά ραντάρ, να μην γίνονται αντιληπτά, να παίρνουν δεδομένα στοχοποίησης από αισθητήρα του συστήματος αυτού.
1: Ακριβώς.
0: Και να χτυπάνε στην Τουρκία όπου θέλουν.
1: Μάλιστα. Εδώ, εγώ θα θυμίσω τι συζήτηση είχε γίνει όταν οι Τούρκοι έβαλαν. Είχαν παραλάβει το S-400. Τότε συζητούσαμε για κάτι το οποίο τώρα δουλεύει εντελώς αντίστροφα και είναι πραγματικά ο πονοκέφαλος. Τότε είχαμε μιλήσει για τη δυνατότητα που είχαν οι S-400 για την άρνηση πρόσβασης και για την άρνηση περιοχής. Δηλαδή αυτό που τότε προβάλλανε και καφιόντουσαν οι Τούρκοι ήταν ότι οι S-400 με το θόλο τον οποίο εκτείνουνε θα κάνουν άρνηση πρόσβασης και άρνηση περιοχής στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτό το πράγμα τώρα πολλαπλασιάζεται και δουλεύει αντίστροφα. Και όταν μιλάμε για αυτό που ονομάζεται αντιάξεις, είναι πρακτικά η παρεμπόπιση του αντιπάλου να προσεγγίζει για μια εισέλθει στην περιοχή ενδιαφέροντος. Και το area denial είναι να τον δυσκολεύεις ή να του καθιστάς εξαιρετικά επικίνδυνη την επιχειρησιακή δράση μέσα στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Και η περιοχή που σε ενδιαφέρει είναι ο υγειακός χώρος σαφώς, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και να κλείσει αυτό που το κλισέ που λέγουμε συνήθως, και να κλείσει, να σφραγίσει αυτό το χώρο που μας ενδιαφέρει από την άλλη. Δεν σημαίνει ότι σε μια περιοχή που εκτείνει σε area denial ότι ο αντίπολος δεν μπορεί να εισέλθει καθόλου στην περιοχή. Ο στόχος είναι να το αυξήσει το ρίσκο.
0: Το ρίσκο, βέβαια.
1: Να κάνει το κόστος και την επιχειρησιακή δυσκολία τόσο μεγάλη, έτσι ώστε η δράση του να μην γίνει αποδοτική και να τον υποχρεώσεις, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει, να επιχειρεί από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Κάτι το οποίο εμείς το είχαμε σαν μειονέκτημα, αλλά μπορεί να γυρίσει ανάποδα για τους Τούρκους. Δηλαδή, εμείς πρέπει να επιχειρούμε από την υπηρετική Ελλάδα και οι Τούρκοι πρέπει να πάνε 200, 300, 400 χιλιόμετρα μέσα, ας πούμε, και να τραβήξουν τις δικές τους δυνάμεις. Το ίδιο πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούν stand-off όπλα μακρού πλήγματος, τα οποία δεν έχουν την ίδια ακρίβεια και δεν είναι τόσο αποτελεσματικά από το να έχεις κάτι το οποίο το εκτοξεύεις από μικρότερη απόσταση, και βέβαια να τους υποχρεώσεις να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να διατηρήσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία στείλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και να το πούμε, να το πούμε αυτό και σε επίπεδο περιμέτρου, γιατί λέμε για την Τουρκία ανατολικά τι θα βλέπουμε και γενικά. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα βλέπει Βόρειο Αφρική, θα μπορεί να βλέπει Αίγυπτο, θα μπορεί να βλέπει Λιβύη, θα μπορεί να βλέπει Ερυθρά, θα μπορεί να βλέπει πολλά πράγματα.
1: Και εφόσον μπορείς να συνδυάσεις, είναι αυτό που τόνισα επίσης χθες. Και δεν, όλοι το τονίζουμε. Δηλαδή είναι αυτό που πρέπει να είμαστε εστιασμένοι, ότι μπορούμε να προσθέσουμε και θα έχουμε την ανεξάρτητη δυνατότητα, όχι χωρίς την Ισραηλινή συμμετοχή και βοήθεια. Αυτό εγώ δεν το βλέπω, αλλά το βλέπω περισσότερο στο ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε εμείς χωρίς να γίνονται κοινό μυστικό μέσα στο οικοσύστημα το οποίο θα δημιουργηθεί. Όταν μπορείς να προσθέσεις διάφορα καινούργια συστήματα, είτε αισθητήρες, είτε όπλα, είτε δυνατότητες, η δορυφορική ικανότητα, για παράδειγμα, μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σύστημα και χτίζουμε.
0: Σωστά.
1: Δορυφορική ικανότητα.
0: Χτίζουμε. Έχουμε, να πούμε ότι έχουν εκτοξευτεί, ήταν να εκτοξευθούν 24, πρέπει ήδη να έχουν εκτοξευτεί γύρω στους 22 ελληνικής κατασκευής και σχεδίασης δορυφόροι που θα ενσωματωθούν σε αυτό.
1: Μάλιστα. Και ναι, υπάρχει απέτηση και για ικανότερα συστήματα, τόσο συνεργατικά για δορυφόρους, όσο και

0: την πραγματικότητα, ναι.
1: Την καινοτομία που έχουν δείξει οι Ουκρανοί και την οποία μπορούμε να ζητήσουμε, έτσι. Μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι και ακόμη και με το Ισραήλ που ουσιαστικά είναι πολύ, έχει αποδείξει την ικανότητά του να αφομοιώνει πάρα πολύ γρήγορα τέτοιες καταστάσεις, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε συστήματα υπάρχοντα με πολύ χαμηλό κόστος μέχρι να εξαντλήσουν την επιχείρηση
0: και
1: την
0: ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φέδων Καρασιφίδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό εννοείται και απόψε και τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λάμπρος Καλαρίτης, παραπολιτικά 90,1. Εμείς οι Έλληνες, λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Γερμανία για ένα θέμα το οποίο ίσως το έχετε δει, αλλά επειδή έχει σημασία, πάμε να δούμε τι γίνεται από πρώτο χέρι. Αλέξιος Ντόνας, αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού. Καλησπέρα, κύριε Ντόνα.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας, στο αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είδαμε την επίσκεψη ενός βουλευτή του ΑΕΦΔΕ στα κατεχόμενα, προκλητική επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι κακώς υπάρχει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα. Είναι πολιτική του ΑΕΦΔΕ αυτή ή ήταν ο συγκεκριμένος που πήγε?
5: Αυτό θέλουμε να ξέρουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελληνισμού. Έχουμε θέσει συγκεκριμένα 8 ερωτήματα σε μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή, που έχουμε στείλει και σε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου. Για να δούμε τι γίνεται συγκεκριμένα, είναι αυτή η επίσημη θέση του ΑΕΦΔΕ, διότι δύο φορές είχε γίνει αίτημα από την Κοινοβουλευτική

0: εθνική ομάδα του ΑΕΒΔ και είχε απορριφθεί από το κοινοβούλιο, από τον Bundestag, για επίσκεψη. Εμεί θέλω να ξέρουμε, ο κύριο Κρά αποτελεί αυτό προσωπική άποψη ή είναι από του κόμματο?
1: Συγγνώμη, υπήρχε αίτημα του ΑΕΒΔ ω κόμμα να επισκεφθούν τα κατεχόμενα?
0: Είχαν γίνει δύο φορές αίτημα του συγκεκριμένου βουλευτή μέσω της κοινοβουλευτικής του ομάδας και απερίφθη δύο φορές από το κοινοβούλιο το αίτημα. Και πήγε ο ίδιος εκεί. Τώρα, το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό και λεπτό. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί το AfD είναι πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, από ό,τι δείχνουν οι πληροφορίες μας, υπάρχουν τουρκικά στελέχη. Έχω γράψει και αυτογραφίες και παλιότερα για τον Ταβά και το ρόλο του σε ευρωεκλογές. Τα τουρκικά στελέχη τα οποία έχουν διεισδύσει στην πολιτική σκηνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρεις οργανώσεις. Είναι πολύ σύντομο στον χρόνο, δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε σήμερα, το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Θέσαμε ερωτήματα αν το AfD αναγνωρίζει τα ψηφίσματα και τα αποφάσεις του 541 και του 550, του 83 και του 84 αντίστοιχα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ζητήσαμε να ξέρουμε αν αυτό είναι και θέση του κόμματος του ΑΕΒΔ, αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Κρά, ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βόρεια Κύπρου άκουσον να εισέλθει στην UEFA. Ζήτησαμε και εγώ, που συνέταξα το mail και το έγγραφο, το οποίο στάθηκε παντού και στα ΜΜΕ να επισημάνω, θέλουμε να ξέρουμε, θέλουμε να έχουμε μια γραπτή και νομικά τεκμηριωμένη απάντηση. Μια από ο κύριος Κρά είναι διδάκτορ νομικής, είναι full νομικός, να μας πει εάν αναγνωρίζει αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ένα κόμμα του Γερμανικού Κοινοβουλίου, με την ισχύ την οποία έχει η Γερμανία, με την κρίση την οποία περνάει η Γερμανία, να θέτει τέτοια ζητήματα ή να αφήνει να εννοηθεί στην κοινή γνώμη της Γερμανίας ότι αυτό είναι κάτι το κανονικό, της κανονικότητας. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και να πω ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αντέδρασε άμεσα και αυτή διαμαρτυρήθηκε, μάλλον αυτή διαμαρτυρήθηκε πρώτη, να πω την αίτηση, σαν ευρωπαϊκό και τριτοβάθμιο, θα έλεγα, κατευθείαν ακολουθήσαμε. Τα θέματα είναι αρκετά λεπτά. Έχουμε τεράστια κρίση της προβολής και της δυναμικής του ελληνισμού. Τα έχω αναπτύξει σε άρθρα μου.
1: Εννοείται ότι δεν έχουμε επαρκή προβολή των θέσεων μας?
0: Ναι, απόλυτα. Και μπορώ να στο τεκμηριώσω ανά πάσα στιγμή. Μέσω της δραστηριότητας της ελληνικής δημοκρατίας και αντίστοιχα της δραστηριότητας της Τουρκίας, η οποία είναι όχι μόνο στο ζωτικό χώρο της περιοχής ανταγωνιστής μας, αλλά και συνέχεια ψαλιδίζει τα συμφέροντα, τα ελληνικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο, από Ευρώπη μέχρι Αμερική. Και υπάρχουν ένα οικοσύστημα τουρκικών οργανώσεων, το οποίο λειτουργεί με εντολή της τουρκικής κυβέρνησης και με χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Έχω πει, η Ελλάδα έχει ομογένεια, η Τουρκία έχει μηχανισμό.
1: Πάντως είναι οξύμορο, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ότι σε ένα πεδίο το οποίο είναι κατεξοχήν υποτίθεται προνομιακό για την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία, να έχει τα επικοινωνιακά πρωτεία η Τουρκία και όχι εμείς.
0: Το Ίδρυμα Γιουνούς, το DBTIP και το TASFO είναι ιδρύματα τα οποία δεν ακούτε στην κοινή, και το ΤΙΚΑ, συγγνώμη, δεν είναι ιδρύματα τουρκικά που το γνωρίζετε στην Ελλάδα τόσο καλά. Δεν παίζει στα ελληνικά ΜΜΕ τόσο έντονα με τα 93, με τα 69 χώρες και 93 κέντρα που έχουν παγκοσμίως, με τη δραστηριότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, σε όλα τα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΤΑΒΑ που ήταν υποψήφιο κόμμα Τούρκων σε ευρωεκλογές. Με το Task Force στην Αμερική, πριν βγει κάνει απόφαση για τους κινητήρες, είχε ήδη κάνει και είχε ήδη προβάλει το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, πριν το λάβει υπόψη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Όλα αυτά, με συγχωρείτε, οξύμορο μπορεί να σας ακούγεται. Άλλο είναι πραγματικότητα και άλλο είναι τεκμηριωμένη η άποψή μου.
1: Έχετε δίκιο. Όχι, δεν διαφωνώ, ούτε το αμφισβητώ. Αντιθέτως, έχω ζήσει λόγω επαγγελματός το συναντώ συνέχεια αυτό. Αλλά το επισημαίνω για προφανείς λόγους. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια συζήτηση και να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Γιατί είναι πραγματικά.
1: Θα την κάνουμε αμέσως επόμενες ημέρες. Ένα τελευταίο ερώτημα και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Έχετε δίκιο. Απάντηση το AfD στο ερώτημα που έχετε θέσει. Έχουν απαντήσει ω κόμμα.
0: Μέχρι στιγμή όχι, αλλά πιστεύω. Μια που η Bild το έχει μυριστεί, η Zeit το έχει μυριστεί και το ARD και άλλα, το Monitor, που πιέζω πάρα πολύ να το παίξουν, πιστεύω ότι θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Αφού το λάβανε και όλη η συμπολίτευση του SPD και του CDU, κάτι θα κάνουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόνα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Αλέξιος Ντόνας από Γερμανία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. δεν μας εκπλήσει δυστυχώς αυτό που περιέγραψε, δηλαδή ότι η Ελλάδα υστερεί επικοινωνιακά στο κατεξοχήν προνομιακό πεδίο της, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Τουρκία να έχει τον πρώτο λόγο εκεί. Γιατί έχει κεντρικό σχεδιασμό, έχει σχέδιο γι' αυτό. Εμείς κεντρικό σχέδιο δεν έχουμε. Ακούμε διαφόρους που λένε για ήπια ισχύ κλπ. Στο μυαλό πολλών εδώ το ήπια ισχύ είναι δεξιώσεις και τσάι. Υπάρχει ένα ξεπερασμένο πολιτικό σύστημα και διπλωματικό, ένα μέρος του. Έχουμε καλούς διπλωματές, εξαιρετικούς, γνωρίζω προσωπικά δεκάδες από αυτούς, αλλά κάποιοι οι οποίοι έχουν μείνει πολύ πίσω, έτσι να το πω κομψά. Λοιπόν, πάμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε για τα καλά και μιλώντας για την 1η Σεπτεμβρίου, είμαι βέβαιος ότι στα δελτία ειδήσεων των Παραπολιτικών έχετε ακούσει για τον περίφημο κόμβο. Αρχικά θέλω να σας πω τι σημαίνει. Ο κόμβος είναι το νέο κέντρο ολοκληρωμένης μηχανικής βελτιστοποίησης οδικής συμφόρησης. Τι είναι λοιπόν αυτό? Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου μπήκε σε επίσημα σε λειτουργία ο κόμβος. Είναι η νέα επιχειρησιακή μονάδα της Τροχαίας Αττικής, η οποία έχει στόχο ένα πράγμα: να εντοπίζει γρηγορότερα το πρόβλημα των μποτιλιαρισμάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική και να στέλνει εκεί τους ανθρώπους και τα μέσα που χρειάζονται πριν αυτό το μποτιλιάρισμα εξελιχθεί σε χάος. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση της κυκλοφορίας ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστική. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα πρόβλημα, κάποιος το βλέπει, μια κάμερα, ένας πολίτης, κάποιος τηλεφωνεί, ενημερώνει την τροχέα και στη συνέχεια ξεκινάει η επέμβαση. Η νέα μονάδα κόμβος αλλάζει εντελώς αυτή την λογική, καθώς στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται το Traffic Commander, ένα νέο επιχειρησιακό ψηφιακό σύστημα που έχει αποκτήσει η ελληνική αστυνομία, το οποίο επιτρέπει στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της ΓΑΔΑ να συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές. Κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα για την κίνηση, τροχαία ατυχήματα, έργα στους δρόμους, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στο δρόμο. Για να μην κάνετε τον κόπο να μετρήσετε, μιλάμε για 24 διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, 235 κάμερες κυκλοφορίας και 10 drones. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, εγώ θα περίμενα ότι ένας υπολογιστής αποφασίζει μόνος του για το τι θα γίνει. Όχι. Εδώ η τεχνολογία συγκεντρώνει την πληροφορία, την αναλύει και δημιουργεί μια ενιαία εικόνα της κατάστασης. Μετά έρχονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και αποφασίζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιείται σε μια κρίσιμη λεωφόρο, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός με κοιτάζει απέναντί μου, Θανάση Αθανασόπουλος. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά αρχίζει να δημιουργείται η ουρά, η κάμερα καταγράφει το πρόβλημα, τα δεδομένα κυκλοφορίας δείχνουν ότι η ταχύτητα των οχημάτων μειώνεται δραματικά και μια αναφορά από αστυνομικό ή από άλλη πηγή επιβεβαιώνει το περιστατικό. Το Traffic Commander, για το οποίο σας μιλούσα νωρίτερα, συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και δίνει στο επιχειρησιακό κέντρο την εικόνα. Τότε ενεργοποιεί το κόμβος, καθώς δικοί κλειστές της ελληνικής αστυνομίας μπορούν να κινηθούν άμεσα προς το σημείο. Ένα drone μπορεί να συγκεντρώσει, να δώσει από ψηλά εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα μου πείτε, τι μπορεί να συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε μποτιλιάρισμα? Είναι ατύχημα, είναι ακινητοποιημένο όχημα, είναι κλειστή λωρίδα, είναι κάποιο εμπόδιο ή απλώς το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε από εκεί και ξαφνικά διαχέεται στους γυροδρόμους? Βάσει του κόμβου λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Δεν περιμένεις να σου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει, γιατί το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Με απλά λόγια, η τροχαία προσπαθεί να περάσει από το βλέπω και αντιδρώ στο προβλέπω, αξιολογώ και παρεμβαίνω. Θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός προσωπικά, όχι για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα και οδικά έργα δεν προβλέπονται στην Αττική πριν το 2029.
3: 2000 FM.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
13: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
13: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
15: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
13: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
17: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
18: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
25: Πάμε.
24: Θα πάμε στα γνωστά.
25: Θα πάμε στο δικό μας.
24: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
25: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
24: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
25: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
24: Εκεί θα πάμε.
25: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
24: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
25: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
24: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
26: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
28: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
27: Έχω εκστασιαστεί.
28: Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέρευε.
28: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
27: Δηλαδή?
30: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
27: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
27: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
27: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: Έτοιμο.
27: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
27: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
30: Αγίου Νικολάου 6.
27: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
31: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.

0: Παλάτια.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
11: Έχω εκστασιαστεί.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε,
12: έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
18: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. οικονομές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
2: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
27: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
28: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασίσα μου.
29: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Στέφανε.
16: Ναι.
15: Πάω σούπερ μάρκετ.
16: Στο τάδε.
15: Όχι.
16: Στο άλλο τάδε.
15: Μπα, όχι.
16: Πού θα πας?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market, λοιπόν.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
30: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
31: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, να πω καλό φθινόπωρο. Όχι. Αρνούμαστε. Είναι καλοκαίρι ακόμη, πώς το λένε, 32 Αυγούστου. Έχω την κουμπάρα μου την Πετρούλα που το λέει αυτό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ακούστε σήμερα ποιοι γιορτάζουν. Οι 40 Παρθένες, Αδαμαντίνη, Αθηνά, Ακριβή, Αριβία, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεοφάνη, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρο, με Ωμέγα, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Τέρψη, Χώρη, Τροάδα, Χάιδο, Χαρίκλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στο Μιχάλης Βαρνιά που έχει γενέθλια σήμερα, είναι, το συνάδελφο. Είναι 41η Παρθένα. Μιχάλη, πλάκα κάνουμε. Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Και εντάξει, είπαμε. Δεν θέλω κάτι που γράφει τώρα εδώ καλοκαιράκιδες, η βασιλεία σας θα είναι στο τέλος. Όχι. Αρνούμαστε να το πιστέψουμε αυτό. Θέλουμε έτσι να συνεχιστεί ακόμη ο καλός καιρός μάλλον, διότι νομίζω ότι τώρα θα αρχίζουμε να απολαμβάνουμε περισσότερο έτσι το νησί μας, καθώς και λιγότερο κόσμο έχει, όχι ότι αυτό είναι ότι όταν έχει κόσμο είναι κακό, απλά και εμείς από τις πολλές εκδηλώσεις λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα, έχω την εντύπωση, διότι μέχρι προχθές δεν ξέραμε πραγματικά πού να πάμε. Και ενώ συζητάμε όλα αυτά έτσι με καλή διάθεση, μας κόβεται λίγο η διάθεση με ό,τι ακούμε από εχθές και γενικότερα για τις τιμές στην ενέργεια, τι χειμώνα θα περάσουμε φέτος, αρχίζουν, ξέρετε, τα μηνύματα να μην είναι καθόλου καλά και πώς να είναι. Έχουμε την πορεία της τιμής των καυσίμων που ανεβαίνει, είναι σε ανωδική τροχιά, στις ακριβότερες χώρες του κόσμου η Ελλάδα. Δυσβάσταχτο λοιπόν για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος, η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τάσεις στην παγκόσμια αγορά, είναι αυτές που θα καθορίσουν βέβαια τις τιμές το επόμενο διάστημα. Και φαίνεται ότι υπάρχει ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 95 οκτανίων στην Ελλάδα να κινείται σταθερά γύρω ή και πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ξέρετε και εδώ τις τιμές που υπάρχουν. Τι είναι αυτό το μήνυμα? Εντάξει, μη λες, λέει, ότι έφυγε πολλοί κόσμος. Πάρκινγκ πάλι δεν υπάρχει στο βαθύ. Θέση στάθμευσης, γίνεται χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, 2 ευρώ το λίτρο. Αντίστοιχες τιμές παρατηρούνται και στο ντίζελ κίνησης, οδηγώντας σε απόγνωση καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ, με τις επιδοτήσεις να εξανεμίζονται και η επιλογή μιας μόνιμης παρέμβασης στο φόρο των καυσίμων να παραμένει εκτός συζήτησης. Τη Δευτέρα 31 του μήνα, του Αυγούστου, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση είναι ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, 8 λεπτά συν ΦΠΑ, και θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Από τότε που ξεκίνησε η διένεξη στον Περσικό κόλπο, έχουν κυλήσει τόνοι καυσίμων από τις Αγγλίες με τη μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με την έναρξη του πολέμου στις 28 Φλεβάρι, να είναι ακριβότερη κατά 0,477 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τις τιμοληψίες, το ντίζελ βρίσκεται στα 2,042 ευρώ ανά λίτρο από 1,565 ευρώ ανά λίτρο. Η αμόλυβδη ακριβότερη κατά 0,282 ευρώ ανά λίτρο, η τιμή της είναι στα 2,033 ευρώ από 1,751 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε πρόβλημα με τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου για να ζεσταθεί ο κόσμος, και καλά να είναι όπως πέρυσι που ο χειμώνας ήταν ήπιος και κακά τα ψέματα, καλά την περάσαμε. Φέτος θα δούμε. Επίσης, ακούγεται ότι και οι λογαριασμοί του ρεύματος θα είναι φουσκωμένοι του Σεπτεμβρίου. Αφήστε δε που με τα ηλεκτρονικά, τώρα τα ψηφιακά, συγγνώμη, ρολόγια, τους μετρητές, έχουμε κάθε μήνα πλέον τον λογαριασμό. Πριν βγει καν ο μήνα, σου έρχεται ότι χρωστάς και πρέπει να πληρώσεις, δηλαδή τώρα 28 Αυγούστου σου έρχεται ότι πρέπει να πληρώσεις μέχρι 20 Σεπτέμβρη το λογαριασμό του Αυγούστου και λες, μα ακόμα δεν βγήκε ο Αύγουστος, πώς έχει γίνει αυτή η μέτρηση. Τέλος πάντων, και έχουμε βέβαια ότι κάθε αύξηση στον ντίζελ μετακυλίεται άμεσα στις τιμές των τροφίμων και των καταναλωτικών αγορών, αγαθών στα ράφια. Στα ράφια όπου ανακοινώνονται μειώσεις, οι οποίες βέβαια είναι μειώσεις 5%, που είναι πολύ μικρές, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις ανεπαίσθητες, πώς να το πω. Ζητάει ο κόσμος να γίνει μία πιο γενναία μείωση στα αγαθά και δεν δέχονται και όλα τα σούπερ μάρκετ κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει και δεν επιβάλλεται. Ανδρουλάκης, η Νέα Δημοκρατία για λόγους ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπόλια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε εφόλης της ύλης και κάλεσε τους πολίτες να θυμηθούν τι έκαναν ως πρωθυπουργοί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, και βέβαια αυτό που είπε έτσι σε γενικές γραμμές είναι ότι εκείνος δεν έχει αναμειχθεί ποτέ, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει αναμειχθεί με όλα αυτά τα σκάνδαλα κλπ. Στη συνέντευξή του στο Open ξεκαθάρισε τη θέση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φροντίζει μόνο για τα συμφέροντα των ολιγοπολίων. Αναφέρθηκε ακόμα στις επερχόμενες εκλογές, ζητώντας από τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ, καθώς τόσο ο Μητσοτάκης όσο και ο Τσίπρας έχουν κριθεί, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για απαξίωση του Συντάγματος και της Βουλής με αφορμή τις εκλογές για την αντιπροεδρία της Βουλής και την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Το θέμα δικαιώματος προαίρεσης το είχα θέσει ως ευρωβουλευτής προδεκαετίας και αν θυμάμαι καλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι ήταν υπέρ. Επειδή ήταν αντιπολίτευση έλεγαν ότι έπρεπε να υπάρχει το δικαίωμα αυτό. Έβλεπαν τον κίνδυνο μεταπόλησης των δανείων στα φαντς από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με ποιους θα αφορούσε μία ρύθμιση, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και μπορούν να καταθέσουν ένα ποσό μεγαλύτερο από αυτό που το έχει πάρει το ΦΑΝ. Η ρύθμιση αυτή θα αφορούσε τα δάνεια που είναι πολλών ετών. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση ήταν με τους δανειολήπτες, συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ως κυβέρνηση φέραμε τον νόμο Κατσέλη, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψήφισαν. Λέμε κανόνες διαφάνειας στα φαντς. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη και ξεπουλήθηκαν τα σπίτια στα φαντς. Η Νέα Δημοκρατία εξοντώνει τον νόμο για την πρώτη κατοικία. Η Νέα Δημοκρατία για ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης λόγους συμφερόντων είναι πάντα με τα ολιγοπόλια. Αυτά μεταξύ άλλων δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ο στόχος του 20% μετά τη ΔΕΘ, θετικό πρόσημο από τους φορείς, το στοίχημα της μεσαίας τάξης. Ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη για να ετοιμάσει την ομιλία του την Τετάρτη. Όπως είπαμε, θα είναι πριν για πρώτη φορά στην ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας και θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχέδιο. Είχε ακούσει ήδη τους εκπροσώπους των εμπόρων βιοτεχνών για ΣΕΒΕ στην Αθήνα και πλέον έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τρέχουσες αλλά και τις διαχρονικές ανάγκες των ανθρώπων της αγοράς. Στην Αμαλίας εκτιμούν ότι και οι συναντήσεις πήγαν καλά και ειδικά χθες στη Θεσσαλονίκη οι παραγωγικοί φορείς φαίνεται να έμειναν ικανοποιημένοι με τα όσα άκουσαν από τον κύριο Τσίπρα. Η φράση πάντως του κυρίου Τσίπρα που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι έχουμε ακόμη ουρές από τα μνημονιακά χρόνια, δηλαδή κατάλοιπα, όπως είπε, που ταλαιπωρούν τους μικρομεσαίους, κυρίως επιχειρηματίες. Η αναφορά του στο τέλος επιτιδεύματος στην προκαταβολή φόρου, στον ΦΠΑ και στην προσθήκη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της τεκμαρτής φορολόγησης ήταν αρκετά για να αντιληφθούν το περίγραμμα των προγραμματικών δηλώσεών του κυρίου Τσίπρα και των προτάσεων που θα καταθέσει για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων που υπόσχεται. Το 2 μπροστά, ο χρόνος λέει μέχρι τις κάλπες για την ώρα μοιάζει μακρινός, ωστόσο για την ώρα αυτό που συνομολογούν πρόσωπα είτε εντός της Αμαλίας είτε όσοι βρίσκονται στον προθάλαμο της Ελλάς είναι ότι για να αρχίσει αυτή η προοπτική να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες θα πρέπει αμέσως μετά την ολοκλήρωση φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης οι δημοσκοπήσεις να γράφουν το 2 μπροστά στο ποσοστό του κόμματος. Αυτά, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε βέβαια το Παλαϊκό Συλλαλητήριο πριν από την ομιλία, 4 του μήνα, που θα γίνει και εδώ στην Σάμο, στην πλατεία Πυθαγόρα. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα σχολεία. Σε λίγο, μου λέει ο Δημήτρης. Ωραία, σε λίγο. Και κάτι τελευταίο, με 43 ακίνητα ανοίγει ο νέος κύκλος πληστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το Σεπτέμβριο, της γνωστής ΑΔΕ, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει από αποθήκες μέχρι βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Και μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν στο σφυρί μέχρι τον Νοέμβριο, είναι η διαδικασία του πληστηριασμού για οφειλές μεγάλου ύψους που προχωρά σε δεσμεύσει κατά σχέση πληστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται υπό προϋποθέσεις μόνο η πρώτη κατοικία. Πριν από το πληστηριασμό των ακινήτων γίνεται κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια, οποιαδήποτε πράξη εκτέλεση καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή περιμερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η ίσπραξη της οφειλής, η φορολογική διοίκηση δύναται να παρακάψει την τήρηση της προαναφερθήσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να κυρώσουν τον πληστηριασμό εάν μέχρι τη διενέργειά του εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν το χρέος τους. Είναι πάντως τραγικό και εδώ στο νησί απίστευτες περιουσίες που χάνονται για πολύ λίγα, δηλαδή για οφειλή πολύ μικρή στην τράπεζα. Και είναι αυτό που εξοργίζει ένας άνθρωπος που επί σειρά ετών πληρώνει κανονικά, κάποια στιγμή μέσα στην κρίση δεν κατάφερε, ενώ μπορεί να έχει πληρώσει ακριβώς όλο το ποσό, αλλά επειδή πρέπει στην τράπεζα όταν μας δανείζουν το πληρώνουμε επί τρία, έτσι είναι, δυστυχώς, να χάνει το σπίτι του, την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε ένα ατύχημα, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ένας ποδηλάτης στο πίσω μέρος του διερχόμενου λεωφορείου χτύπησε, αλλά για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον κράτησαν εκεί. Σήμερα θα πάρει εξιτήριο. Μπορεί ήδη να έχει πάρει, αλλά επειδή ξέρω ότι οι γιατροί πάνε αργά, σας λέω ότι μάλλον θα πάρει το εξιτήριο μέχρι το μεσημέρι. Είναι καλά στην υγεία του. Οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι ακόμη επικίνδυνοι. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορεί και χρειάζεται να πηγαίνουμε πολύ σιγά για να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Έχετε δει τι δυστυχήματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα και χάνουν τη ζωή τους πραγματικά άδικα νέοι άνθρωποι. Θα μου πείτε, όσο χρονών και να είναι κάποιος, η απώλεια, ο θάνατος είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά εντάξει, και άνθρωποι που δεν έχουν 20, 27, 17 χρονών, παιδιά που δεν έχουν ακόμη ζήσει κάτι, είναι ακόμη πιο τραγικό όλο αυτό. Όλες αυτές τις ημέρες, μάλλον τα τελευταία χρόνια και μετά το σεισμό, συζητάμε για το θέμα του δρόμου του Παγόνδα. κατ' επέκταση για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου που δεν έχουν πρόσβαση, που έπρεπε να περνάνε μέσα από το χωριό, που ήταν εκεί τα τιμόρροπα κτίρια λόγω του σεισμού. Και οι γονείς βγήκαν στους δρόμους, έκαναν διαμαρτυρίες. Τέλος πάντων, βρέθηκε μία λύση να πηγαίνει ένα λεωφορείο, να τα πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο από έναν δρόμο που έχει χαρακτηριστεί από ό,τι λέγεται και εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή είναι χαρακτηρισμένος ως υδατόρεμα, και μάλιστα αναφέρεται έτσι και στους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ο χαρακτηρισμός υδατόρεμα, που παραμένει ενεργός μέχρι και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος νεότερος στρατιωτικός χάρτης που να τον έχει αφαιρέσει, και γι' αυτό ακριβώς υφίσταται το τρέχον νομικό και γραφειοκρατικό πρόβλημα. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά το συγκεκριμένο φύλλο χάρτη το χάρτη του Γενικού της Γεωγραφικής Υπηρεσίας του Στρατού υφίσταται κυρίως από επίγειες μετρήσεις που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 70 με αρχές της δεκαετίας του 1980. Ολοκληρώθηκαν το 1978 και 1982. Τώρα έχουμε, από ό,τι ακούσαμε, τον δήμαρχο που ψάχνει η τεχνική του υπηρεσία. Το 21 είχαμε τον, και ξανά μετά από αίτημα της κοινότητας, επίσημο χαρακτηρισμό υδατόρεμα. Και τώρα αυτό που ζητά ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, είναι να αλλάξει αυτός ο χαρακτηρισμός. Γιατί υπήρχε ένα πουλμανάκι του κύριου Χριστινίδη που πήγαινε τα παιδιά, έγινε όμως μια καταγγελία ότι δεν μπορείτε να περνάτε από εκεί γιατί είναι χαρακτηρισμένος υδατόρεμα, γιατί έπρεπε, εντάξει, να εφαρμοστεί ο νόμος, δεν πειράζει τα παιδιά, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν σχολείο, πετάνε. Και δυστυχώς έχουμε αυτή την κατάσταση που περιέγραψε και ο Δήμαρχος στην προχθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε να συναντήσουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα παιδείας, τον κύριο Ιωάννη Αρχοντούλη, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Ένα θέμα που πρέπει να επιληθεί και θα έπρεπε να έχει επιληθεί εδώ και χρόνια. Αλλά τώρα έχει σκάσει και αυτή η καυτή πατάτα που πρέπει να τη διαχειριστεί αυτή τη στιγμή η νυν Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή αντίστοιχα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά.
1: Εκπαιδευτικούς, αρχικά, μαθητές, γονείς, κοινωνία, γιατί σήμερα παρουσιαστήκαμε όλοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Mm-hmm. Και ελπίζουμε πάντα ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε όλα τα σχολεία υπάρχουν ακόμα κάποια συνεργεία τα οποία δουλεύουν και το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ κοντά στον αγιασμό, να έχουν τελειώσει όλα τα έργα που έχουν ξεκινήσει από κατάσταση, και είναι στα σχολεία δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας. Τώρα για το Δημοτικό Σχολείο του Παγόντα, όντως έτσι είναι, ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή γίνονται καθημερινά ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή, παρόλο που, όπως είπε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει ευθύνη για κανένα από τους δύο δρόμους, ούτε για τον κάτω ούτε για τον πάνω. Από τη στιγμή που ο πάνω ακόμα θεωρείται δασικός και ο κάτω είναι υδατόρεμα από το 21, όπως είπατε και εσείς, και ανοίξει την περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις, υπάρχει μια κίνηση. Προς το παρόν είναι ηλεκτρονική και τηλεφωνική και θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε νέα άμεσα. Εμείς παρουσιαστήκαμε στο σχολείο, γιατί εγώ είμαι στο Δημοτικό του Παγόντα. Mm-hmm. Υπάρχουν σύνδυο εγγραφές μαθητών. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή είναι 46. Το σχολείο προς το παρόν, και εύχομαι να παραμείνει, είναι πενταθέσιο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κασάνδρες και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και γράφουν διάφορα. Αυτή τη στιγμή είναι πενταθέσιο το σχολείο. Εύχομαι και ελπίζω μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα να έχουμε κάποια νέα για να μπορέσει ένα σχολείο, όπως είναι όλα τα σχολεία της Άμμου Στολίβια, να συνεχίσει να υφίσταται και να προσφέρει το παιδαγωγικό έργο στα παιδιά του νησιού μας.
0: Μισό λεπτό, δεν μπορώ να τα αφήσω να πέσει κάτω. λέτε Κασάνδρες και λέτε ότι είναι πενταθέσιο.
1: Φυσικά είναι πενταθέσιο. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό του Παγόντα έχει τοποθετηθεί μία συνάδελφος Π70 δασκάλων.
0: Ναι.
1: Είναι η διευθύντρια η κυρία Κουτραδίου και έχουμε τρία κενά. Τρία κενά δασκάλων. Αυτό σημαίνει ότι έχει πέντε θέσεις λειτουργικές εκπαιδευτικών. Είναι πενταθέσιο.
0: Ωραία, αυτό είναι καλό.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Τώρα, αν υπάρχει κάποια απόφαση, την οποία μπορεί να πάρει το Υπουργείο ή μπορεί να πάρει κάποιος άλλος και θέλει να μας την κοινοποιήσει, ας την κοινοποιήσει.
0: Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να υποβαθμιστεί το σχολείο το συγκεκριμένο. Γιατί να
1: αλλά
0: το μην κάνει.
1: Το λέτε. Μην το λέτε αυτό, κύριε Τρυπόδη, γιατί υπάρχουν έγγραφα τα οποία στέλνονται σε μένα,
0: ναι,
1: ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας με κοινοποίηση σε μένα κτλ. Και ρωτάνε γιατί να έχει πέντε δασκάλους σε αυτό το σχολείο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορεί να μην θέλουν να λειτουργήσουν στο σχολείο ή μπορεί να έχουν εύλογες ερωτήσεις από πολίτες, όπως λένε. Αυτή τη στιγμή όμως το σχολείο είναι πενταθέσιο και έγινε πενταθέσιο με πολύ κόπο και με πολλή δουλειά. Και όπως έχω πει και έχω γράψει και το έχω πει επανειλημμένως και επίσημα, ότι θέλουμε όλα τα σχολεία να επανέλθουν στη λειτουργικότητά τους, όπως είναι το Δημοτικό Κοκαρίου, mm-hmm, που έγινε ξαφνικά τετραθέσιο λόγω μιας συγκυριακής μείωσης πληθυσμού, γιατί έφυγε μια πολύ μεγάλη τάξη. Διεκδικούμε να γίνει πάλι πενταθέσιο. Όπως το πρώτο Δημοτικό που έγινε 9 θέσιο, θέλουμε να ξαναγίνει, αν όχι το 10θέσιο, 10θέσιο ή έστω 11θέσιο. Όπως τα δύο νηπιαγωγεία που παλεύουμε, το Μητυλινιών και το Πυθαγορείο, να επανέλθουν στην λειτουργικότητά τους με δύο νηπιαγωγούς πρωινές και μία νηπιαγωγό στο ολοήμερο τμήμα.
0: Αυτό δεν έγινε από ό,τι είδαμε, διαβάσαμε την ανακοίνωση του βουλευτή. Δεν έχει περάσει.
1: Ο βουλευτής ανακοίνωσε για τα κοντακέικα και για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου,
0: ναι,
1: το οποίο για να περάσει επίσημα θα πρέπει να σταλεί έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και να πει ότι δώστε ένα κενό παραπάνω δασκάλων στα κοντακέικα που έχει δρομολογηθεί αυτό,
0: mm-hmm,
1: και στο νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είχε κενό. Και θα πρέπει να δοθεί ένα έξτρα κενό για να μπορέσει να στελεχωθεί και το δεύτερο πρωινό τμήμα. Όπως το ίδιο πρέπει να γίνει και στον υπηαγωγείο Μητυλινιών, που είναι 24 νήπια μέσα σε 30 τετραγωνικά, 35 τετραγωνικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είμαστε σε αναμονή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να ξεκινήσουν. Γιατί σήμερα τελειώνει η πίνακα των αναπληρωτών. Άμεσα θα υπάρχει η ενημέρωση για το ποιοι αναπληρωτές θα προσληφθούν.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν δοθεί τα κενά από την πρωτοβάθμια, γιατί εγώ είμαι κυρετός στο ΠΙΣΠΕ και δίνουμε κενά, λειτουργικά κενά για το... καλημέρα. Δίνουμε λειτουργικά κενά, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Οποιαδήποτε ενημέρωση για την μεταβολή, θεωρώ, σε όφελος των σχολικών μονάδων, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί όταν έρθουν οι αναπληρωτές θα πρέπει να τοποθετηθούν στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Πραγματικά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην θέλει κάποιος να λειτουργεί ένα σχολείο με περισσότερα παιδιά, περισσότερους δασκάλους. Τι όφελος μπορεί να έχει ένας πολίτης, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με τη λογική, που συνήθως θέλω να βάζω τη λογική μπροστά. Τι να πω.
1: Εμείς δεν γίνεται ούτε να καθυστερούμε ούτε να μας απασχολεί το τι...
0: Όχι, δεν το συζητώ. Απλά επειδή το είπατε, μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που λέτε. Και ξέρω ότι είναι αλήθεια. Δεν το λέτε για να το πείτε.
1: Αν μπείτε μία μέρα και κάνετε μία βόλτα διαδικτυακή, ναι, θα δείτε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα που τους ενοχλούν κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορεί στην κοινωνία.
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά αποφεύγω πολλές φορές να διαβάζω και όλα τα σχόλια, γιατί τα περισσότερα τα θεωρώ ότι είναι κακεντρεχή.
1: Είναι
0: άνευ ουσίας και συνήθως ανάλογα με το ποιος τα γράφει δίνω και την δέουσα προσοχή. Εντάξει.
1: Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το ότι θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου πει όταν δεις ένα κάτι πάρα πολύ ωραίο ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Αυτό ισχύει σε όλες τις μορφές της ζωής, της κοινωνικής ζωής ή οποιασδήποτε μορφής. Φαντάζομαι και στα σχολεία θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, mm-hmm, μπορεί να μην θέλουν. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει ένα δημογραφικό πανελλαδικά τεράστιο θέμα που κλείνουν σχολεία γιατί δεν έχουν παιδιά,
0: mm-hmm,
1: και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε με ρίχια και με δόντια ανοιχτά μικρά σχολεία στα χωριά μας με ένα, δύο, τρεις, πέντε μαθητές, γιατί τώρα επειδή υπόθηκε πολλές φορές ο νόμος είναι ένας παλιός νόμος ο οποίος λέει 15 μαθητές μονοθέσιο. Φανταστείτε τώρα 15 μαθητές όλων των τάξεων να έχει ένα δάσκαλο, δηλαδή γυρνάμε 40-50 χρόνια πίσω, το οποίο δεν θέλουμε να έχουμε αυτή την κατάληξη που παιδαγωγικά θα καταστρέψει τον τόπο και θα κλείσει σχολεία, γιατί και ο γονιός, εγώ καταλαβαίνω και τους γονείς που όταν μειωθεί η λειτουργικότητα μιας σχολικής μονάδας θέλουν να πάνε το παιδί να πάνε σε ένα πιο μεγάλο σχολείο, καταλαβαίνω, γιατί θεωρούν ότι ενδεχομένως
0: ναι, είναι άνηση
1: να μην δοθεί. Ναι. Από εκεί πέρα έχουν βγει διαμάντια και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα ολιγοθέσια σχολεία και το νησί μας. Και δεν το χωρίζω σε δήμους, σε δύο δήμους. Το νησί, σαν νησί, έχει πάρα πολλά ολιγοθέσια, όπως έχουν όλα τα νησιά, και η Λέσβος και η Χίος και η Ικαρία. Και εκεί γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, ένα σχολείο που είχε 28-30 και έχει τώρα 46, θεωρώ ότι πρώτα από όλους αυτό το κράτος, το κράτος πρέπει να το στηρίξει. Από τις αυτοδιοικήσεις, το Δήμο, την Περιφέρεια, το κράτος σε ένα τέτοιο δημογραφικό, τεράστιο, πανελλαδικό θέμα, ένα σχολείο που έχει αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό θα πρέπει να στηριχθεί από την πολιτεία. Ξεκάθαρα.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε ομόφωνα την διαφωνία του για αυτούς τους υποβιβασμούς των σχολικών μονάδων.
1: Ναι, ξεκάθαρα, και συγχαρητήρια σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι είχαν ξεκάθαρη θέση και πολύ, πολύ ωραία τα είπαν όλοι. Και τώρα θα πρέπει και όλοι μαζί, σε αυτό το μεγάλο θέμα του παγόδα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί με ενότητα για να το λύσουμε. Και θεωρώ ότι θα λυθεί και αυτό το θέμα.
0: Μακάρι, μακάρι. Πραγματικά. Είπατε ότι οι εργασίες σε όλες τις σχολικές μονάδες γίνονται προσπάθειες να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη, μάλλον μέχρι να ξεκινήσουν τα μαθήματα, να πάνε οι μαθητές στο σχολείο. Είναι 11 του μήνα, δεν ξέρω και τι μέρα πέφτει.
1: Ναι, 11 είναι. 11, 11. 11 είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει πολύ μεγάλα έργα στα σχολεία δευτεροβάθμιας, όπως γνωρίζετε, τουαλέτες κτλ. Είναι σε εξέλιξη το νέο προάβλιο του Δημοτικού του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο το χρονοδιάγραμμα είναι οριακά σαν αγιασμό, αλλά θεωρούμε ότι θα προλάβουμε. Είναι τον υπεργό.

0: και τρικλοποδιές. Από εκεί πέρα υπάρχει θετική διάθεση, υπάρχει αισιοδοξία. Εντάξει, τι να κάνουμε, παλεύουμε, είμαστε σε θέσεις που εντάξει, δεν είναι πάντα εύκολα, γιατί δεν εξαρτιόνται όλα από τους αιρετούς. Ακόμα και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι, το έχω πει και άλλες φορές, είναι απόλυτα ειλικρινής. Και όταν προχθές του ζητήθηκε, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ακριβώς γιατί είναι ηθικός και ειλικρινής, που θα μπορούσε να έχει πει άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε όμως καθημερινά να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν έχει να κάνει μόνο με το Δημοτικό του Παγόντα, έχει να κάνει με πάρα πολλά σχολεία.
1: Να ρωτήσω για το ειδικό σχολείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για να επιστρέψουν τα παιδιά και να μην έχουμε πάλι θέματα. Το μεγάλο θέμα ήταν η οροφή.
0: Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, και έχουν μπει εργολάβοι μέσα σχεδόν όλο τον Αύγουστο. Έχουν γίνει και εσωτερικά με ψευδοροφές και μονώσεις κτλ. Έχουν μπει και μπροστά και πίσω οι
1: περιφράξεις.
0: Ναι, οι περιφράξεις. Δουλεύουν καθημερινά οι άνθρωποι. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά εκεί. Αυτά τα οποία είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή στην Επιτροπή Καταλληλότητας έχουν γίνει στο 95%. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Κοιτάξτε, έχουμε χρόνο. Θα μπορούσε βέβαια να πούμε ότι θα μπορούσαν να τελειώσει οι δουλειές τέλος Αυγούστου, ώστε ο δάσκαλος να μπει μέσα, αλλά το ότι ο αγιασμός γίνεται 11 και οι μαθητές έρχονται 11, μας δίνει το περιθώριο και να τελειώσουμε κάποια πράγματα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτό το δεκαήμερο. Mm-hmm.
1: Που ωραία.
0: Έχουμε πάρει όλο το βάρος, έχει τελειώσει σχεδόν το περισσότερο, οπότε μας μένουν κάποια ακόμα πράγματα. Συνότι δεν σταματάνε ποτέ οι δουλειές. Όταν το σχολείο κλείνει 3 και 4 ώρα, μετά μπορεί να συνεχίσει κάτι να γίνεται. Και αυτό γινόταν και παλιότερα χρόνια. Mm-hmm. Όχι, εγώ γενικά είμαι αισιόδοξος. Και είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι γίνεται δουλειά. Χθες αποδεχτήσαμε και τις υπαλλήλους καθαριότητας στα σχολεία 23 συναδέλφισσες, οι οποίες τα καταφέραμε και θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει θέμα σε καμία σχολική μονάδα. Και γενικά τρέχουν τα θέματα διάφορα. Έχουμε και εξελίξεις, που θα τις πούμε κάποια στιγμή όταν είμαστε σίγουροι, θετικές εξελίξεις σε άλλα παιδαγωγικά ζητήματα. Αυτά. Αισιοδοξία, κυρία Τρυπόδη.
1: Μακάρι. Εμείς θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι όπως εσείς. Μακάρι να ξεκινήσει η χρονιά. Καταλαβαίνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στον Παγόντα και στο ειδικό σχολείο που μας απασχόλησε ιδιαίτερα πέρυσι. Ένα πρόβλημα επίσης 20 ετίας. Μακάρι να μπορέσετε να επιλύσετε εσείς αυτά τα προβλήματα που ήταν και συσσωρευμένα και δυστυχώς δεν τα είχαν επιλύσει. Για το καλό όλων, κυρίως των μαθητών αυτών των περιοχών, των σχολείων.
0: Όλα για τα παιδιά. Όλα γίνονται για τα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε όλα πολύ και καλή σχολική χρονιά και καλό μήνα. Να έχουμε.
0: Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καλό μήνα. Υγεία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιάννη Αρχοντούλη. Θα πάμε τώρα στον κύριο Πιμπάκη. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Πιμπάκης, όπως είπαμε, είναι ο ειδικός συνεργάτης στην περιφέρεια Κρήτης για τα θέματα που αφορούν τους μαρτυρικούς τόπους κλπ. Έγινε μία προσπάθεια και για ένα χωριό εκεί στην Κρήτη. Έτσι ο κύριος Μπιμπάκης, ερχόμενος εδώ στο νησί και συμμετέχοντας στο διήμερο των εκδηλώσεων, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος που και αυτό το χωριό, το μαρτυρικό χωριό, το ιστορικό χωριό της Καστανιάς, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα μαρτυρικά χωριά. Τόπος λοιπόν μαρτυρίου, με ΦΕΚ του 25 και η ΣΑΜΟΣ. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Πιμπάκη που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα από την Κρήτη σήμερα. Χθες έφυγα από τη ΣΑΜΟ, να σας πω την αλήθεια, με βαριά καρδιά. Βαριά καρδιά, είχα στενοχωρηθεί που έφευγα. Γιατί οι μέρες που έμεινα εκεί ένιωσα ότι ήταν το σπίτι μου, ένιωσα ότι ήταν κάτι παραπάνω.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά κοινά. Μπορεί να μας να μην έχουμε έτσι, να μην είμαστε ένα μεγάλο νησί όπως η Κρήτη. Έχουμε όμως πολλά κοινά και στο γεωγραφικό ανάγκη.

0: γλυφό και στο έδαφος και στο τι προϊόντα βγάζει εκείνος ο τόπος, η Κρήτη σε σχέση με τη Σάμου. Γενικότερα την αγαπάμε την Κρήτη και νομίζω και η Κρήτη αγαπάει τη Σάμου. Υπάρχουν αυτοί οι δεσμοί φιλίας, τέλος πάντων. Με ακούτε?
1: Έχουμε πολλά κοινά. Το μόνο που κοινό που δεν είχαμε ήταν... Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Κύριε Μπιμπάκη, εμείς σας ακούμε, εσείς.
1: Τα λέω, το μόνο κοινό που δεν είχαμε ήταν ότι η Κρήτη... Ναι, σας ακούω κανονικά, σας ακούω.
0: Εμείς σας λοιπόν κλείνουμε για να σας καλέσουμε ξανά, γιατί ίσως κάτι υπάρχει θέμα. Δημήτρη, κάνουμε μία προσπάθεια, γιατί βλέπω ότι φτάνει η φωνή μας με κάποια χρονοκαθυστέρηση. Όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος μάλλον χαρακτηρισμός της Καστανιάς ως ιστορικού τόπου είναι κάτι πολύ σημαντικό για το νησί μας και θα συνοδευτεί και από άλλες εκδηλώσεις που θα γίνονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν σχετικές προτάσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπεμπάκη. Εμείς σας ακούμε λοιπόν, κανονικά.
1: Ωραία, και εγώ σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε με. Λέω ότι έχουμε πολλά κοινά, αλλά δεν είχαμε κάτι κοινό, ότι η Κρήτη ήταν μαρτυρική και η Σάμος δεν ήταν μαρτυρική. Τώρα πλέον έχουμε και αυτό το κοινό. Η Σάμος λοιπόν είναι πλέον μαρτυρική. Με ΦΕΚ το 71 στις 8 Αυγούστου του 2025 και επίσημα μέσω της μαρτυρικής Καστανιάς η Σάμος πλέον λέγεται σαν νησί μαρτυρικό. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για αυτή την πορεία, γιατί όταν ανάλαβα σαν ειδικό σύμβολο του Περιφερειάρχη Κρήτης έπρεπε να κάνω κάποιες επαφές, να δω τι γίνεται με τους μαρτυρικούς τόπους. Είχαν καταθεθεί πολλοί φάκελοι και έπρεπε να δω πού είναι αυτοί οι φάκελοι, τι γίνεται με την Επιτροπή. Ναι, ήταν και το χωριό όμως ο Καράς, ο μαρτυρικός πλέον που είμαστε στο ίδιο ΦΕΚ, και έπρεπε να τρέξω και για το χωριό μου, γιατί είμαι και πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων εδώ, και πρέπει να τρέξουμε να δω τι κάνουμε. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι οι φάκελοι μπορεί να είχαν κατατεθεί, να έχει γίνει μια ωραία δουλειά από όλους τους ιστορικούς, από όλους τους δήμους, να είχαν αποσταλεί, αλλά δεν γινόταν αυτή η επιτροπή. Το πρόβλημα ήταν η επιτροπή. Mm-hmm. Τότε λοιπόν είχα και με τη Σάμο, είχα μιλήσει με τον κύριο Αρτέμι Πανούσο, τότε ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού, όπου και υπήρχε μια καλή συνεργασία, μπορώ να πω. Την εβδομάδα μιλούσαμε 2-3 φορές για να καταλάβετε τι συνεργασία μιλάμε. Mm-hmm. Και είπαμε να δούμε πώς θα το χειριστούμε γενικά. Ανάλαβα εγώ λοιπόν, ξεκίνησα τις επαφές μου ανά όλη την Ελλάδα, πώς μπορούμε να δώσουμε μια όθηση στο Υπουργείο να συσταθεί η επιτροπή αυτή. Μετά από πολλές κινήσεις που είχα κάνει, δεν έβλεπα, ναι μεν, αλλά όλοι θα γινόταν η επιτροπή, αλλά το πότε δεν ξέραμε. Βρέθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών για όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση 32 φορές. Δεν ήταν κάτι εύκολο.
0: Σαφέστατα, από ό,τι μας έχει πει και ο βουλευτής εδώ του νομού, έγιναν πολλές προσπάθειες και από την δική του την πλευρά μαζί με τον Δήμαρχο, δηλαδή και τον κύριο Πανούσο.
1: Όλοι.
0: Χρειάζεται πάντα να υπάρχουν οι πιέσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
1: Ναι. Στο τέλος, να σας πω την αλήθεια, επειδή με το λόγο της θεσμικής ιδιότητας που είχα τις επαφές μου με όλους τους δήμους που είχαν καταθέσει και αυτά, τους λέω πιέστε με όλους τους βουλευτές. Mm-hmm. Μιλούσα με όλους τους βουλευτές όλων των πολιών των δημοκρατικών κομμάτων. Mm-hmm. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και τους λέω κάντε προς το Υπουργείο, στέλτε τα πάντα ό,τι μπορούμε, λέω, να κάνουμε. Από τα πολλά βρέθηκε και εδώ στην Κρήτη ένας ο βουλευτής που είχε έρθει στο χωριό μου, παρόλο που είχαμε μιλήσει, ήταν πρωτοεκλεγμένος ο Κωνσταντίνος ο Κεφαλογιάννης, και του λέω, Κωνσταντίνε, του λέω, τι κάνουμε? Μου λέει, έχω μιλήσει με τον Υπουργό, είμαστε σε μια πολύ καλή Πάμε καλά. Mm-hmm. Κάνω το μνημόσυνο εγώ 17 Αυγούστου το 2024, που ήταν τα 80 χρόνια ακριβώς. Λοιπόν, και το πιάνω μόλις τελειώσαμε το μνημόσυνο. Του λέω, βλέπεις τι γίνεται εδώ. Γιατί το μνημόσυνο, ένα τέτοιο μνημόσυνο είχε 400-500 άτομα και πάνω. Του λέω, βλέπεις, οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν δικαίωση. Δεν μπορούμε να τους, λέει, το βλέπω, είναι πολύ, πρέπει να κάνω άμεση κίνηση. Έκανε μια ερώτηση στον Υπουργό, μέσα σε 8 μέρες είσαι στη Σταθή Επιτροπή. Και μετά είχαμε το θέμα να συνεδριάσει η Επιτροπή, είχα κάποιες επαφές με μέλη της Επιτροπής που τους ζήτησα, δεν είναι ότι να είναι λίγο πιο ελαστική στο θέμα των 10% κάτι, γιατί πρέπει να υπάρχουν, είναι, για να γίνει όπως μαρτυρικός πρέπει να έχουν εκτελεστεί το 10% των κατοίκων και άνω. Αλλά αν έχεις 9,9 κόβεσαι. Mm-hmm. Εκεί πέρα λοιπόν είπα να είναι λίγο πιο, να μην κοιτάξουμε το νόμο. Καταλαβαίνετε. Γιατί λέω, αν πάρουμε, λέω, 2 κομπιουτεράκια και 2 αριθμομετρητές και λογαριάσουμε, ο ένας θα βγάλει 10,1, ο άλλος θα βγάλει 9,9. Δεν είναι, λέω, αμαρτία για ένα δεκαδικό κάποιος να μην γίνει μαρτυρικός. Αυτό είπα, προσπάθησα να δώσω και κάποιες κατευθυντήριες με σεβασμό. Και δόξα τω Θεώ, βγήκανε κάποιοι μαρτυρικοί τόποι και η Σάμος πλέον είναι μαρτυρική. Αυτό μας χαροποιεί και εμένα προσωπικά με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι η Κρήτη το ένα νησί νότια και βόρεια η Σάμος. Γιατί έτσι, δεν έχουμε άλλο νησί.
0: Σε όλη την Ελλάδα πόσα χωριά υπάρχουν,
1: 154.
0: 154, μάλιστα.
1: Αν θυμάμαι καλά. Επίσημα αναγνωρισμένα από το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν, είναι, αν πάμε κανονικά πώς θα έπρεπε να ήταν.
0: Θα έπρεπε να είναι περισσότερο, απλά είναι αυτά τα κριτήρια που πολλές φορές αφήνουν εκτός, έστω και για μια πολύ μικρή διαφορά, όπως είπατε και
1: μιλάμε
0: εσείς.
1: Μιλάμε για 0,01.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κόβεσαι.
0: Είναι
1: απλά
0: τυπική.
1: Έχω πει κάτι άλλο και είμαι σε μια, η σκεπτική μου ποια είναι. Όσοι έχουν μαρτυρικούς τόπους και τα λέμε από το ραδιόφωνο και καλό είναι να τα ακούει και ο κόσμος, και όσοι έχουν μαρτυρικούς τόπους να γράψουν την ιστορία, δεν είναι κακό να γραφτεί η ιστορία τους, να την αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, μήπως και το λέω το μήπως, καταφέρουμε κάποια στιγμή να πείσουμε ένα υπουργό, να δούμε πώς θα το χειριστούμε, να μην είναι όπως είναι αυτά τώρα μαρτυρικοί τόποι, να, με μια άλλη ονομασία, έστω να μείνει η ιστορία χαραγμένη και γραμμένη στα, κάπου θα μείνει μια ιστορία. Γιατί θα χαθούν οι ιστορίες μας, δυστυχώς οι ιστορίες χάνονται. Και όταν ξεχνάμε, θα ξαναδούμε τα γεγονότα να έρχονται.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, όσο και βέβαια να μην το θέλουμε και θα επιθυμούσαμε να έχουμε καλοκαίρι. Πάμε προς μια προεκλογική περίοδο με εθνικές εκλογές. Πολλά έχουμε μπροστά μας, ενδιαφέροντα. Οπότε και για εσάς τους πολιτικούς είναι μια, έτσι, περίοδος αρκετά απαιτητική.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πάνω απ' όλα να, η ιστορία μας να συνεχίζει, να μεταλαμπαδεύει και στις νέες γενιές. Αυτό μας διαφέρει. Εμένα ο επόμενος μου στόχος είναι πώς αυτή η ιστορία θα διδαχθεί στα σχολεία. Από την mm-hmm. πρώτη στιγμή που ανάλαβα, το είχα στο μυαλό μου, έπρεπε να γίνουν κάποιες άλλες εργασίες πριν από αυτό. Ο επόμενος στόχος είναι πώς θα φτάσει να ανοίγει ο μαθητής και να βλέπει την ιστορία του, την ιστορία του τόπου του, καταρχήν του τόπου του, ο αναδήμου, ο αναπεριφέρειας, ο μαθητής να ξέρει την ιστορία έστω της περιφέρειάς του, του τόπου του. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουν ούτε τα παιδιά, την ιστορία του χωριού τους. Να το πούμε απλά και όμορφα. Δυστυχώς. Και σε αυτό φέρουμε ευθύνη όλοι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βάλουν εκεί και οι δήμοι λίγο την πλάτη τους, να φτιάξουν ένα βιβλίο μικρό, όχι πολυσέλιδο, πέντε σελίδες. Απλά όμορφα ένα μικρό φυλάδιο να το δώσουν σε όλους τους μαθητές του Δήμου. Να ξέρουν ότι αυτός ο Δήμος, αυτή η περιφέρεια έχει ένα μαθητικό τόπο. Κάτι πιστεύω θα βγει και από εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι θερμή παράκληση, όποιος μας ακούει δήμαρχος, να μπορέσει έστω να γράψει την ιστορία του κάθε χωριού. Είναι... Θα έχουμε βοηθήσει, κάτι θα έχουμε αφήσει.
0: Έτσι είναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να διδάσκονται μάλλον τα παιδιά, γιατί έτσι μπορούν να γνωρίζουν την ιστορία τους, την ιστορία του τόπου. Αυτό, να υπάρχει ένα εγχειρίδιο σε κάθε περιοχή, το δικό
1: δεν
0: της.
1: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια δυστυχώς. Είναι αυτή. Δυστυχώς.
1: Είναι αυτό. Πιέζω που βρεθώ και με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, όταν συναντηθώ και με διευθυντές. Αυτό τους ζητάω. Λέω, σας παρακαλώ, ας... λίγο την ιστορία του τόπου μας. Ας ασχοληθούμε μία ώρα το χρόνο. Δεν λέω το μήνα, το χρόνο. Mm-hmm. Αν ασχοληθούμε και κάνουμε ένα αφιέρωμα μία ώρα το χρόνο στα σχολεία του κάθε Δήμου που έχει ένα μαρτυρικό τόπο, θεωρώ ότι σε μια πενταετία θα έχουμε πάει πολύ μπροστά την ιστορία μας.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε καλά. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στην όμορφη σας άμμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά από τον κύριο Μπιμπάκη, ο οποίος συμμετείχε στο διήμερο των εκδηλώσεων στην Καστανιά. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: Σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 272 π.Χ., ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθεια του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1η Σεπτεμβρίου 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλύει στα φαλυρικά νερά. Σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, από το 1959 με 1960, θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. 1η Σεπτεμβρίου 2016, η δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
18: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
27: Εργασίες Κυπουργής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
27: Για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλόν.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Τσισμελή, ο οποίος είναι και στον αυταθλητικό όμιλο Σάμου. Τώρα μου διαφεύγει η ιδιότητα, θα μου την πει ο ίδιος. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα κύριε Τσισμελή.
8: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
7: Είστε στον ναυτικό όμιλο, λέω, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8: Ναι, είμαι μέλος της Επιτροπής Ανοιχτής Θάλασσης.
7: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 25η επετειακή ρεγκάτα και ακούσαμε και πολλές ευχαριστίες από τους διοργανωτές για το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τον πρόεδρο, για τις εγκαταστάσεις εκεί στον όρμο και γενικότερα για τη βοήθεια που υπήρξε. Εσείς συμμετείχατε βέβαια με το σκάφος του ναυτικού ομίλου, οπότε μπορείτε να μας περιγράψετε έτσι λίγο και μεταφέρετε την εμπειρία σας αυτή.
8: Ναι, εγώ συμμετείχα με το δικό μου σκάφος.
7: Α, μάλιστα.
8: Βέβαια, το σκάφος, παρόλο που είναι ιδιόκτητο, το έχουμε εντάξει στη δύναμη του ναυτικού ομίλου Σάμου, γιατί έτσι πρέπει. Mm-hmm. Συμμετείχαν και άλλα δύο σκάφη. Ο Κερόι, όπως το λέμε, που είναι του ναυτικού ομίλου Σάμου, όπου γίνεται και η εκπαίδευση. Το ηλέτερα του κύριου Καλομύρη. Και το My Flower σκάφος, το οποίο έχει ενταχθεί προσφάτως στη δύναμη του ναυτικού ομίλου Σάμου. Θεωρώ ότι το ότι συμμετείχαμε σε αυτή την εξαιρετικά απαιτητική διοργάνωση, θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη, μια από τις καλύτερες συμπληρωτικούς αγώνες που λαμβάνουν χώρα στα απαιτητικά νερά του Αιγαίου, είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα, διότι τη δεύτερη διαδρομή στην εκκίνηση, λόγω του ότι έπνεε ανάνεμη πάνω από 35-36 βαθμούς, δηλαδή 7-8 μπουφόρ, δεν προλάβαμε να πάρουμε μούδα, όπως λέμε, να μειώσουμε την ισοφορία μας και μας έσχισε το κεντρικό μας φανί. Mm. Οπότε εγκαταλείψαμε. τον αγώνα. Όμως ήμουν παρόν εκεί και στο Ρόρο Μαρδοκάβου με την ιδιότητά μου ως πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, του Διαδημοτικού Ελληνικού Ταμείου, και φροντίζαμε έτσι ώστε ο λιμενισμός των 60 σκαφών περίπου να γίνεται κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των σκαφών αυτών αλλά και των πληρωμάτων. Mm-hmm. Από εκεί μετά θέλω να δώσω συγχαρητήρια εγώ σε όλους όσους ενεπλάκησαν και στον ελιμενισμό αλλά και γενικότερα στην γενικότερη υποστήριξη της Ρεγκάτα. Να δώσω συγχαρητήρια στη λιμενοσταθμάρχη, την κυρία Καλυβάκη Στέλια του λιμένα Καρλοβάσου, η οποία πραγματικά δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ στον ελιμισμό των σκαφών και όχι μόνο. Τον κύριο Άρη Σπανογιάννη, που είναι διαχειριστής του τουριστικού καταφυγίου, γιατί ο λιμένας του όρου Μαρδοκάμπου αποτελείται από δύο λιμένες. Το αλιευτικό καταφύγιο, το οποίο είναι στην ευθύνη διαχείρισης του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, και το τουριστικό καταφύγιο, που είναι στην ευθύνη διαχείρισης, όπως είπαμε, του κυρίου Σπανογιάννη. Επίσης, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην χωρική αντιδήμαρχο, την κυρία Χατζίνη, του Δήμου Δυτικής Άμμου, όπου και αυτή ήταν η ψυχή όλης της, και η συντονίστρια όλης της προσπάθειας. Επίσης και στον κύριο Λαμπρινάκη, που είναι συντονιστής της Ραγκάτα, είναι μέλος του ΠΕΚΕΒ, ενός ομίλου της ΧΙΟΥ, και αυτός έκανε τεράστιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, της σωστής οργάνωσης δηλαδή. Επίσης στον κύριο Καλατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ομάδας διάσωσης παράρτημα ΣΑΜΟ, και αυτός μεγάλη προσπάθεια, καθώς είχε διαθέσει το φουσκωτό που παρακολουθούσε και συνόδευε όλα τα σκάφη καθώς διάρκεια της διαδρομής. Και γενικότερα επίσης να δώσουμε πολλές ευχαριστίες βλέπετε και στους ιδιοκτήτες των σκαφών του όρου Μαρδοκάμπου, όπου πραγματικά αντελήφθησαν ότι υπάρχει ανάγκη παραχώρησης χώρου για τον ελιμινισμό των σκαφών, και πραγματικά δηλαδή θεωρώ ότι με βάση και τις μαρτυρίες, έτσι, τις απόψεις των ηθινόντων της Ραγκάτα, ο ελιμενισμό και γενικότερα όλη η διαχείριση εκεί ήταν αξιοπρεπέστατη και με υψηλά στάνταρα.
7: Έτσι, μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Όσοι έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε, έχετε μεταφέρει πολλές φορές όμορφες εμπειρίες. Είναι μοναδική εμπειρία του να συμμετέχεις με ένα σκάφο σε μια ρεγκάτα. Έχει τις δυσκολίες της η συμμετοχή. Είναι κάτι δύσκολο, κουραστικό. Δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για πανιά, έτσι. Δεν είναι μηχανές.
8: Εμείς ξεκινήσαμε από τη Σάμο, τέλος πάντων από το Κουκάρι, για να πάω στην Βολισσό της Χίου, διένυσα 75 μίλια. Αυτό μου πήρε 13 ώρες, 12 ώρες.
7: Βέβαια, είναι δύσκολο, δεν είναι μηχανή.
8: Ύστερα, ο αγώνας επίσης μου πήρε άλλες 4 ώρες, χωρίς μηχανή φυσικά. Έτσι. Βέβαια, αυτά εμείς τα γνωρίζουμε σαν εστιοπλοή, το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό και διαθέτουμε και μεγάλη υπομονή. Έχουμε εξασχηθεί πολύ στη δεξιότητα της υπομονής, επειδή όντως χρησιμοποιούμε μόνο τον αέρα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι ο εξοπλισμός που διαθέτουν τα δικά μας σκάφη του ομίλου, του ναυτικού ομίλου ΣΑΜΟ, δεν έχουν καμία σχέση με τα σκάφη, τον εξοπλισμό και τα πληρώματα των υπολείπων σκαφών. Η Αιτζία Ρεγκάτα έχει ανεβάσει πολύ το επίπεδό της. Είναι πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικός ο αγώνας ο οποίος γίνεται. Μιλάμε για σκάφη τα οποία έχουν σπόνσορες, σκάφη τα οποία ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους μεγάλων πόλεων, όπου αντιλαμβάνεστε εκεί παίζει ρόλο και η διαφήμιση της επιχειρηματικής δράσης όλων αυτών των σκαφών. Παρ' όλα αυτά όμως η προσπάθειά μας θεωρώ ότι ήταν αξιόλογη. Και ιστιοπλοήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και όλες τις διαδικασίες της ναυτοσύνης.
7: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα λίγο να αφήσουμε...
8: Απλώς θα ήθελα να πω και ένα τελευταίο όσον αφορά. Είναι τιμή για τον όρο Μαρδοκάμπου και για το νησί μας. Διότι και άλλες φορές το νησί μας, τα λιμάνια μας έχουν υποδεχτεί την Αιτζία Ρεγκάτα και την έχουν φιλοξενήσει πάλι με επιτυχία. Αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι είναι και τιμή για τη Ρεγκάτα, την Αιτζία Ρεγκάτα, το θεσμό αυτό που προσέγγισε το Ρόρο Μαρδοκάμπου. Μια περιοχή που, όπως γνωρίζετε, εδώ και 100 χρόνια και περισσότερα υπήρχαν εξαιρετικοί καραβομαραγκοί, τεχνίτες του ξύλου, όπου φτιάχναν σκαριά παραδοσιακά, τα οποία είχαν γυρίσει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά όλη τη Μεσόγειο.
7: Και κάποιος ομιλητής, νομίζω ο πρόεδρος, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, που ανέβηκε και έκανε χαιρετισμό, εστίασε σε αυτό το κομμάτι.
8: Ναι, και εγώ το θεωρώ σημαντικό αυτό, διότι πρέπει να αναφέρουμε τι έκαναν οι πρόγονοι μας και με πόσο δύσκολες και κάτω από δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να φτιάχνουν εξαιρετικά σκαριά, τα οποία ακόμα διατηρούνται και ταξιδεύουν, και θεωρώ ότι και είναι και βέβαια και μεγάλη συμβολή των ιστιοπλοών, αποτελούν θεωρώ τη συγκολητική ουσία του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Δίνω συγχαρητήρια και στους ιστιοπλοούς, οι οποίοι ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ο αγώνας αυτός ήταν και διεθνής αγώνας. Είχαμε κάποιοι από την Βουλγαρία, κάποιοι από την Τουρκία.
7: Βέβαια, βέβαια. Επτά χώρες συμμετείχαν.
8: Επτά χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι και δίνω συγχαρητήρια σε όλους τους ιστιοπλοούς που κάτω από αντίξιων συνθήκες, αφιερώνοντας πάρα πολύ χρόνο, αποτελούν άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας, όπου ταξίδευαν στο Αιγαίο Πέλαγος ικανοποιώντας τις ανάγκες των νησιωτών και όχι μόνο. Και μακάρι να συνεχίσουν οι ιστιοπλόοι αυτοί και εμείς να το κάνουμε, διότι θεωρώ ότι μόνο κέρδος είναι και φυσικά συμβάλλει και στην ανάδειξη της πολιτισμικής δραστηριονομίας. Να πω και όλα ότι είχε συμμετείχει και το σκάφος του Μεταμόρφωση, το πήγαμε στον όρο Μαραδοκάμπου, κάναμε κάποιες διαδρομές εκεί, επίτυχες να το πούμε έτσι, βγήκαν φωτογραφίες και από την Ετζιά Ραγκάτα. Έχουν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει σηκώσει πολύ ψηλά το μύχο όσον αφορά για το σκάφος αυτή, για τα παραδοσιακά σκάφη, τα οποία θα ενταχθούν και αυτοί μέσα σε αυτό το μητρό, το αγωνιστικό μητρό όπως λέμε. Mm-hmm. Και προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε να προετοιμάσουμε πληρώματα για τα σκάφη τα παραδοσιακά, τα οποία ανήκουν στο Μουσείο Ναυτικών Τεχνών της Σάμο.
7: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί συνδέεται με την ιστορία εδώ του τόπου. Και πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με τα θέματα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήταν στη διαδικασία του να έχετε στείλει κάποια έγγραφα προσέγγιση για τις τουαλέτες στο λιμάνι εδώ το τουριστικό της πόλης. Γενικότερα περάσαμε νομίζω τα πολύ δύσκολα με την έννοια του πολύ κόσμου των πολλών τουριστών από την Τουρκία που θα έπρεπε ταυτόχρονα να γίνει ο διαβατηριακός έλεγχος και για τη βίζα κλπ. Τα πήγαμε καλά, να πω σαν Σάμος. Βέβαια δεν ξέρω τι επισημάνσεις, παρατηρήσεις έχουν γίνει που θα πρέπει να βελτιωθούν του χρόνου. Όχι ότι τελειώνει η σεζόν, έχουμε και το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω το μεγάλο κύμα ήταν μέχρι 31 Αυγούστου.
8: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Δεν είχα μεγάλα προβλήματα και παράπονα, δεν είχα εκφραστεί παράπονα και προβλήματα και συγκεκριμένες πύλες εισόδου. Δηλαδή μιλάμε για το Πυθαγόρι, μιλάμε για το Βαθύ. Για το Πυθαγόρι γνωρίζουμε το πρόβλημα των περιορισμένων δυνατοτήτων της υποδομής μας. Το γνωρίζουμε και είδαμε ότι κινούμαστε μελλοντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και μετά, όσον αφορά για τις τουαλέτες εδώ στο λιμένα Βαθέως, έτσι, στο λιμένα των διεθνών πλοών όπως λέμε, είμαστε στη φάση της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο προκειμένου να εγκατασκευαστούν οι τουαλέτες. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει περάσει το χρονικό διάστημα, μένει βέβαια ένας και ένα μισή μήνα περίπου, αλλά αυτές ήταν οι δυνατότητες μας, αυτές βάσει το προσωπικό που έχουμε. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε και έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός είχε εγκριθεί αρχές Ιουνίου, αντιλαμβάνεστε ότι μείναμε 3 μήνες πίσω, τα έχουμε ξαναπεί. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα του προϋπολογισμού, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν θα είχαν κατασκευαστεί οι τουαλέτες αυτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επισκεπτών μας. Θεωρώ όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο, έστω και καθυστερημένα, είναι σίγουρο ότι το χρόνο με την καινούργια σεζόν και το αρέσει θα λειτουργούν. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δρομολογούμε εν πάση περιπτώσει για να ανεβάσουμε το επίπεδο της εξυπηρέτησης των επισκεπτών μας.
7: Έχει φτάσει ο ελεγκτής για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών?
8: Ο πιστοποιητής είχε έρθει πριν 15 μέρες περίπου. Δεν ξέρω αν το είπαμε και όλα στις...
7: Δεν το θυμάμαι τώρα καλά γι' αυτό. Ναι, νομίζω το είπαμε.
8: Και μάλιστα
7: ναι.
8: Ο πιστοποιητής μας έδωσε συγχαρητήρια για τις παιδικές χαρές του Πυθαγορείου και του πλησίου του Beach Volley και μας είπε συγκεκριμένα ότι τέτοιες παιδικές χαρές δεν έχει ξαναδεί. Επικοινώνησα μαζί του γιατί πρέπει να μας στείλει την πιστοποίηση γραπτός, την οποία πιστοποίηση εμείς θα την βάλουμε στο φάκελο για να το καταθέσουμε για την αδειοδότηση. Δεν μας το έχει στείλει ακόμα, περιμένουμε να μας στείλει την γνωμάτισή του. Πάντως το σημαντικό είναι ότι για αυτές τις δύο παιδικές χαρές, όπως είπα και προηγουμένως, η άποψή του, είναι η άποψή του πιστοποιητή, ήταν εξαιρετική για αυτό το οποίο κατασκευάσαμε και διορθώσαμε, να το πω έτσι.
7: Θετικό. Η παιδική χαρά απέναντι από την Τράπεζα Ελλάδος.
8: Εκεί σας είπα, είναι θέμα παραγόντων υπηρεσιακών, όπου θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της δημοπράτησης.
7: Δεν έχει ξεκινήσει, ναι.
8: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Πάντως αυτό, σας είπα, εντάσσεται στο μεγάλο και στο γενικότερο πρόβλημα της υποστελέχωσης. Διότι ό,τι πάει να γίνει, χρειάζεται το προσωπικό, το υπάρχον προσωπικό το οποίο υπηρετεί, μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα κάνει τεχνική περιγραφή, τέλος πάντων τα πρωτογενή και άλλες διαδικασίες γραφειοκρατικές, οι οποίες απαιτούν χρόνο.
7: Άκουγα προχθές, μιλώντας έτσι με μία παρέα, κάποια σχόλια για την παραλιακή, εκεί για τις νησίδες, και έλεγαν ότι πριν από κάποια χρόνια υπήρχε γκαζόν εκεί και ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί δεν θα μπορούσε να μπει ξανά?
8: Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να μπει γκαζόν και σε αυτές τις νησίδες. Έχουμε προγραμματίσει να μπουν και λουλούδια που να δώσουν και 20 φυτά, τα οποία να είναι και ανθεκτικά πλησιούνται στις θάλασσες και να δίνουν και χρώμα. Όλα είναι υποσκέψη, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι αισθητικά θα βοηθήσει.
7: Ωραία,
8: το
7: ναι.
8: Έχουμε στο προγραμματισμό μας. Mm-hmm. Τώρα θα υπογράψουμε καινούργια σύμβαση πλέον τον ανάδοχο, δεν έχει τελειώσει, για να μπορέσουμε πάλι να ικανοποιούμε το πράσινο, το οποίο είναι και αρκετό στις χερσαίες ζώνες, κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, και αισθητικά να αναβαθμίσουν την περιοχή μας.
7: Επίσης με ρωτούν γιατί δεν ανάβουν οι λάμπες που είναι ακριβώς απέναντι από το νέο ξενοδοχείο.
8: Λοιπόν, σήμερα αν κάνετε μια βόλτα θα δείτε ότι υπάρχει το καλωδοφόρο και ο εξωτερικός μας συνεργάτης ηλεκτρολόγος, ο οποίος αντικαθιστεί κάποιες λάμπες. Εδώ και δύο μήνες έχουν παραγγείλει φωτιστικά, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει, το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε καθημερινά εδώ και το βλέπουμε. Δεν είναι ότι αγνοούμε το πρόβλημα. Σήμερα θα αλλάχθουν γύρω στις 7 με 8 λάμπες, λαμπτήρες, έτσι ώστε ο φωτισμός εκεί να είναι ικανοποιητικός και απέναντι στο ξενοδοχείο και όχι μόνο. Αναμένουμε λοιπόν τις καινούριες λαμπτήρες να έρθουν για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τα φωτιστικά στην παραλιακή.
7: Ήτανε 18 λαμπτήρες, μας είχατε πει.
8: Εγώ σας το είχα πει περίπου εκεί, σε αυτό ο αριθμός είναι. Και λόγω της παλαιότητας αυτοί οι λαμπτήρες συνεχώς θα δημιουργούν προβλήματα. Τώρα οι λαμπτήρες στους οποίους θα βάλουμε θα είναι μικρότερη σε όγκο και σε βάρος, αλλά σε ισχύ μεγαλύτερη, LED, μεγαλύτερης διάρκειας. Οπότε θεωρώ ότι με την παρέμβασή μας αυτή θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα που όντως είναι μεγάλο.
7: Και αυτό σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά, μου έρχεται ξανά ως μήνυμα. Εκεί στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα υπάρχουν, λέει, σκοτάδια φουλ. Έτσι ακριβώς, όπως μου το στέλνουν το μήνυμα, σας το μεταφέρω.
8: Εννοείται πού στα παρκαρισμένα, εκεί στο πάρκινγκ
7: από κάτω. Ναι. Εκεί θεωρώ ότι είναι στο πάρκινγκ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ας μου απαντήσει ο φίλος, στη Σοφούλη.
8: Δηλαδή υπάρχουν φωτιστικά τα οποία να ανάβουν εκεί.
7: Μάλλον.
8: Θα το κοιτάξουμε, να δούμε πού ακριβώς αναφέρεται. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχουν πυλώνες εκεί σε εκείνο το σημείο.
7: Μα μπορεί και να μην υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο τώρα, όπως το φέρνω στο μυαλό μου.
8: Θα το δούμε και αυτό, και εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Ακούμε τα παράπονα των συμπολιτών μας, δικαιολογημένα θα έλεγα τις περισσότερες φορές. Είμαστε εδώ, όμως δεν είναι.
7: Λέει το πάρκινγκ στη Σοφούλη, παρόλο που έχει γίνει μελέτη και έχουν μπει φώτα, είναι σκοτεινό.
8: Θα το κοιτάξω, ναι. Θα μιλήσω και με τον ηλεκτρολόγο μου, τον εξωτερικό μας συνεργάτη, και θα δούμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και αν υπάρχει πρόβλημα. Θα το δούμε όμως.
7: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
7: καλά. Γεια σας. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βαλεί εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
13: Έχω εκστασιαστεί.
14: Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
16: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα και στο Facebook.
21: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος.

0: Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Λοιπόν, στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμμου, τον κύριο Ευάγγελο Μαρνέζο, καθώς όπως είπαμε ολοκληρώθηκε με επιτυχία μάλλον η 25η Aegean Regatta στον Όρβο Μαραθοκάμπου, αλλά είχαμε και κάποιους αγώνες από τον Αυταθλητικό Όμιλο Καρλοβάσου στο Κολυμβητήριο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδημαρχέ.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και εσείς νομίζω ακόμη καλύτερα, γιατί όταν φιλοξενείς κάποιους ανθρώπους και ακούς θετικά σχόλια και δόξα τω Θεώ μια διοργάνωση πηγαίνει καλά, δεν μπορεί παρά ικανοποίηση να αισθάνεσαι.
1: Πολύ, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Πραγματικά νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που έγινε στον Όρμο Μαραθοκάμπου με την τελετή λήξης της Aegean Regatta 2026. Ο τερματισμός έγινε στο λιμάνι του Όρμου Μαραθοκάμπου. Γενικά μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος. Είχαμε οργανωθεί όλοι μας, είχαμε κάνει και κάποια άτυπη επιτροπή ώστε πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό. Και πραγματικά νομίζω έμειναν όλοι ευχαριστημένοι και δόξα τω Θεώ το ευχαριστηθήκαμε όλοι μας. Ήσασταν και εσείς παρόν εκεί, ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και νομίζω το είδατε κι εσείς.
0: Ναι, όντως δεν ήμουν παρούσα στην πρώτη μέρα που είχε το γλέντι των Γιαμαίων, που από ό,τι έμαθα ήταν πάρα πολύ όμορφα. Αλλά και η δεύτερη μέρα, έτσι ενθουσιασμένα τα πληρώματα, και εξάλλου αυτή είναι μια γιορτή του αθλητισμού, έτσι, της θάλασσας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 450 άτομα που απαρτίζουν τα πληρώματα 75 σκαφών, γίνονται μια οικογένεια.
1: Πραγματικά είναι, δεν είναι μόνο ένας
0: αγώνας. Μια παρέα, νομίζω, να το πούμε, ναι.
1: Όπως είπα και στην ομιλία που είχα σαν μέρος της Οργανωτικής Επιτροπής της Aegean Regatta, είναι κάτι που θα έρθουν αυτοί οι ιστιοπλόοι σε ένα μέρος και θα δουν τον τόπο, θα γνωρίσουν την παράδοσή μας, θα πάνε στα μαγαζιά. Εμείς είχαμε διοργανώσει και εκδρομές με λεωφορεία όπου βρέθηκαν και στο ποτάμι Καρλοβάσου, επισκέφθηκαν τους καταράκτες, τον Άγιο Νικόλαο, την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, απόλαυσαν την παραλία. Γενικά είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι και στα επόμενα χρόνια να ξαναγίνει πάλι στη Σάμμο, όπως είχε γίνει και παλότερο στο λιμάνι Καρλοβάσου το 2019, αν θυμάμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Το 18 νομίζω ήταν στο Βαθύ.
1: 18 πρέπει να είχαν περάσει από το Βαθύ, μάλιστα, ναι.
0: Μάλιστα. Καλά, δεν θα το σχολιάσω. Είχαν και μια
1: τραυματική.
0: Το 18 πρέπει να ήταν, ή 17 ή 18.
1: Το 18 πρέπει να ήταν σε εσάς και το 8 ή 9 πρέπει να ήταν στο λιμάνι Καρλοβάσου, που ήταν και τα εγγένεια. Δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση που αξίζει και είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις και νέους τόπους και να φαίνεται και ο τόπος σου και εκτός της Ελλάδας, έτσι, γιατί είναι μια παγκόσμια διοργάνωση, δεν είναι μόνο εντός της Ελλάδας.
0: Πάμε τώρα στο Κολυμβητήριο, που εκεί είχαμε αγώνες. Μέχρι πότε θα λειτουργεί?
1: Χθες ήταν η τελετή λήξης από το πρώτο κάμπ του Ναυσταθλητικού Ομίλου Καρλοβάσου, όπου έγινε η τελετή λήξης χθες. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά. Γενικά είχε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά ο ΝΑΟΚ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και μπράβο που το κάνει όλο αυτό. Εμείς είχαμε παραχωρήσει, να σου πω, το Κολυμβητήριο δωρεάν στον Αυταθλητικό, διότι εθελοντικά βοήθησαν και βάψαμε την πρόσωψη του Κολυμβητήριου φέτος, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος δεν προλαβαίνει να τα διαχειριστεί όλα, οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ συμβολικό αυτό που έγινε, οπότε και εμείς ανταποδώσαμε με τη δωρεάν παραχώρηση στο Αυταθλητικό. Για φέτος είχε παραχωρηθεί μόνο για ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε του χρόνου να λειτουργήσει πιο πολύ από τον ίδιο τον αυταθλητικό και να μαζευτούν και ακόμα περισσότερα παιδιά. Η λειτουργία του Κολυμβητήριου θα είναι ως τέλη Νοεμβρίου. Και περιμένουμε από εδώ και μετά πώς θα λειτουργήσει και το κομμάτι με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και ενημερώνονται τα σχολεία, γιατί θα γίνει παραχώρηση του Δήμου προς την πρωτοβάθμια ώστε να ξεκινήσει το μάθημα της κολύμβησης.
0: Αυτό το άκουσα και μπορεί να συμμετέχουν και παιδιά και από την Ανατολική Σάμο.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό και είναι πάρα πολύ καλό. Έστω μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν είναι βέβαια κοστοβόρο.
1: Θα γίνει κάποιους μήνες Σεπτέμβρη-Νοέμβρη και κατά τον τέλη Απριλίου εκεί, δηλαδή μέχρι να ξανακλείσουν πάλι τα σχολεία που βασικά πρέπει να δούμε σίγουρα και τον καιρό, δηλαδή πώς θα είναι κάθε φορά ώστε να έρχονται να επισκέπτονται το κολυμβητήριο. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε θετικοί σε όλο αυτό. Ο Δήμαρχος έχει δώσει το OK, οπότε θα προχωρήσουμε στην παραχώρηση ώστε να το χρησιμοποιήσουν όλα τα παιδιά της ΣΑΜ που είναι στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού. Φέτος, από ό,τι φάνηκε, ακόμη δεν έχει κλείσει βέβαια η σεζόν. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο και ίσως αγγίξει τα νούμερα του πριν από 20 χρόνια, περίπου... Σε πληθυσμό δηλαδή επισκεπτών, αλλά και πολύ καλά εισπρακτικά. Η Ελστάρ δηλαδή προχθές δήλωσε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έπεσαν στο νησί, δηλαδή εισέπραξαν ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης 34 εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι μια σεζόν που πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες και από παλαιότερα αλλά και από τώρα και από τις νέες δημοτικές αρχές. Εγώ σαν αντιδήμος τουρισμού πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει το νησί και έχει αυτή την εικόνα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα για να μην ξεφεύγουμε, αλλά και εμείς χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη βοήθεια, γιατί όσο περισσότερο κόσμο έχει το νησί και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 100%. Και ειδικά φέτος είχαμε αρκετά προβλήματα, γιατί δεν είχαν μπει και συμβάσεις που γίνονται με το προσωπικό, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 100% σε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται μαζικά στο νησί αυτούς τους μήνες.
0: Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και πολύ, από ό,τι μαθαίνω, τα αεροπλάνα από την Αγγλία τώρα έρχονται μισοάδια, διότι μπορούσαν να είναι και γεμάτα. Δεν έχει κλίνες.
1: Σωστά,
0: και είναι τραγικό να ακούμε ότι θα γίνουν 2-3 ξενοδοχεία σε όλη τη Σάμο, γιατί μαθαίνουμε και για τα Βοτσαλάκια και για την πόλη της Σάμου και άλλο ξενοδοχείο για την Ψηλιά μου, και να υπάρχουν άνθρωποι που αυτό τους θηλυτεύουν, δηλαδή. Πραγματικά τρελαινόμαστε όταν τα ακούμε αυτά.
1: Εντάξει, για μένα πραγματικά.
0: Α, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Και το άλλο, ότι ο υπερτουρισμός θα σας καταστρέψει. Υπερτουρισμός 160.000 με το ζόρι και 200.000. Δεν μιλάμε για Ζάκυνθο και Κο με 1 εκατομμύριο και. Μάλλον ζουν σε μια άλλη, έτσι, σε ένα πολύ ρόση σύννεφο, σε μια άλλη σφαίρα. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για κάποιους ανθρώπους.
1: Κυρία Τρυπόδη, πλέον εγώ βλέπω ανακτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βασικά στο Facebook, να σας το πω πιο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω ανακτήσεις από ανθρώπους που γράφουν. Και στην ουσία ούτε νόημα έχουν όλα αυτά, ούτε ουσία, ούτε τίποτα. Απλά βλέπει κάτι κάποιος και το βάζει στο Facebook και από κάτω βλέπεις ξαφνικά να σχολιάζουν κάποιοι.
0: Δεν το έχουν διαβάσει τις περισσότερες φορές.
1: Ούτε μπορεί να μην έχουν διαβάσει ούτε όλο το άρθρο. Δηλαδή πραγματικά είναι κρίμα ο καθένας να κάθεται να σχολιάζει πράγματα που δεν γνωρίζει και μας κρατάει πίσω, γιατί και οι καταγγελίες γίνονται και με 10.000 κλίνες δηλαδή που έχει το νησί, τι να κάνουμε. Είχαμε μεταβεί στην Κόπρη λίγο πριν την έναρξη της σεζόν και έχουν 70.000 κλίνες. Οκ, εκεί υπάρχει ο υποκριτουρισμός, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαστε σε τέτοιο στάδιο, ούτε πιστεύω θα γίνουμε την επόμενη δεκαετία. Οκ, πρέπει να γίνουν σίγουρα νέα ξενοδοχεία, να υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες και σίγουρα θα έρθει περισσότερος κόσμος και από την Τουρκία και από τις υπόλοιπες χώρες που υπάρχει συνεργασία με το νησί μας, που έχουν και οι ίδιοι πράκτορες. Γιατί και εγώ στις εκθέσεις που μεταβαίνουμε πάντα ζητάμε και περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά μας λένε όλοι ότι δεν χωράμε.
0: Αυτό δεν έχει αυτή τη στιγμή κλίνες. Δεν είχε αεροπλάνο, θέσεις αεροπορικές μέχρι τις 2 από τις 20 τουλάχιστον Αυγούστου, αν δεν είχες από νωρίς φροντίσει να βγάλεις εισιτήριο. Δηλαδή, αν σου τύχει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, κάτι, ένα θάνατος ενός συγγενή, δεν υπήρχε τίποτα μέχρι αύριο. Από αύριο ξεκινά να υπάρχουν πάλι διαθέσιμες θέσεις. Αυτό και μόνο λέει πολλά για το τι πρέπει να γίνει.
1: Ό,τι καινούργιο γίνεται στο νησί, μόνο καλό είναι.
0: Μόνο δεν καλό, όπως έγινε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο εδώ στην πόλη της Σάμου που εγγενιάστηκε προχθές. Δηλαδή, όλα αυτά μόνο συν έχουν, δηλαδή θετικό πρόσημο.
1: Μα πόσοι άνθρωποι θα βρουν δουλειά, πόσοι θα δουλέψουν, πόσες προμήθειες θα αγοραστούν από το ίδιο το νησί. Είναι μία αλυσίδα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι με το άνοιγμα ενός ξενοδοχείου θα φέρει την καταστροφή.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και ο κόσμος θα δουλέψει και, ξέρετε, και οι Δήμοι εισπράττουν από όλο αυτό. Οπότε είναι ανταποδοτικό.
0: Και οι Δήμοι εισπράττουν, ναι, και αυτά τα 34 εκατομμύρια που ακούγεται, που θεωρούν κάποιοι ότι τα πήρανε κάποιοι και θα τα φάνε σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή στο εξωτερικό. Για να πάρει κάποιος, μάλλον τα ξενοδοχεία, η εστίαση 34 εκατομμύρια ευρώ, η τζίρι σημαίνει ότι έχουν αγοράσει προϊόντα τα οποία θα πουλήσουν, παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή τα λεφτά αυτά σαφέστατα και το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στην αγορά, την τοπική οικονομία, την ενισχύει. Δεν ξέρω, πραγματικά λυπάμαι πολύ για κάποιους ανθρώπους.
1: Όχι, δηλαδή είναι πολλές φορές πράγματα που λες είναι συγγνώμη, και όλες κατάδια. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνονται πράγματα ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και δυστυχώς να είναι κάποιοι να κρατάνε τον κόσμο πίσω. Είναι κρίμα, όπως και με τις καταγγελίες που γίνονται, γιατί και γίνανε και και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ήμουν στη Ρεγκάτα βέβαια, που είχε ο Εμπορικός Σύλλογος Καρλουβάσου την εκδήλωση στο Καρλόβασο, που και εκεί γίνανε κάποιες καταγγελίες. Εντάξει, να τελειώσει το καλοκαίρι και να κάτσει ο καθένας στο σπίτι του να κοιμηθεί. Αλλά ο κόσμος θέλει να δουλέψει, να βγάλει λεφτά. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατάμε τον τόπο πίσω.
0: Έτσι είναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό μήνα, κύριε Αντιδημαρχέ.
1: Και καλό μήνα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, ο οποίος θα έχει καλεσμένο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αν και εσείς επιθυμείτε κάποια ερώτηση να υποβάλλετε, μπορείτε να καλείτε στο 22 730 88 80 89 678, τα τηλέφωνα του σταθμού μας, και στο 2000fm.samus@gmail.com. Δεν τα είπα στην αρχή και βρήκα την ευκαιρία να τα πω τώρα. Είχα να πω τις 40 παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Ναο, τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000FM.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
17: Ε, τι περιμένεις! Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
15: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: 2000 FM.
26: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι και καλό μας μήνα. Επίσημα πλέον μπαίνουμε στο φθινόπωρο ή όχι? Εντάξει, ας μην το πούμε από την αρχή. Καλό μας μήνα λοιπόν, ξεκινούν και δειλά-δειλά οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις θέσεις τους. Λίγες μέρες έμειναν για να ανοίξουν τα σχολεία. Και εμείς λοιπόν να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό χειμώνα, ένα καλό φθινόπωρο. Πάνω απ' όλα, περάσαμε καλά το καλοκαίρι μας και όλα καλά από εδώ και έπειτα. Λοιπόν, μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2730 88 80 89 678 και 2000fm.samos@gmail.com. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email, και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα από χθες. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά έναν πολιτικό αρχηγό στην εκπομπή μας, έναν άνθρωπο που έχει προκαλέσει πολλές φορές συζητήσεις με τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις πολιτικές του θέσεις, έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Ο λόγος για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και βουλευτή, κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι από τη Σάμο.
1: Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, και πραγματικά βλέπουμε ότι η Ελληνική Λύση ενδιαφέρεται για τη Σάμο και με τις ερωτήσεις που κάνει στη Βουλή. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Τι εικόνα έχετε σήμερα για το νησί μας, για τη Σάμο, και ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νησιού μας που η κυβέρνηση ενδεχομένως να μην έχει καταφέρει να λύσει μέχρι στιγμής?
1: Ο υδροκεφαλισμός της παρακράτησης του κορονοϊού που αφήνει όλη την περιφέρεια εκτεθειμένη στα βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με υποδομές, με επικοινωνία, με σχολεία, γυμνάσια και ηλαστρομετανάστευση. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πω. Αν κοιτάξετε πάνω από το κεφάλι σας εκεί λίγο ψηλά στο βουνό, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ειδικά για την ηλαστρομετανάστευση.
0: Θα πάμε σε αυτό, θα πάμε, γιατί πραγματικά θέλω να ακούσω την γνώμη σας. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τα θέματα της υγείας, ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά εδώ το νησί μας. Εάν αύριο...
1: Ακούστε. Για να μην μπαίνουμε στα μικρά που είναι πολύ μεγάλα για την περιοχή σας. Σας είπα ότι η περιφέρεια συνολικά από το υδροκέφαλο παρακράτησης του Κορονακίου είναι επιλογή να αδικείται κυρίως τα παραμεθόρια νησιά. Για να μπούμε στην ουσία της πολιτικής, δεν είναι το να πάμε στο νοσοκομείο, να πάμε στο σχόλιο. Ναι. Η ουσία είναι ότι είναι ένα σχέδιο αποψήλωση του ελληνικού πληθυσμού, και δώσω ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολα καταλαβαίνεις ένα χώρο χωρίς να κάνεις πόλεμο? Τελειώνει δημογραφικά ένα νησί, φέρνεις νέους επίκους λαθροεισβολής, αλλάζει η ισορροπία του πληθυσμού και οι συνέπειες είναι μπροστά σου τα επόμενα χρόνια. Πόσο απλό είναι τα πράγματα. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος θέλει να καταλάβει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Ανδρουλάκη, ψηφίζει και Τσίπρα.
0: Τι πιστεύετε, γιατί με το κέντρο εδώ, με το ΚΙΤ, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα μεταφορά κάποιων ατόμων μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει, έχει δημιουργήσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.
1: Εάν δεν βγει η ελληνική λύση, αγαπητέ μου φίλε, ως κυβέρνηση της χώρας και δεν κλείσει ερμηνευτικά τα σύνορα και δεν κάνει pushback, θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Μου θυμίζει την πανιέρα η οποία, ακούστε, ξεχυλίζει επειδή η βρύση είναι ανοιχτή. Και εμείς αντί να κλείσουμε τη βρύση, προσπαθούμε να βγάλουμε το νερό με ένα ποτήρι. Δεν γίνεται, αφού η βρύση είναι ανοιχτή. Έχουμε συνεχώς εισόδους λαθροεισβολέων. Δεν θα διαγράψει ποτέ το νησί, δεν θα διαγράψει ποτέ η χώρα. Αλλά υπάρχουν βέβαια πάντοτε και εφιάλτες, οι οποίοι επειδή παίρνουν κάποια χρήματα, αυτοί οι άνθρωποι που τριγυρνούν και από τα ATM 500-600 ευρώ και παίρνουν ένα καφέ, παίρνουν και ένα σουβλάκι ή παίρνουν και ένα γλυκό ή από το σούπερ μάρκετ χρήματα, βολεύονται με αυτόν τον μυθριδατισμό που λέγεται προ-Ρωσία. Γιατί αυτοί που λένε δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι αυτοί που τα κονομάνε κιόλας. Είτε οι δουλέποροι, είτε οι ΜΚΟ, είτε οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας, οι λίγοι ευτυχώς, οι οποίοι βολεύονται γιατί παίρνουν χρήματα. Αλλά δεν είναι τα πάντα το χρήμα, έτσι. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Η Σάμος είναι ένα νησί με τεράστια γεωπολιτική και στρατηγική σημασία. Όσοι δεν το γνωρίζουν, ας δουν λίγο το χάρτη της Ελλάδας, δεν καταλάβουν τι εννοώ. Είναι το εγκύτερο σημείο, το ξέρουμε καλά. Με τυχείο και τα λοιπά, που λέμε απέναντι την Τουρκία. Αντί να την θωρακίσουμε, αντί να την ισχυροποιήσουμε, αντί να την κάνουμε πανίσχυρη οικονομικά και να αφήνουμε στο έλεος των λαθροεισβολέων. Δεν είναι έτσι πολιτική. Δεν είναι έτσι πολιτική.
0: Κύριε Βελόπουλε, θεωρείτε ότι η Σάμος πρέπει να συνεχίσει να φιλοξενεί δομή φιλοξενίας μεταναστών, ναι ή όχι?
1: Καμία περιοχή της Ελλάδας δεν πρέπει να φιλοξενεί κανέναν που μπαίνει παράνομα στη χώρα. Δεν επιφιλοξενεί. Φιλοξενώ αυτό που θέλω να φιλοξενήσω. Όχι αυτό που μπαίνει παράνομα στο σπίτι μου. Είναι σαν να έχουμε παράνομα στο σπίτι σας, μπαίνω μέσα και με το ζώο να με φιλοξενείτε. Και να μου δίνετε και λεφτά, να μεταείτε και να με ποτίζετε. Πείτε τη φιλοξενία όταν κάποιος μπαίνει παράνομα στο σπίτι σας. Αυτό δεν είναι φιλοξενία, αυτό είναι εισβολή. Δεν θα κοροϊδέψω εγώ τους Έλληνες. Εάν θεωρούμε ότι τον εισβολέα τον φιλοξενείς, τότε έχεις αυτοκτονικό ιδεασμό. Και αυτό κομπήκε μέσα στην Βουλή, στον κύριο Μητσοτάκη τον ίδιο. Καλά, κύριε Σαντουλάκη, δεν αντιλαμβάνεται πολλά πράγματα βέβαια σε σχέση με αυτά που λέω, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι επόμενες εκλογές, αν δεν δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε...
1: Κάνετε ένα κοινότυπο ερώτημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν αυτό. Από αυτούς.
0: Οπότε για είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Με κάποιον να τον εμπιστεύεσαι κιόλας. Δεν τους εμπιστεύομαι. Δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα στη ΔΕΠ, όλα τα κόμματα είναι ένα τσίρκο. Πάει ο Τσίπρας που πρόδωσε στη Μακεδονία να μιλήσει στη ΔΕΠ και στη Θεσσαλονίκη. Ο προδότης της Μακεδονίας. Πηγαίνω με Μητσοτάκης που το 19 έλεγε ότι θα κάνει λιγνίτες, θα γίνει η βασική μορφή ενέργειας ο λιγνίτης. Το 19 τα έλεγε, πήγε πρωθυπουργός στη Δυτική Μακεδονία. Υφάρπαξε την ψήφο των Δυτικών Μακεδόνων και το 22-23-24-25 κυρίως δολοφόνησε τη Δυτική Μακεδονία καταργώντας τους λιγνίτες οριστικά και μετάκλητα. Γιατί να συζητάω τώρα. Οι άνθρωποι είναι τσίρκο. Πηγαίνουν σε μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση που λέγεται ΔΕΦ κάθε χρόνο και δυσκολεύουν τη ζωή των Θεσσαλονικίων. 8 μέρες ταλαιπωρείται κάθε μέρα και με έναν πολιτικό αρχηγίσκο ή Θεσσαλονίκη από την οποία προέρχομαι και κατάγομαι. Τι δουλειά έχουν αυτοί όλοι εκεί? Ήταν επιθύμητοι. Είναι μια οικονομική έκθεση, μια επιχειρηματική έκθεση που στον Ντίσσελντορφ το πηγαίνετε κάθε εβδομάδα. Δεν πηγαίνουν καγκελάρες κάθε εβδομάδα και αρχηγεί το κομμάτι να κόβουν κορδέλες. Κάθε εβδομάδα έχουν στον Ντίσσελντορφ εκθέσεις. Εμείς έχουμε μια Θεσσαλονίκη, θα πάει ο πρωθυπουργός, θα κόψει κορδέλα, θα δηλώσει και θα φύγει ήρεμα και ήσυχα. Αυτό το τσίρκο που ανεβαίνει επάνω ο Θίασος από το παρακάτω του Κορονακίου, το καταλαβαίνω εγώ. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό η Ελληνική Λύση απέχει από το 2017-2018, δεν πηγαίνουμε στην έκθεση για να κάνουμε συνέντευξης τύπου, να μιλήσουμε με τους κολλητούς μας, να έχουμε τους κλακαδόρους μας, να μας χειροκροτάνε, μπράβο μεγάλε. Αυτά είναι γελιότητες. Σαν σοβαρό κράτος δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει σήμερα έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τα κόμματα, το πιστεύετε αυτό?
1: Πάντοτε υπήρχε. Αυτό είναι δεδομένο και λογικό είναι, γιατί κανείς δεν δέχεται την πρόταση που κάναμε ως Ελληνική Λύση στη Βουλή. Τα προγράμματα των κομμάτων να κατατίθεται στον αεροπάγο και ό,τι λένε τα πολιτικά κόμματα και δεν τα εφαρμόζουν, την επόμενη μέρα να πέφτουν από την κυβέρνηση όποτε κυβερνούν. Και να γίνονται εκλογές. Αυτό ισχύει από, αν δεν κάνω εδώ και ένα μήνα στη Σουηδία, πέρασε την τροπολογία. Δεν ξέρω, αυτό που ξέρω είναι το εξής. Ότι δεν φταίει ο πολιτικός που σε ξεγελά, φταίει ο πολίτης που τον εμπιστεύεται. Την άποψή μου. Ο πολιτικός είναι καθέξι ψεύτης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΑ, Τσίπρας δηλαδή. Συνεχώς λένε ψέματα, ούτε σχέδια έχουν ούτε πρόγραμμα. Και πάνε και τους ψηφίζουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ο πολίτης ο οποίος είναι κατοικοδίωτος και πολεμένος από τα κόμματα εξουσίας. Γιατί εκεί αν θέλετε κόμματα εξουσίας είναι, δίνουν θέσεις οργανισμών, στην ΕΡΤ, δεξιά, αριστερά, παίρνουν μετακλητούς, έμισθους πρετοριανούς και τους βολεύουν και τους ψηφίζουν. Και αυτούς που απέχει. Αν ψήφισε που κόμμα θέλεις, παιδί μου. Γιατί όταν απέχεις εσύ, η ψήφος πάει στο πρώτο κόμμα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι. Δεν το καταλαβαίνουν. Όχι. Πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες. Το γεγονός ότι όλοι οι ίδιοι είναι που λένε το παραμυθάκι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούω κάποιους και βλέπω στο social media να λένε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι οι ίδιοι είναι, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εκλογές βλέπετε θα έχουμε σύντομα, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν ξέρω. Ξέρετε, είναι στο διάλογο του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να μπει κανείς εύκολα. Γιατί είναι και λίγο συγκεκριμένα τα πράγματα εκεί μέσα. Γενικά. Έτσι και πολιτικά και οικονομικά και στο διάλογο του Πρωθυπουργού. Δεν είναι, έτσι κι αλλιώς 6 μήνες έχουμε εκλογές. Ό,τι και να γίνει. Μετά από 6 μήνες θα είναι μια προεκλογική περίοδο 6 μηνών. Αν διεγίνουν το φθινόπωρο που βλέπω παροχές πολλές. Όταν βλέπεις παροχές αρχίζεις και μαζεύεσαι. Δηλαδή λες, έχονται εκλογές. Θα το δούμε. Όποτε και να γίνουν, η Ελληνική Λύση είναι εδώ. Δίπλα στον ελληνικό λαό, δίπλα στον πολίτη, τον φτωχό Έλληνα πολίτη, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, τον αλιέα, για να τον βοηθήσει και να τον στηρίξει ως κυβέρνηση. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν με το ζωικό μας κεφάλαιο στις εκρατικές περιοχές. Λέει Πατηλέσμο και Μπούρκοσα, αυτά που ήταν οι κτηνοτρόφοι. Τα είδε και στη Σάμμο έγιναν. Τους παίρνουμε το ζωή, τα ζωντανά, τη την περιουσία σας σκοτώνουν και δεν τους αποζημιώνουν και τους δίνουν και χρήματα. Εντροπή. Είναι δολοφόνοι. Δολοφονούν την κτηνοτροφία, δολοφονούν την αλληλεία, αφήνουν τους Τούρκους να ψαρέμουν στη Σάμο στα 100 μέτρα από το νησί ή στα Ήμια ή στην Τίνο ή στη Σούνα από κάτω, τουρκικά ψαράδικα, και μου μιλάνε για Patriot και για εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι κλασικοί απατεώνες. Δηλαδή, συγγνώμη, τους Patriot τους πήραμε από την Κάρπαθο. Ποιοι ήθελαν να τους πάρουμε από εκεί, οι Τούρκοι. Δηλαδή, κάναμε το χαρτί των Τούρκων. Αυτό μου λένε τώρα. Αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Και όμως αυτοί επιμένουν να αγοράζουν όπλα που τα οποία δεν χρησιμοποιούμε. Δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Είμαστε απέναντι από την Τουρκία, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, και επειδή η εξωτερική πολιτική δεν είναι ένα αφηρημένο θέμα για τους κατοίκους των νησιών μας, αλλά μέρος της καθημερινής πραγματικότητας, πιστεύετε, μάλλον είστε ικανοποιημένος από την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία? Δηλαδή,
1: αγαπητέ
0: αυτή
1: μου, φίλε,
0: η πολιτική των ήρεμων νερών έχει αποδώσει, πιστεύετε?
1: Προηγουμένως σας έλεγα ότι οι Τούρκοι ψαράδες μπαίνουν μέσα στα αλληλίδα, τα 100 μέτρα από τα νησιά μας και ψαρεύουν. Ικανοποιημένος να είμαι. Τι να ικανοποιηθώ από τι, ο Σαμνιώτης ο ψαράς, που δεν μπορεί να ψαρεύσει γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. Και βλέπει τον Τούρκο να μπαίνει μες στο Αιγαίο, στον χώρο των Ελληνικών και να λιένει. Πώς νιώθει? Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος? Ρωτήστε τον ψαρά. Ρωτήστε εμένα. Ποια εξωτερική πολιτική, ποια αμυντική πολιτική, με παρελάσεις και τυπανοκρουσίες δεν γίνεται εξωτερική πολιτική? Όχι, αγαπητέ μου φίλε. Με προστασία του εθνικού σου χώρου αποδεικνύεις ότι ό,τι παίρνεις το χρησιμοποιείς. Αλλιώς δεν χρειάζεται να πάρεις όπλα. Τα παίρνω και τα χρησιμοποιώ. Δεν τα έχω για παρελάσεις. Αν δεν μπορώ να δείξω 10 πειρατές ανάδες ή 26 ψαράδες Τούρκους που παίρνουν το βιό σκλέλνα αλληλεία, τότε δεν έχω κράτος. Γιατί πράγμα μιλάω.
0: Μιλούσαμε χθες.
1: Όταν ξέρω ότι στο νησί σας οι γένες από τα ΚΙΤ είναι πολλαπλάσια από τις γένες των Ελλήνων, τι να πω εγώ? Για παιδε μου, τι μπορώ να πω? Το μόνο που μπορώ να πω είναι ψηφίστε για να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αλλιώς τελειώνουμε ως χώρα. Τελειώνουμε, τέλος. Ως έθνος.
0: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πάμε λίγο στην ακρίβεια και γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία όλοι οι πολίτες ζούμε πραγματικά δύσκολες, πολύ δύσκολες στιγμές εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια?
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια, αγαπητέ μου φίλε, υπάρχει εσχροκέρδεια. Δεν είναι ακρίβεια αυτό. Αυτό είναι εσχροκέρδεια, μην τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εσχροκέρδεια δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχει εσχροκέρδεια. Είναι το άντρο της ακολασίας της εσχροκέρδειας. Τι κάνει ο Υπουργός? Αφήνει να εσχροκερδούν όλα τα καρτέλ, δεν ελέγχει κανέναν. Όταν ελέγχει, επιβάλλει μικρά πρόστιμα τα οποία δεν τα πληρώνει ποτέ το καρτέλ. Έχει καρτελοποιήσει την οικονομία η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε συγκεκριμένο αριθμό τραπεζών, συγκεκριμένο αριθμό παραπορικών εταιριών, συγκεκριμένο παρόχων ενεργείας, συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, οι οποίοι μεταξύ τους θα βρίσκουν έτσι κι αλλιώς. Άρα έχουμε καρτέλ. Σιναλώα, Κολομβία είμαστε. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άρα πια και ακρίβεια. Δεν είναι ακρίβεια, ασκοκέρδεια είναι. Και ας είναι υπολογίσει και τους χαμηλούς μισθούς και το μικρό εισόδημα των Ελλήνων, ο πιο φτωχός Ευρωπαίος πολίτης είναι ο Έλληνας. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Και μόνο μια ελληνική λύση μπορεί να τα αλλάξει. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θεωρία. Γιατί δεν δουλεύουν. Άεργοι είναι. Οι πολιτικοί αρχηγοί στη χώρα μας είναι τεμπέληδες. Είναι άεργοι ή κατ' επιλογή άεργοι. Έτσι δεν είναι άνεργοι. Πάνω από ό,τι μπορεί να απολυθεί από τη δουλειά του. Αυτοί είναι άεργοι. Είναι επιλογή τους να μην δουλεύουν. Και να δουλεύουν τον ελληνικό λαό. Σε αντίθεση με εμένα που εργάζομαι 24/24. Δουλεύω κάθε μέρα σε επιχειρήσεις μου, στη δουλειά, πηγαίνω στη Βουλή καθημερινά. Εντάξει, έχω μια άλλη φιλοσοφία ζωής σε σχέση με τους άργους πολιτικούς αρχηγούς που ψηφίζει ποιος, ο μεροκαματιάρης Έλληνας. Και δεν αναπορείς πώς είναι δυνατόν αυτός ο μεροκαματιάρης να ψηφίζει ένα κόμμα το οποίο Τσίπρας δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και έχει τεράστια περιουσία που κάνει και προεκλογικές ομιλίες απίστευτες τις ανάλογες με τα εισοδήματά του.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας κρατήσω πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμά σας είναι
1: βαρημένο.
0: Κάτι τελευταίο, θα ήθελα έτσι λίγο να αναφερθούμε στα θέματα της υγείας, μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για εμάς εδώ.
1: Δεν υπάρχει
0: δεν
1: υγεία,
0: έχουμε γιατρούς.
1: Οδηγεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Μητσοτάκης οδηγούν τον Έλληνα από τη δημόσια υγεία στη ιδιωτική υγεία. Τελεία και παύλα. Μην κοροϊδεύετε το. Να μην κοροϊδεύσω τους Έλληνες εγώ. Αυτή είναι ο παδί της ιδιωτικής υγείας. Αν έχεις λεφτά, θα πάει στο νοσοκομείο. Αν δεν έχεις λεφτά, θα πεθαίνεις στην καρότσα ενός φορτηγού ή ενός διζάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι επικοινωνία που πηγαίνει από εδώ και από εκεί και τριγυρνάει σαν τον, να μην πω κανένα κουβέντα, σαν τον μπουλούκι, τον περιφερόμενο θίασο, με γυαλιά που γράφουν βίντεο παράνομα, και τριγυρνάει και το παίζει και καμπόσος. Και ο Γεωργιάδης. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Το αφήνω εδώ γιατί για γέλια είναι η κατάσταση. Οδηγούν με το σόρι τον Έλληνα στην ιδιωτική υγεία. Και αν δεν έχει λεφτά θα πεθαίνει στην καρότσα. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η λογική τους. Σε αντίθεση με την δική μας λογική. Δημόσια δωρεάν υγεία, δημόσια δωρεάν παιδεία και επιτέλους να βοηθήσουμε τον φτωχό πολίτη.
0: Θα επισκεφτείτε τη Σάμο το επόμενο διάστημα?
1: Ναι, το έχουμε μέσα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έρθω στη Σάμο έτσι κι αλλιώς. Έχω έρθει τρεις φορές έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι πρώτη φορά. Ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης λοιπόν και βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, ακούσατε, συζητήσαμε έτσι διάφορα θέματα με το προσφυγικό μεταναστευτικό, θέματα υγείας, ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Βελόπουλος, γενικότερα και για τα ελληνοτουρκικά. Πραγματικά πολλές ερωτήσεις λάβαμε από πολλούς έτσι εδώ συμπολίτες μας. Είχαμε την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε περίπου 20 λεπτά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, με τον κύριο Βελόπουλο. Πιστεύω ότι να λάβατε κάποιες απαντήσεις, τουλάχιστον από τα θέματα τα οποία μας είπατε και εσείς από την πλευρά σας, να ρωτήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Σε αυτό το οποίο στεκόμαστε βέβαια και τα μηνύματα τα οποία λάβαμε κατά κύριο λόγο ήταν για το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια πραγματικά λάβαμε αρκετά μηνύματα. Θα τα συγκεντρώσουμε λοιπόν, θα συγκεντρώσουμε τις απαντήσεις του κυρίου Βελόπουλου και μετά τις διαφημίσεις θα μπορέσουμε έτσι να σας απαντήσουμε έτσι γενικά για το τι απάντησε και συγκεκριμένα μάλλον, όχι γενικά, συγκεκριμένα μάλλον το τι απάντησε στα δικά σας ερωτήματα. Δεν είχαμε το χρόνο, ενδεχομένως σε επόμενη συνέντευξή μας να συνομιλήσουμε πάλι με τον κύριο Βελόπουλο και να τον ρωτήσουμε λίγο για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, γιατί λαμβάνουμε για αυτή τη στιγμή κάποια μηνύματα, τι γίνεται με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ένα νησί που δυσκολευόμαστε γενικότερα και το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε και δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούν την Σάμο με την Αθήνα και ενώ και όχι μόνο στο κομμάτι της ακτοπλοείας αλλά και στο αεροπορικό κομμάτι δεν υπήρχαν εισιτήρια κλπ. Τα ακούσατε προηγουμένως και από τη Βιολέτα Τρυπόδη η οποία αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Και πραγματικά ένα νησί που πρέπει να κρατήσει τις συνδέσεις και να κρατήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες βέβαια σε μια επικοινωνία με την Αθήνα. Είναι δύσκολο αυτό και κυρίως καλοκαιρινούς μήνες. Από τη μία λέμε ότι έχουμε κόσμο, από την άλλη όμως και εμείς οι ντόπιοι δυσκολευόμαστε στο να ταξιδέψουμε. Έχει κάνει αρκετές ερωτήσεις ο κύριος Βελόπουλος και οι εκπρόσωποι βέβαια εδώ από την ΣΑΜΟ έχουν στείλει τις δικές τους έτσι ερωτήσεις προς το κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να γίνουν οι ερωτήσεις στη Βουλή και για το ειδικό σχολείο. Είχε γίνει από τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε κατατεθεί μια συγκεκριμένη ερώτηση για τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα του ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου της ΣΑΜΟ, για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, για το μεταναστευτικό βέβαια, όπως τα συζητήσαμε, για τους αγρότες, για τον πρωτογενή τομέα και κυρίως για τα θέματα της ακρίβειας, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστήσουμε και πάλι τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε από εδώ και έπειτα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, θα λέγαμε, κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σε μια φάση προεκλογικής περίοδου, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε εδώ με πολιτικούς αρχηγούς, με διάφορους έτσι βουλευτές από όλα τα κόμματα γενικότερα και με υπουργούς, έτσι να ακούμε όλες τις απόψεις. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να ακούμε όλες τις απόψεις και να βγάζουμε βέβαια τα δικά μας συμπεράσματα ο καθένας και να μην μένουμε μόνο στις απόψεις ορισμένων, εν πάση περιπτώσει, συνεντεύξεων. Θα κάνουμε συνεντεύξεις από όλα τα πολιτικά κόμματα και από όλους τους βουλευτές, υπουργούς και πολιτικούς αρχηγούς, αν μας δοθεί αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή

0: στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: Επιστροφή κυρίες και κύριοι από τα διαφημιστικά μας μηνύματα, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM, μεσημέρι 3ης, 1ης Σεπτεμβρίου. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Μιλούσαμε πριν από λίγο και είχαμε εδώ καλεσμένο στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα της επικαιρότητας και στην τοπική μας επικαιρότητα για το μεταναστευτικό, για θέματα υγείας, για θέματα ακρίβειας κυρίως. Και θα σταθούμε τώρα λίγο εδώ, διότι είπαμε λίγο για το ΦΠΑ που είναι αυξημένο, αν θα μειωθεί ο ΦΠΑ γενικότερα. Και θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Τι καταλήγει τελικά στην τσέπη μας από αυτά τα

0: οποία λαμβάνουμε από τους μισθούς, από τις συντάξεις κλπ. Και θέλω να πάμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την ακρίβεια. Μιλάμε για τα καύσιμα. Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μας αφορά όλους. Μαθαίνουμε ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με το κράτος και τα δηληστήρα να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου, από σήμερα, αυτή η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα δηληστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας την συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Πάμε να δούμε όμως αυτό τι σημαίνει πρακτικά και αν θα το δούμε στην τσέπη μας. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά για να τα συζητήσουμε με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, να έχουμε υγεία, να έχουμε ειρήνη και να μπορούμε να διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, μια ποιοτική ζωή. Αυτός είναι πάντα ο στόχος.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Ήμασταν πριν από λίγες ώρες ακόμα, πρώτης απόφασης να μην δοθεί η επιδότηση στην απλή αμόλυβδη και να δοθούν μόνο τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω και το διεκδικώ ότι έπρεπε και πρέπει και τα δύο δηληστήρια να βοηθήσουν και την κυβέρνηση και τον καταναλωτή και τον κλάδο, γιατί βγάλανε αρκετά χρήματα στους 6 μήνες του πολέμου. Αρκετά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να δίνει, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη ώρα, γιατί είδατε, εκεί που πηγαίναμε σχετικά καλά, έγινε ένα μπαμ. Χτύπησε η Αμερική το Ιράν το νησάκι, αμέσως πήγε 90 δολάρια τιμή Brent το βαρέλι.
0: Είναι απρόβλεπτες οι καταστάσεις, δηλαδή εκεί που πάμε να πούμε και να σας ρωτήσουμε και εσάς που είστε στον κλάδο
1: δεν
0: αυτό.
1: Υπάρχει σιγουριά
0: καθόλου. Τι γίνεται, κυρία Ζάγκα, ας πούμε, τις επόμενες ημέρες θα δούμε κάποια μείωση στα καύσιμα? Δεν μπορείτε να μας απαντήσετε
1: και εσείς, βέβαια. Η αγωνία του κόσμου, τι θα γίνει. Εγώ θα σας μιλήσω τίμια. Κανένας δεν ξέρει. Υποθέτουμε όλοι ότι αύριο θα πέσουν, αύριο θα ανέβουν.
0: Αυτό.
1: Ποιος είναι ο σίγουρος, ο καλός σύμβουλος, το τιμολόγιο που θα έχουμε στα χέρια μας? Θα είναι η απόδειξη, πέσανε οι τιμές ή ανέβηκαν οι τιμές. Ας σας πω εγώ επί του θέματος. Παρασκευή αγοράζω. Παίρνω αμόλυβδη και πουλάω 1,99,9. Απλή αμόλυβδη. Με την επιδότηση μέσα. Απλό πετρέλαιο 1,92,9. Πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος σχετικά. Γιατί είχαμε και τιμές στο πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, τις προηγούμενες μέρες, βέβαια. Ναι.
1: Δευτέρα έχει μεσολαβήσει το χτύπημα. Δευτέρα το πρωί αγοράζω. Καινούργια τιμή. Ακούστε. Αμόλυβδη. 2,019. Όταν 2,019 πουλάω εγώ στην Αττική, σε μία περιοχή, σε μία λεωφόρο που είναι μεγάλο το παιχνίδι του ανταγωνισμού και προσπαθεί ο καθένας να συγκρατήσει τις τιμές, αλλά ο στόχος είναι να μην χαθεί ποιότητα και ποσότητα, αυτό είναι το μυστικό. Για φανταστείτε να μπουν και τα 10 λεπτά και σύν οι αυξήσεις, πού θα πήγαινε? Αττική. Αττική. Δεν μιλάω για περιφέρεια, δεν μιλάω για νησιά. Έτσι λοιπόν εγώ ισχυριζόμουν από την Κυριακή, Σάββατο Κυριακή, ότι πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η επιδότηση και στα δύο ήδη, γιατί τα πράγματα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Τι πράγματι. Δευτέρα το πρωί είχαμε το ΜΑΜ. Όταν λοιπόν έμαθα εγώ το πρωί, μαθαίστηκε ότι θα είναι μόνο η αμόλυβδη, το απλό πετρέλαιο, τα 10 λεπτά, λέω και τα άλλα, και τα άλλα. Ευτυχώς μετά από πολλές διαβουλεύσεις το βράδυ μάθαμε ότι το ένα δηληστήριο, τα ελληνικά πετρέλαια, Hellenic Energy, βοηθάνε την κατάσταση και δίνουν μαζί με την κυβέρνηση τα 15 λεπτά όπως ήταν στο απλό πετρέλαιο και τα 10 στην απλή αμόλυβδη. Είναι ανάσα για τον Σεπτέμβριο. Θα δούμε μετά.
0: Άρα λοιπόν εμείς εδώ στα νησιά θα το δούμε...
1: Και το άλλο δεν θα βάλει το χεράκι του. Εκ των πραγμάτων θα το βάλει.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορεί να βλέπει το ένα δηληστήριο να πουλάει πιο φτηνά και αυτός να είναι ακριβώς τόσο πολύ.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εμείς αυτές τις τιμές θα τις δούμε στα νησιά τις επόμενες ημέρες με την παραλαβή δηλαδή των...
1: Προσέξτε. Εφόσον, προσέξτε, γιατί επειδή στα νησιά, το λέω συνέχεια, δεν αγοράζουν οι άνθρωποι κάθε μέρα.
0: Αυτό θέλω να το λύσουμε.
1: Αγοράζουν όποτε είναι η ανάγκη. όταν έχετε πολλή δουλειά μπορεί να αγοράζετε και μία φορά το μήνα, την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αγοράζετε μία φορά στις 10 μέρες, δεν ξέρω, ανάλογα το νησί.
0: Αυτό θέλω να τονίσουμε λίγο για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί μας ρωτούν ότι αυτές οι τιμές, ας πούμε, δεν είναι εδώ στο νησί μας, έτσι, αυτά που λέτε.
1: Όχι,
0: καμιά φορά.
1: Μιλάμε για Αττική.
0: Μα μιλάμε
1: για
0: όμως ότι εμείς μπορούμε να παραλάβουμε, ας πούμε, καύσιμα, όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, μία φορά το μήνα και θα παραλάβουμε το καύσιμο.
1: Ακριβώς.
0: Με την τιμή εκείνης της ημέρας.
1: Ακριβώς. Ό,τι τιμολόγιο θα έχει παραλάβει ο πρατικός, με αυτό θα πουλήσει.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι καλυμμένος. Όταν έρθει ο έλεγχος, γιατί πουλάς, ας πούμε, 2,40.
0: Γιατί παρέλαβα
1: γιατί
0: με την τιμή.
1: Να το τιμολόγιο.
0: Της ημέρας αυτής, ναι.
1: Είναι καλυμμένος έτσι. Γι' αυτό όταν γίνονται οι έλεγχοι δεν τους φοβόμαστε. Γιατί λέμε εμείς βάζουμε το νόμιμο κέρδος μας, ο καθένας έχει ένα λόγο περιθώριο και κινούμεθα. Εκείνοι που πρέπει να φοβούνται είναι οι άλλοι, οι απατεώνες. Εμείς ναι. καθόλου. Τους θέλουμε τους ελέγχους, ο κλάδος. Άρα λοιπόν ό,τι ακούτε για τα νησιά είναι ανάλογα με την αγορά πότε θα γίνει και τι τιμή. Μπορεί να γίνει κάτι μαγικό και να πέσουν οι τιμές. Δύσκολα μας τα πράγματα. Και να ξέρετε, το κλειδί της υπόθεσης είναι τα στενά του ορμούς.
0: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
1: Τα εκμεταλλεύονται όσο δεν παίρνει άλλο.
0: Άρα λοιπόν,
1: τι χρειάζεται, ψυχραιμία εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι καλό που ξέρουμε ότι όλο το μήνα Σεπτέμβριο θα έχουμε την επιδότηση. Μετά θα δούμε πάλι τι θα
0: γίνει. Αυτό ήθελα να πω, ότι γιατί μέχρι το Σεπτέμβριο, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει από εκεί
1: ναι,
0: και έπειτα. Γιατί μετά μπαίνει στο παιχνίδι
1: δούμε.
0: Και το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Αν άρχιζε τώρα το πετρέλαιο,
0: ναι.
1: θα ήταν 1,70 γεμάτο.
0: Όπως το καταλαβαίνετε. Όπως είχε κλείσει πέρυσι.
1: 1,70. Όταν πέρσι ξεκίνησε ένα 10, ένα 12,
0: κάπου εκεί ξεκίνησε. Είχαμε κλείσει με ένα 80, αν θυμάμαι καλά, μας είχατε πει, κύριε Ζάγκα.
1: Είχαμε κλείσει, σωστά θυμάστε, με ένα 80 και επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό, οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν βγάλανε όλη την περίοδο. Δηλαδή, αρχές Απριλίου με πήρανε από όλη την Ελλάδα και μου λέγανε:
0: εμείς
1: δεν πουλάμε άλλο,
0: ναι.
1: κλείνουμε. Είναι πανάκριβο, δεν αγοράζει κανένας.
0: Ναι.
1: Και εμείς τι να ρίξουμε κεφάλαιο μέσα να μείνει. Οπότε κλείσαμε πολύ ακριβά. Τώρα, εάν ξεκίναγε θα ήταν ακριβό, αλλά να αφήσουμε να περάσει ο χρόνος, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου πολλά μπορεί να γίνουν.
0: Εδώ
1: μπορεί
0: μέσα σε μια εβδομάδα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέσα σε 2-3 μέρες. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε πάλι διαφορετικά.
1: Μην ακούτε προβλέψεις. Είναι
0: ακριβώς.
1: Σαν να πηγαίνουμε στο Medium και ρίχνουμε χαρτιά.
0: Δεν ξέρουμε. Όχι. Δεν ξέρουμε.
1: Βήμα-βήμα με τα τιμολόγια μας, αρκεί τα δηληστήρια να ξέρουν ότι έχουμε το μάτι μας επάνω τους και ο κλάδος και οι καταναλωτές και πάνω απ' όλο η κυβέρνηση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάτε, στα ελληνικά πετρέλαια έχει μερίδιο και το κράτος. Ελληνικά πετρέλαια, Helen Energy. Με αυτές τις ξένες λέξεις, ξέρετε πώς εκνευρίζομαι.
0: Μπερδευόμαστε
1: λίγο. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ελλάδα. Λέει ο άλλος, μα τι μου λες αυτό, παιδό, καταλαβαίνω, έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει σε μια διαδικασία επίπονη. Μα να ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, αυτή την πανέμορφη γλώσσα, την μαγική, μαγική γλώσσα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζάγκα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλό μήνα.
1: Να έχει τη υγεία. Εύχομαι να έχει η δουλειά το νησί, να μπορέσει να δουλέψει ο κάθε κλάδος και θα τα ξαναπούμε. Όποτε με θέλετε, είμαι πάντα κοντά σας.
0: Βεβαίως, το γνωρίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, λοιπόν, η κυρία Μαρία Ζάγκα, να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη και είδατε, όσο και αν μιλάμε και με τους ανθρώπους του κλάδου συγκεκριμένα για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες, δεν μπορούν και εκείνοι να μας δώσουν, διότι τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς από τη μια μέρα στην άλλη. Είδατε, την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε πάλι με την κυρία Ζάγκα, άλλα δεδομένα τώρα από 1η Σεπτέμβρη. Ό,τι γίνεται εκεί στα στενά του Ορμούζ, από εκεί και πέρα διαμορφώνονται οι καταστάσεις ανάλογα με τις εκεί καταστάσεις. Και αυτό βέβαια πάει στην τσέπη μας, το μόνο σίγουρο. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα και πάλι. Καλό φθινόπωρο. Όσο και αν δεν θέλετε να το πιστεύετε, μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Και εμείς οι χειμωνάκηδες, το λέμε, είμαστε χειμωνάκηδες. Μας αρέσει ο χειμώνας. Τι να κάνουμε, εντάξει. Μαστιγώστε μας, τι να πω άλλο. Καλό χειμώνα, λοιπόν, καλό φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, βέβαια, είναι ακόμα εδώ. Καλά κρατεί. Και να κάνουμε τα μπάνια μας. Και ο Σεπτέμβρης, ο μήνας του φθινοπώρου αυτός, είναι, πιστεύω, ένας από τους καλύτερους μήνες για να κάνουμε τις διακοπές μας, για να κάνουμε τα μπάνια μας. Έχει πολύ καλές θάλασσες. Και ο κόσμος, παρόλο που σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει, είναι ακόμη εδώ. Το βλέπουμε αυτό και από την κίνηση. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλες και όλους. Καλή μας εβδομάδα, καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και σε επαναλήψεις στις 8 ώρα το βράδυ. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και στις 10 ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καλό μεσημέρι σε όλους και ένα καλύτερο απόγευμα, να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλό μήνα, εδώ
1: είναι. Καλό μήνα!
0: Παναγία μου, θα εκτοξευτούμε.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τον εύχεσαι τον καλό μήνα.
0: Το Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
0: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
1: Μόλις το έκανα.
0: Λοιπόν,
1: δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
1: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, είναι αυτή η μέρα.
1: Έτσι, ξεκινάω.
0: Μάλιστα. Ναι, σιγά, σιγά.
1: Λοιπόν,
0: για ξεκινάω. Να περάσει η εκπομπή.
1: Ναι, με τα ονόματα. Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρηβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλέα.
0: Στο τσάκ ήταν, γιατί έκανα μια δουλειά αυτή την ώρα.
1: Τα είπα όλα, είδες.
0: Την ώρα που λέγεις τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
1: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι. Με χαρά, κέφι, χορό.
1: Χαρά, τσαχπινιά, τριφιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
0: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
1: Σταμάτα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε βελγιόντι για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες οι ντομάτες του Βελγίου?
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεις και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Και...
0: έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν...
1: δηλαδή, πραγματικά, σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
1: ράφι. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο 2 καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Τώρα να λες, όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
0: δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά αν υπάρχει έλλειψη. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια.
0: Να
1: το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμος, Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, απολέχει ο Μπακτσέτς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημιώρο Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
1: 1η Σεπτεμβρίου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλερικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

έτσι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειτο να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο, μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, 2 μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα 2 σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγουν μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι.
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν.
0: Πολιτισμός και διάφορα όλα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση, λέει, δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό, συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν καμιά δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου. Και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, έτσι, το παίρνω δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε 2 μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλεκτόκλεψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Όχι, να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον...
1: τον επίσημο.
0: Ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο, έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα. Ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη. Και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρε την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευθήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Έτσι. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος.

0: τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: η γάμη,
1: λέγονται
0: τα φώτα
1: σόδια,
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία, πόσα πληρώνεις, πόσα πλήρωσε η
1: θες και ερκοτήσεις στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε μας.

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο. Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
2: πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδα εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Μια επιβαλή κοσμός κατρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
1: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
0: Κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες. Mm-hmm. Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά. Mm-hmm. Έτσι, κι άμα πέσεις,
1: κάκο του κεφαλιού σου.
0: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί.
1: Ενδιάμεσα
0: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάμπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Μες στο δάσος.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω.
0: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει, αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα, τέτοια εποχή.
1: Ναι, αμέ. Πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή, θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
1: Κάποιο
0: γιατί
1: ποτάμι,
0: είναι μεγάλο δάσος.
1: Κάποια ναι. λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι,
0: και
1: θα μου άρεσε.
0: Εσύ, να έχει και λίμνη.
1: Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
0: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
1: Κάτι, ή ποτάμι ή λίμνη, κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα, καλωσορίσατε.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά και τα λοιπά, να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα, ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού, που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι. Αυτό,
1: η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλαιος, δηλαδή. Το έλαιος. Μια χαρά, είναι λίγο, μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευβαλήμε λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.
0: Μείνετε εδώ.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ.
0: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο. Το πολύ.
1: Πολύ.
0: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
1: να
0: σου φτάνει.
1: Σου πω.
0: Για λέγε.
1: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
0: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Και έπιασε αλιγάτορα 300 τώρα. Κιλά.
0: Έλα, μόνη της. Τι λες.
1: Αμέ.
0: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται.
1: Στο
0: δεν το πιστεύω. Τέλος.
1: Τίφανι Γουίνκεν.
0: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
1: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
0: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
1: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
0: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
1: Φίλε.
0: Τον ακινητοποίησε.
1: Ναι.
0: Mm. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
1: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
0: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
1: Mm. Υπάρχουν και γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
1: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
0: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
1: Είναι τεράστιος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
1: Είναι μια φωτογραφία και τον κρατάνε. Φτάνει το μήκος του.
0: Κοίταξε,
1: 6 άτομα.
0: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό. Έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, ρε παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
1: Είναι,
0: και να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
1: Και αφεντικό να είναι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
0: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκιας που έτρεχε μόνος του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι και αμεληταία ποσότητα. Δηλαδή
0: τα 300 κιλά.
1: Όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν είναι ισορροπία που λένε.
0: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. Δύο μήνες μετά όμως αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρυνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μη μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20 χιλιάδων δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα για διάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Πολλά φιλιά.

0: εμείς οι δυο.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: μισή το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το
1: έχεις
0: μακρινά, ωραία.
1: Ναι, σωστά. Μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρα. 2000 FM.